0: Σαν του φτωχού σαρλό την μπαλαρίνα που χορεύει.
1: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 3:30.
2: Το φέρι μπιζού.
3: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια. Levante.

αυτός πρέπει να ήταν ο πρώτος που είχε πει τα φιλιά. Πάντα δεν είναι αγάπης τρόπος.

ανάβω ένα τσιγάρο απ' τα απαγορευμένα. Πάντα το σκάσει αρχείο αγαπούσα πιο πολύ. Ανάβω κι άλλο ένα τσιγάρο στη δουλειά και στο σχολείο.

Κι αν καμιά φορά με πιάνουν κάτι ανόητες μανίες, και τα κάνω άνω κάτω και τραβάω το σκοινί του σκορπιού μου το κέντρι. Βγάζω μάτια μου ισόβια σε κρυμμένες μου φοβίες. Μην ξυπνήσω κάποια μέρα και έχεις εξαφανιστεί

0: Ερμής 91,8 FM. Ώρα για καλή μουσική.
1: Η ώρα στον Ερμή είναι 4.
0: Ερμής 91,8 FM. Ώρα για μουσικές του κόσμου. Ερμής 91,8 στα FM.

0: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 4:30.
1: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 5:30.
1: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

έσκυψε σε δροσερή πηγή. Κι ένα κορίτσι ξάπλωνε σε κρύα πεζοδρόμια. Το ελάφι το σκοτώσανε

πέταγε στα κύματα γυμνή. Κι ένα κορίτσι πήγαινε, έλιες ένα μαντήλι. Την πρώτη την κατάσταση

αρχαίους χάρτες. Η πρώτη έβγαλε φτερά και γύρισε τη γη, και το κορίτσι έγινε

0: Η ώρα στον Ερμή είναι 6.
1: Ερμής 91,8 στα FM. Ερμής 91,8 FM. Ώρα για μουσικές του κόσμου.

εκεί που στέκει λίγο φως. Μη το τρομάξουμε και σπάσει σαν την κανάτα μιας γιορτής που τέλειωσα δόξα στην κόχη.

0: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 6:30.
1: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

αυτός μαύρος πονηρός. Κάθε που ευράδιαζε ντύνονταν γαμπρός. Τα μαλλιά του έκανε λίγο κατσαρά.

0: Ερμής 91,8 στα FM.
1: Και τώρα σύνδεση του Ερμή FM 91,8 με τον Sky 100,3.

0: σας μένα και από μένα. Αυτή τη στιγμή οι επίγειες δυνάμεις πυροσβεστικής επιχειρούν και στα τρία μέτωπα, δηλαδή σε Πλωμάρι, Λέσβου, στην Κρέα Βρύση, στο Δήμο Αγίου Βασιλείου, στο Ρέθυμνο και επίσης στην Αγία Τριάδα Λασιθίου. Έχουν μεταφερθεί και πάρα πολλά μηχανήματα έργου τόσο από την περιφέρεια Κρήτη στα δύο μεγάλα μέτωπα, αλλά και από την περιφέρεια Βορείου Αιγαίου στη Μεγάλη Πυρκαγιά στο Πλωμάρι. Έχουν γίνει εκενώσεις περιοχών σύμφωνα και με τις οδηγίες από την πολιτική προστασία και την ενημέρωση που έχουν οι κάτοικοι από το 112, και εντός λίγων λεπτών ξεκινούν και τα εναέρια μέσα και στα τρία μεγάλα μέτωπα, διότι θα πρέπει και οι επίγειες δυνάμεις αλλά και τα εναέρια μέσα να περιορίσουν και να θέσουν γρήγορα υπό έλεγχο και τις τρεις αυτές μεγάλες πυρκαγιές, για να μπορέσουν να οριοθετηθούν και να μην υπάρχει περαιτέρω πρόβλημα, γιατί περιμένουμε ενίσχυση των ανέμων καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας.
1: Γιώργο, σε ευχαριστώ πολύ. Τη βαθύτατη θλίψη του για το θάνατο των πυροσβεστών εκφράζει σε ανακοίνωσή του ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Στασούλας. Στα ειλικρινή του συλληπιτήρια στις οικογένειες και τους συναδέλφους των δύο πυροσβεστών που έχασαν τη ζωή τους δίνοντας μάχη με τις φλόγες στο Ρέθυμνο, αλλά και του πυροσβέστη που απεβίωσε στο Γήθιο, εκφράζει σε δήλωσή του ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Πολύ ψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για σήμερα σε Αττική, Εύβοια, Βιωτία, περιοχές της Πελοποννήσου, την Κρήτη, τις Κυκλάδες και νησιά του Ανατολικού Αιγαίου. Λόγω του υψηλού κινδύνου εκδηλώσεις δασικής πυρκαγιάς σήμερα από τις 8 το πρωί μέχρι τις 8 το βράδυ, απαγορεύεται η κυκλοφορία σε δασικές περιοχές των Δημών Κασάνδρας, Ιθονίας και Αριστοτέλες στη Χαλκιδική. Απαγορεύεται η κυκλοφορία σήμερα και σε δάση και άλυση στην ευρύτερη περιοχή της Ροδόπης. Κλειστό θα παραμείνει σήμερα το φαράγγι της Αμαριάς στα Χανιά, καθώς στην περιοχή αναμένονται ισχυροί άνεμοι ένταση 7 μποφόρ με ρηπές έως 9. Στις συλλήψεις 8 ατόμων για τις φωτιές σε Εύβοια, Ηράκλειο, Λακωνία και Πάρο, προχώρησε η πυροσβεστική. Για τη φωτιά στην Πάρο, που ξεκίνησε σε περιοχή με απορρίμματα στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας, συνελήφθησαν 4 άτομα. Σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκειται για τον Δήμαρχο Πάρου, τον Αντιδήμαρχο Καθαριότητας του νησιού, τον εργολάβο του Φορέα Διαχείρισης Απορριμμάτων και τον υπάλληλο του Δήμου, τον οδηγό απορριμματοφόρου. Τους επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο άνω των 8.000 ευρώ και σήμερα αναμένεται να οδηγηθούν στον εισαγγελέα. Στο Γήθιο συνελήφθη ένα 47χρονος, καθώς φαίνεται να προκάλεσε την πυρκαγιά κατά τη διάρκεια εκτέλεση θερμών εργασιών με τη χρήση τροχού. Αλλάζουμε θέμα και ερχόμαστε στον Κυπριακό και στις επαφές που είχε στο νησί ο Γενικός Γραμματέας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών Αντώνιο Γκουντέρες. Τη σύγκληση άτυπης διευρυμένης συνάντησης 5-1 για το Κυπριακό με τις εγκύτριες δυνάμεις, δηλαδή την Ελλάδα, την Τουρκία και το Ηνωμένο Βασίλειο, ανακοίνωσε ο Αντώνιο Γκουντέρες μετά τις επαφές με τον Κύπριο Πρόεδρο και τον Τουρκοκύπριο ηγέτη. Ερωτηθείς για το πότε θα διεξαχθεί πενταμερής, ο κ. Γκουντέρες απάντησε ότι δεν έχει οριστεί συγκεκριμένη ημερομηνία.
2: Αποφάσισα ότι θα συγκαλέσω και άλλη μία 5-1 συνάντηση μετά τις κατάλληλες προετοιμασίες και την ανοικοδόμηση μέτρων εμπιστοσύνης προκειμένου να επιτευχθεί η επιθυμητή σύγκληση. Να σεβαστούμε όλη την παρουσία της ειρηνευτικής δύναμης στην Κύπρο, τόσο στην ουδέτερη ζώνη όσο και στην ζώνη κατάπασης του Σπυρός.
1: Την ικανοποίησή του για τις εξελίξεις εξέφρασε ο Κύπρος Πρόεδρος Νίκος Χριστοδουλίδης. Χαρακτήρισε σημαντική εξέλιξη το γεγονός ότι όλες οι πλευρές ανταποκρίθηκαν θετικά στη σύγκληση μιας διευρυμένης διάσκεψης. Να τον ακούσουμε.
3: Ο Γενικός Γραμματέας είναι απόλυτα δεσμευμένος και προς αυτήν την κατεύθυνση εργάζεται από τα ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών, αλλά και, αυτό είναι πολύ σημαντικό, το διαπραγματευτικό και χτημένο, το τι έχει επιτευχθεί σε σχέση με την ουσία του Κυπριακού μέχρι και το Κράνς Μοντανά. Αυτό είναι το δεύτερο. Το τρίτο, να χαιρετήσω το γεγονός ότι εμείς είμαστε οι πρώτοι που το πράξαμε, όλοι έχουν ανταποκριθεί στην σύγκληση μιας διευρυμένης διάσκεψης, μια διευρυμένη διάσκεψη που φυσικά και συμφωνούμε απόλυτα με τον Γενικό Γραμματέα πρέπει να είναι πετυχημένη. Μας δίνει αισιοδοξία το γεγονός ότι έχουν ξεκαθαρίσει κάποια δεδομένα.
1: Το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών χαιρετίζει με ανακοίνωσή του τη διεξαγωγή άτυπης διευρυμένης συνάντησης με στόχο την επανεκκίνηση των συνομιλιών για την επίλυση του Κυπριακού. Δεν μπορεί να στεφθεί με επιτυχία καμία πρωτοβουλία που αψηφά την κυριαρχική ισότητα των Τούρκων Κυπρίων, δηλώνει ο Τούρκος Πρόεδρος Ταγί Περντογάν. Στην εσωτερική επικαιρότητα, την πρόθεσή του να μετατραπεί το Αγαθονήσι σε ένα νησί πλήρους ηλεκτροκίνησης, να αντικατασταθούν όλα τα οχήματα των κατοίκων αλλά και του Δήμου δωρεάν με ηλεκτρικά οχήματα, ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός μιλώντας σε πολίτες στο Αγαθονήσι. Παράλληλα, εξέφρασε την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι η Ελλάδα κατάφερε να πείσει όλη την Ευρώπη να αλλάξει την προσέγγιση της απέναντι στο μεταναστευτικό πρόβλημα. Έχουμε καταφέρει να μειώσουμε σημαντικότατα τις μεταναστευτικές ροές από Ανατολάς προς τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, τόνισε ο κ. Μητσοτάκης. Επανέλαβε ότι οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 2027. Να ακούσουμε ένα απόσπασμα από τις δηλώσεις του Πρωθυπουργού.
4: Μπαίνουμε πια και εμείς τον τελευταίο χρόνο της θητείας μας. Θα έχουμε εκλογές την άνοιξη του 27 και δικιά μας υποχρέωση είναι να μπορέσουμε να κλείσουμε όσο περισσότερες εκκρεμότητες μπορούμε. Να εξετάσουμε τη δυνατότητα να μετατρέψουμε το Αγαθονήσι σε ένα νησί πλήρους ηλεκτροκίνησης. Θα ήμουν απολύτως διατεθειμένος να αντικαταστήσω όλα τα οχήματα σας δωρεάν σε ηλεκτρικά οχήματα και τα οχήματα του Δήμου αλλά και τα οχήματα τα οποία έχετε υπό την προϋπόθεση ότι θα μπορέσουμε να δημιουργήσουμε και την υποδομή και τους σταθμούς φόρτισης. Νομίζω ότι κατά εξοχήν τα μικρά νησιά μπορούν να βρεθούν στην πρώτη γραμμή μιας μετάβασης.
1: Συνεδριάζει στις 11 το πρωί το Υπουργικό Συμβούλιο υπό τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Στο επίκεντρο της συνεδρίασης θα βρεθούν μεταξύ άλλων η οδική ασφάλεια, η πορεία υλοποίηση του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, η Εθνική Στρατηγική για τα Ύδατα καθώς και η Σύσταση Κυβερνητικής Επιτροπής για την Πυρηνική Ενέργεια. Η ασφάλεια είναι δημοκρατικό δικαίωμα, δεν είναι προνόμιο ορισμένων περιοχών ή ορισμένων κοινωνικών ομάδων, ανέφερε από τη Θεσσαλονίκη χθες ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοίδης. Ο κ. Χρυσοχοίδης επεσήμανε ότι κανένας πολιτικός ή ιδεολογικός αυτοπροσδιορισμός δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως άλοθη για εμπρισμούς, επιθέσεις και δολοφονίες. Όποιος επιχείρει να επιβάλλει το φόβο με τη βία θα εντοπίζεται, θα συλλαμβάνεται και θα λογοδοτεί ενώπιον της δικαιοσύνης, δήλωσε ο κ. Χρυσοχοίδης. Νωρίτερα στον ίδιο χώρο έγιναν τα εγκαίνια του ανακαινισμένου αμφιθεάτρου του αστυνομικού μεγάρου για συσκέψεις και εκδηλώσεις της αστυνομίας. Να ακούσουμε τον κ. Χρυσοχοίδη.
5: Στη Θεσσαλονίκη από το 2022 μέχρι το 2025 δεν είχε ανάψει, όπως λένε χαρακτηριστικά οι αστυνομικοί, ούτε ένα σπίρτο. Δεν είχαμε δηλαδή καμία ενέργεια. Είχαμε μία ενέργεια σε βάρος του βουλευτή του κ. Σιμόπουλου και στη συνέχεια το χτύπημα το οποίο έγινε και φαίνεται ότι υπάρχουν ακόμα κάποιοι αμετανόητοι, ανόητοι, οι οποίοι παίζουν με τις ζωές των ανθρώπων και τελικά αφαιρούν ζωές που συνεχίζουν να πραγματοποιούν αυτές τις ανίκιες πράξεις που οδηγούν σε απώλεια ζωής.
1: Στην πολιτική επικαιρότητα, την παραπομπή του βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας Δημήτρη Κυριαζίδη στην Επιτροπή Δεοντολογίας αποφάσισε ο πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης για τις δηλώσεις του σχετικά με τη ζωή Κωνσταντοπούλου. Ο βουλευτής παραπέμπεται για αντιδεοντολογική συμπεριφορά. Ο Υπουργός Μετανάστευσης Θάνος Πλεύρης μίλησε στον ΣΚΑ για το θέμα. Να ακούσουμε τι είπε.
6: Σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να λέγεται αυτό το πράγμα. Κατά δική μου εκτίμηση δεν τίθεται θέμα νέας διαγραφής του. Δεν τίθεται θέμα νέας διαγραφής του γιατί χθες, επαναφέροντας σε ένα σημείο, ήθελε να εξηγήσει ποιος ήταν ο λόγος που το είπε. Δεν έκανε επανάληψη αυτό το οποίο λέγεται. Δεν τίθεται θέμα νέας διαγραφής του.
1: Το πρόβλημα είναι ότι παραμένει αμετανόητος και το πρόβλημα είναι ότι έγινε εκ νέου δεκτός στην κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας, σχολίασε ο Θανάσης Λαβίνας από το ΠΑΣΟΚ.
7: Το πρόβλημα είναι ότι παραμένει αμετανόητος. Θεωρώ προσβλητικές και ντροπιαστικές τις δηλώσεις του κ. Κυριαζίδη. Όχι μόνο δεν έχουν θέση εντός του ελληνικού κοινοβουλίου, αλλά νομίζω δεν έχουν θέση και στην ελληνική κοινωνία.
1: Παραιτήθηκε ο Θανάσης Αυγερινός από εκπρόσωπος του κόμματος Ελπίδα για τη Δημοκρατία της Μαρίας Καριστιανού, εξαπολύοντας βαριές καταγγελίες. Ανακοίνωσε ότι αποχωρεί από τον επικοινωνιακό σχεδιασμό του κόμματος, καταγγέλλοντας ότι λειτουργεί τουλάχιστον από τις 12 Ιουλίου παράλληλο γραφείο τύπου, χωρίς ο ίδιος να έχει ενημερωθεί να γνωρίζει τη σύνθεσή του. Στην ανακοίνωσή του αναφέρει ακόμη ότι οι ύποπτοι και φυτευτοί συμβουλάτορες των διαδρόμων είναι πάντα πρόβλημα για οποιονδήποτε συλλογικό σχηματισμό, πολύ περισσότερο για ένα ανεξάρτητο κίνημα πολιτών. Ισχυρό κύμα επιθέσεων εναντίον του Ιράν πραγματοποίησαν κατά τη διάρκεια της νύχτας οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Σύμφωνα με την Αμερικανική Κεντρική Διοίκηση, επλήγησαν δεκάδες στόχοι των φρουρών της Επανάστασης, συμπεριλαμβανομένων στρατιωτικών κεντροδιοίκησης, εγκαταστάσεων πυράβλων και μη επανδρομένων αεροσκαφών, παράκτιων εγκαταστάσεων επιτήρησης και άμυνας, καθώς και ναυτικών δυνατοτήτων. Νωρίτερα, η Κεντρική Διοίκηση ανακοίνωσε ότι συνεχίζει να εφαρμόσει με αυστηρότητα τον Αμερικανικό Ναυτικό Αποκλεισμό κατά του Ιράν. Παραμένουμε σε διεθνές περιβάλλον. Στους 28 ανέρχεται ο αριθμός των νεκρών από τον ισχυρό σεισμό των 7,1 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ που έπληξε την Ιαπωνία σύμφωνα με νεότερο απολογισμό των τοπικών αρχών δύο μέρες μετά τη σεισμική δόνηση. Οι αρχές συνεχίζουν τις επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης ενώ η καταγραφή των ζημιών του σεισμού βρίσκεται ακόμα σε εξέλιξη. Μάχη με τις φλόγες δίνουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις στην Τουρκία, καθώς ξέσπασαν πολλές δασικές πυρκαγιές που τροφοδοτούνται από τους ισχυρούς ανέμους, ιδίως σε τουριστικές περιοχές στο νότιο τμήμα της χώρας. Έρεται εντωμεταξύ εντολή εκένωσης για όλες τις κοινότητες της Άβυλα και για δύο ακόμη στην περιφέρεια της Μαδρίτης, καθώς βελτιώθηκε η εικόνα της φωτιάς και μετεωρολογικές συνθήκες. Ο Περιφερειάρχης επιβεβαίωσε ότι ακόμη 1.500 άνθρωποι μπορούν να επιστρέψουν στα σπίτια τους πέραν των 24.000 που επέστρεψαν ήδη από χθες. Στην περιφέρεια της Μαδρίτης απομένουν πλέον 9.000 άνθρωποι υπό εντολή εκένωσης. 6 άνθρωποι, ανάμεσα τους 2 κορίτσια 5 και 12 ετών, σκοτώθηκαν τα ξημερώματα σε ρωσικό πλήγμα με βαλιστικό πυραυλό σε κοινότητα κοντά στην Κρίβη Ριχ στην κεντρική Ουκρανία, όπως ανακοίνωσαν οι αρχές. Επίσης, τουλάχιστον 6 άτομα τραυματίστηκαν και αρκετά κτίρια υπέστησαν ζημιές στην πόλη Λβίβ στη δυτική Ουκρανία. Λέγει αύριο η προθεσμία για την ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων χορήγησης του φοιτητικού στεγαστικού επιδόματος για το ακαδημαϊκό έτος 2025-2026. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να επισκέπτονται την ειδική εφαρμογή στεγαστικού επιδόματος μέσω gov.gr προκειμένου να υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτησή τους.
8: Χρειάζεται να είσαι ειδικός στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management ΑΕΔΑΚ και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα.
9: Ερμής 91,8 στα FM.

Γράφω εγώ συνθήματα, γράμματα, μηνύματα, κι ούτε μια απάντηση. Χρόνια έχω συντροφιά αντί για σένα μια σκηνή.

0: Ερμής 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
1: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 7:30.
2: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

Χαρίσατε μου μια γωνιά στο φίλο σας και μένα, να γράφω κάποτε κι εγώ τι έχω περασμένα. Έχω πολλά μέσα στο νου, πολλά μες στην καρδιά μου, και είναι η ζωή μου η πικρή, ατέλειωτη ιστορία. Παράκαιρα εμαράνθησαν τα χρόνια του μαγιού μου, δεν μου τα μάραν ο καιρός, αλλά η δυστυχία. Και θέλω τώρα πριν σβεστώ από τη σκηνή του κόσμου, να χύσω η άμυρη κι εγώ μια σπίθα από το φως μου.

φως εκεί που ράπτω. Αφήνω το εργόχειρο και πιάνω το κονδύλι. Γιατί σε μύριους λογισμούς αθέλητα σκοντάπτω. Και πριν

δρόμο δυνατά η μουσική. Τους στίχους δεν θα ξέρουμε ως συνήθως. Θα λέμε ό,τι να είναι και θα αρκεί. Η αγάπη μας δεν ήταν ένας μύθος.

0: αξιόπιστη ενημέρωση. Ερμής FM 91,8 στέρεο.
1: Στον σύγχρονο κατασκευαστικό κόσμο, η ακρίβεια και η ποιότητα κάνει τη διαφορά. Η ειδική πρέσα τσιμεντοκονίας της Κήτος Κατασκευαστικής ΕΕ προσφέρει άριστα αποτελέσματα σε δάπεδα, ενδοδαπέδια θέρμανση και θερμομόνωση, υποσκαφών και ταρατσών. Ομοιόμορφη

0: Κατανομή, αντοχή στο χρόνο και επαγγελματικό αποτέλεσμα. Επένδυσε στην ποιότητα. Επένδυσε σωστά. Επέλεξε την Κήτος Κατασκευαστική ΕΕ. Τηλέφωνα 698-371-0438 και 698-493-2978. Εθνική Οδός Ζακύνθου Κερίου στο Παντοκράτορα. Επίσης, μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.kitosconstruction.gr. Kitos Construction Company από το 1992 με εμπειρία στον τομέα της οικοδομικής βιομηχανίας στη Ζάκυνθο.
1: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Ερμής 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
1: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 8:30.
2: Στη Ζάκυνθο η καθαριότητα δεν είναι απλώς ανάγκη, είναι ευθύνη. Η περιβαλλοντική Παναγιώτης Ξενόφος είναι η επιλογή που εμπιστεύονται επαγγελματίες και νοικοκυριά. Διαθέτουμε λύσεις για επαγγελματική αλλά και οικιακή χρήση, χημικά επεξεργασίας νερού, απορρυπαντικά και χαρτικά κορυφαίας ποιότητας. Προσφέρουμε εξειδικευμένα και πιστοποιημένα προϊόντα για τον καθαρισμό και την απολύμανση ελαιοτριβίων, ώστε κάθε εγκατάσταση να πληρεί τις αυστηρότερες προδιαγραφές υγιεινής. Με εμπειρία, αξιοπιστία και άμεση εξυπηρέτηση, η περιβαλλοντική Ξενόφος Παναγιώτης φροντίζει για ένα καθαρό, ασφαλές και υπεύθυνο περιβάλλον για όλους. Θα μας βρείτε στον Παντοκράτορα και στο τηλέφωνο 26950 51422. Περιβαλλοντική Ξενόφος Παναγιώτης, χημικός μηχανικός. Καθαριότητα με υπευθυνότητα.
3: Η ποιότητα σου δίνει την απόλυτη απόλαυση. Κεφαλινός Coffee Station. Σε συνεργασία με την Hand Pickers, την ποιοτικότερη εταιρεία Speciality Coffee στην Ελλάδα, σας προσφέρουμε φρέσκους, εκλεκτούς καφέδες με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, χωρίς πρόσθετα και αρώματα. Κεφαλινός Coffee Station. Φρεσκοψημένες φωλιάτες, σάντουιτς και μπαγκέτες με συνδυασμό υλικών. Κεφαλινός Coffee Station στο Καλαμάκι. Στο χέρι με takeaway ή στο 26950 22888 και WhatsApp 6984 190 500. Σύντομα και online παραγγελία. Κεφαλινός Coffee Station. Απόλαυση όλη μέρα.
4: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Στη ενημέρωση. Ερμής FM 91,8 στέρεο. Η ώρα στον Ερμή είναι 9.
1: Ο κόσμος αλλάζει και μαζί του αλλάζουν οι αξίες και η ζωή. Και αν υπάρχει κάτι που δεν αλλάζει, αυτό είναι η αγάπη μας για εσάς. Πρώτη ματιά, κάθε πρωί, λίγο μετά τις 9, με τον Φίλιππο Συνετό. Στο ραδιόφωνο του Ερμή και στους 91,8 μεγάκυκλους.
2: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Ερμής 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
1: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 9:30.
2: Στη Ζάκυνθο η καθαριότητα δεν είναι απλώς ανάγκη, είναι ευθύνη. Η περιβαλλοντική Παναγιώτης Ξενόφος είναι η επιλογή που εμπιστεύονται επαγγελματίες και νοικοκυριά. Διαθέτουμε λύσεις για επαγγελματική αλλά και οικιακή χρήση. Χημικά επεξεργασίας νερού, απορρυπαντικά και χαρτικά κορυφαίας ποιότητας. Προσφέρουμε εξειδικευμένα και πιστοποιημένα προϊόντα για τον καθαρισμό και την απολύμανση ελαιοτριβίων, ώστε κάθε εγκατάσταση να πληρεί τις αυστηρότερες προδιαγραφές υγιεινής. Με εμπειρία, αξιοπιστία και άμεση εξυπηρέτηση, η περιβαλλοντική Ξενόφος Παναγιώτης φροντίζει για ένα καθαρό, ασφαλές και υπεύθυνο περιβάλλον για όλους. Θα μας βρείτε στον Παντοκράτορα και στο τηλέφωνο 26950-51422. Περιβαλλοντική Ξενόφος Παναγιώτης, χημικός μηχανικός. Καθαριότητα με υπευθυνότητα.
3: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.
4: Λεβάντε, για Ζάκυνθο και Βαλονιά.
5: Στον σύγχρονο κατασκευαστικό κόσμο, η ακρίβεια και η ποιότητα κάνει τη διαφορά. Η ειδική πρέσα τσιμεντοκονίας της Κήτος Κατασκευαστικής ΕΕ προσφέρει άριστα αποτελέσματα σε δάπεδα, ενδοδαπέδια θέρμανση και θερμομόνωση, υποσκαφών και ταρατσών. Ομοιόμορφη κατανομή, αντοχή στο χρόνο και επαγγελματικό αποτέλεσμα. Επένδυσε στην ποιότητα. Επένδυσε σωστά. Επέλεξε την Κήτος Κατασκευαστική ΕΕ. Τηλέφωνα 698-371-0438 και 698-493-2978. Εθνική Οδός Ζακύνθου Κερίου στο Παντοκράτορα. Επίσης, μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.kitosconstruction.gr. Kitos Construction Company από το 1992 με εμπειρία στον τομέα της οικοδομικής βιομηχανίας στη Ζάκυνθο.
6: Το ξημέρωμα κάθε καινούργιας μέρας μας φέρνει πιο κοντά στις εξελίξεις. Η διάθεση για επικοινωνία, η ανάγκη για καλύτερη ενημέρωση, η επιθυμία για εγκυρότητα στις πηγές πληροφόρησης μας φέρνει πιο κοντά στον Ερμή, την καθημερινή εφημερίδα της Ζακύνθου. Κάθε πρωί ο Ερμής φτάνει στο σπίτι, στο γραφείο ή στην επιχείρησή σας ενημερωμένος με γνώση και γνώμη για ό,τι συμβαίνει στον τόπο μας. Εφημερίδα Ερμής. Μέσα στα γεγονότα, δίπλα στον πολίτη και πάντα με την μεγαλύτερη κυκλοφορία. Για κάθε είδους πληροφορία τηλεφωνήστε στο 45 735 44 414 και 48 444.
2: Ο καλός ύπνος δεν είναι πολυτέλεια, είναι δικαίωμα. Στην ECOMAT γνωρίζουμε τη σημασία του τέλειου ύπνου.
7: Ανακαλύψτε τα βραβευμένα στρώματα της ECOMAT που εξασφαλίζουν την τέλεια ανατομική στήριξη ώστε να ξυπνάτε πραγματικά ανανεωμένοι.
2: Με την ECOMAT δεν αλλάζει στρώμα, αλλάζει ζωή.
7: Βρες τα όλα στο ecomat.gr ή στα καταστήματά μας. Για τη Ζάκυνθο στο Γαϊτάνι. ECOMAT. Το καλύτερο μέρος του κόσμου για ύπνο.
8: Ο κόσμος αλλάζει. Και μαζί του αλλάζουν οι αξίες και η ζωή. Και αν υπάρχει κάτι που δεν αλλάζει, αυτό είναι η αγάπη μας για εσάς. Πρώτη ματιά, κάθε πρωί, λίγο μετά τις 9, με τον Φίλιππο Συνετό. Στο ραδιόφωνο του Ερμή και στους 91,8 μεγάκυκλους.
0: Ερμής, 91,8 στα FM.

0: Ερμής 91,8 στα FM.
1: Και τώρα σύνδεση του Ερμή FM 91,8 με τον Sky 100,3.
2: Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
3: Η ώρα είναι 10.

0: 100,3.
1: Έχεις τουριστική επιχείρηση? Στην κορύφωση της σεζόν, το Business Banking Τουρισμός της Eurobank είναι δίπλα σου.
2: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 10, στο μικρόφωνο η Μεράνια Πασχαλίδη. Μάχη με τις φλόγες συνεχίζουν να δίνουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις σε Ρέθυμνο και Λέσβο. Σύμφωνα με την Αντιπεριφερειάρχη Ρεθύμνου που μίλησε στον Sky, το μέτωπο είναι μεγάλο και η κατάσβεση συνεχίζεται με πήγια μέσα, καθώς λόγω των πολύ ισχυρών ανέμων δεν μπορούν μέχρι στιγμής να επιγυρίσουν τα ενέργεια μέσα. Στον Άγιο Βασίλειο Ρεθύμνου η φωτιά είναι σε ύφεση, ωστόσο υπάρχουν συνεχείς αναζωπυρώσεις. Στη Σιτία, σύμφωνα με τον Δήμαρχο, η φωτιά είναι υπό έλεγχο και δεν υπάρχουν ενεργές εστίες αυτή τη στιγμή.

0: ότι υπάρχουν εκτεταμένες ζημιές στα δίκτυα άρδευσης. Στη Λέσβο, σύμφωνα με τον Δήμαρχο Μυτιλινής, η φωτιά βρίσκεται στις παρυφές του Πλωμαρίου και καίει κυρίως ελαιόδεντρα. Προσθέσω ότι η εικόνα είναι λίγο καλύτερη από τη νύχτα, όπου υπήρχαν πολλές αναζωπηρώσεις. Σήμερα θα τελεστούν οι κηδείες των δύο πυροσβεστών που έχασαν τη ζωή τους στο καθήκον την ώρα της κατάσβεσης της φωτιάς χθες στην Κρία Βρύση Ρεθύμνου. Οι δύο πυροσβεστές έχασαν τη ζωή τους όταν εγκλωβίστηκαν με το όχημά τους στην πυρκαγιά. Στον εισαγγελέα θα οδηγηθούν σήμερα τα 4 άτομα που συνελήφθησαν στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας για τη φωτιά που ξέσπασε στην Πάρο και ξεκίνησε σε περιοχή με απορρίμματα. Πρόκειται για τον Δήμαρχο Πάρου, τον Αντιδήμαρχο Καθαριότητας του νησιού, τον εργολάβο του Φορέα Διαχείρισης Απορριμμάτων καθώς και οδηγό απορριμματοφόρου. Πολύ ψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για σήμερα σε Αττική, Εύβοια, Βιωτία, περιοχές της Πελοποννήσου, την Κρήτη, τις Κυκλάδες και νησιά του Ανατολικού Αιγαίου. Αγνοείται 20χρονος κολυμβητής στα Μάλια Ηρακλείου από χθες το απόγευμα, οπότε και χάθηκαν τα ίχνη του στην παραλία Κλωτζάνη Μαλίων. Στις 7.30 το απόγευμα, σήμανε συναγερμό στο λιμενικό σώμα, μέσα σκάφη του λιμενικού και παραπλέοντα ιδιωτικά σκάφη, ξεκίνησαν τις έρευνες εντοπισμού του νεαρού κολυμβητή. Οι έρευνες από σήμερα το πρωί έχουν διακοπεί λόγω αδυναμίας από όπλους σκαφών εξαιτίας των πολύ δεσμενών συνθήκων που επικρατούν στη θαλάσσια περιοχή. Θα συνεχιστούν μόλις οι συνθήκες το επιτρέψουν. Συνεδριάζει στις 11 το πρωί το Υπουργικό Συμβούλιο υπό τον Πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίμου. Στο επίκεντρο της συνεδρίας θα βρεθούν μεταξύ άλλων η οδική ασφάλεια, η πορεία υλοποίηση του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, η Εθνική Στρατηγική για τα Ύδατα καθώς και η σύσταση Κυβερνητικής Επιτροπής για την Πυρηνική Ενέργεια. Τουλάχιστον 13 άνθρωποι σκοτώθηκαν σε ρωσικά αεροπορικά πλήγματα κατά τη διάρκεια της νύχτας εναντίον της Ουκρανίας που έφτασαν μέχρι την πόλη Λβίβ στα δυτικά και ανάγκασαν τη γειτονική Πολωνία να απογειώσει μαχητικά αεροσκάφη για να προστατεύσει τον εναέριο χώρο της. Η πολωνική αστυνομία στην περιοχή του Λούμπλιν κοντά στα σύνορα με την Ουκρανία επεσήμανε ότι ενημερώθηκε για ένα δυνατό κρότο που ακούστηκε στην κομιτεία Μπιλγκοράη και εντόπισε έναν κρατήρα και διάσπαρτα συντρίμμια που ενάγνωσε το αντικείμενο σε ένα χωράφι. Νέο κύμα επιθέσεων εναντίον του Ιράν πραγματοποίησαν κατά τη διάρκεια της νύχτας ΗΠΑ. Σύμφωνα με την Αμερικανική Κεντρική Διοίκηση, επλήξαν δεκάδες στόχοι των φρουρών της Επανάστασης, συμπεριλαμβανομένων στρατιωτικών κέντρων διοίκησης και εγκαταστάσεων πυράβλων και μη επανδρωμένων αεροσκαφών. Το Ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων ΦΑΣ μεταδίδει ότι 3 μέλη της ίδιας οικογένειας έχασαν τη ζωή τους και άλλοι 2 τραυματίστηκαν στους αεροπορικούς βομβαρδισμούς που διεξήγαγαν οι αμερικανικές δυνάμεις νησοκέσμ στο νότιο τμήμα της χώρας κατά τη διάρκεια της νύχτας. Την ίδια ώρα οι αρχές της Ιορδανίας ανακοίνωσαν σήμερα ότι η αντιεροπορική άμυνα του βασιλείου αναχέτησε και κατέριψε 5 βαλιστικούς πυράβλους που εκτοξεύθηκαν από το Ιράν και είχαν στόχο την επικράτεια της χώρας.
1: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι. Τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
2: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
0: Στην αθλητική σας ενημέρωση, ο Τζέικοπ Νίστρουπ ζήτησε μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα από τους παίκτες του Παναθηναϊκού εν ώψη της σημερινής ρεβάνς με την Πάξη για το δεύτερο προκριματικό γύρο του Conference League. Το παιχνίδι στο Ολυμπιακό Στάδιο θα ξεκινήσει στις 9.30 το βράδυ σε ζωντανή μετάδοση από την τηλεόραση του Sky. Ο ΠΑΟΚ θα αντιμετωπίσει απόψε στις 9 παρατέταρτο την Δυναμό Κιέβου για τα προκριματικά του Europa League. Παίκτης της ΑΕΚ μέχρι το 2030 θα είναι ο διεθνής Κροάτης μέσος Λόβρο Μάγερ.
3: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
4: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε, τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
3: Παίζουμε!
4: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
3: Μα...
4: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
0: Ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει ο μετεωρολόγος του Sky, Παναγιώτης Γιαννόπουλος.
5: Στην Αττική, σήμερα Πέμπτη, προβλέπεται γενικά αίθρος καιρός. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 34 βαθμούς. Στα ανατολικά η μέγιστα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη. Η άνεμη βόρη 5 με 7 και στα ανατολικά τοπικά 8 μποφόρο. Στη Θεσσαλονίκη επίσης προβλέπεται γενικά αίθρος καιρός, με λίγα σύννεφα το μεσημέρι, η θερμοκρασία μέχρι 33 βαθμούς, η άνεμη ασθενής. Γενικότερα στη χώρα σήμερα Πέμπτη προβλέπεται γενικά αίθρος καιρός, η άνεμη στο Ιόνιο από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στα νότια τοπικά 6 μποφόρ, στο Αιγαίο οι βοριάδες θα είναι ενισχυμένοι, θα έχουν ένταση 5 με 7 και τοπικά και 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα αλλάξει. Το μεσημέρι θα φτάσει υπηρετικά τους 34 με 37 βαθμούς, με τις μεγαλύτερες θερμοκρασίες να σημειώνονται στα δυτικά υπηρετικά. Στο Ιόνιο, τη Νότια Κρήτη και το Δεκάνησα 34 με 35 βαθμούς. Παρασκευή με Κυριακή ο καιρός παραμένει γενικά αίθριος. Οι πολύ ισχυροί και τοπικά θυελλώδεις βοριάδες στο Αιγαίο θα παρουσιάσουν μικρή εξασθένιση από το μεσημέρι του Σαββάτου. Η θερμοκρασία δεν θα αλλάξει. Περισσότερα για τον καιρό στην περιοχή σας στην ιστοσελίδα sky.gr στο εικονίδιο του καιρού, όπου μπορείτε να ανεβάζετε και τις φωτογραφίες σας.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο στον Νίκο Ανδρίτσο.

0: 9 λεπτά μετά τις 10, κυρίες και κύριοι. Εδώ είμαστε, Sky 100,3. Πρωινό 5ης 30 Ιουλίου. Νίκος Ανδρίτσος στο μικρόφωνο μαζί σας. Απέναντί μου Παναγιώτης Παπακαλούσης, που ρυθμίζει τον τελικό ήχο που φτάνει μέχρι τα ραδιόφωνά σας. Είναι ο Δημήτρης Γιαννήρης στην αρχισυνταξία και την επιμέλεια της παραγωγής. Και στο 210-48-00-170 έως και 4 είναι ο Πέτρος Μωραϊτής, που καταγράφει τα δικά σας μηνύματα, σχόλια, παρατηρήσεις, καλημέρες, ό,τι θέλετε να μας πείτε στο τηλεφωνικό κέντρο. Επίσης, μέσω του skyradio.gr έχουμε την επικοινωνία από την ιστοσελίδα μας. Γράφετε το δικό σας μήνυμα, ό,τι θέλετε να σχολιάσετε, ό,τι σας απασχολεί, μπορείτε να μου το κοινοποιήσετε μέσω του skyradio.gr. Επίσης, θα με βρείτε στο Facebook, το X και το Instagram. Ανδρίτσος είναι παντού οι λογαριασμοί, να τα λέμε και από εκεί. Μια ημέρα δύσκολη, μια ημέρα πολύ δύσκολη για την πατρίδα. Οι οικογένειες θρηνούν τους ανθρώπους τους. Στην Κρήτη, όπου είχαμε χθες δύο πυροσβέστες νεκρούς που εγκλωβίστηκαν την ώρα του καθήκοντος, επιχειρώντας να σβήσουν ένα μέτωπο φωτιάς εκεί που έχει ξεσπάσει στην Κρία Βρύση, στο Ρέθυμνο, μέτωπο που έχει επεκταθεί, συνεχίζει να καίει. Αυτή την ώρα που μιλάμε, οι άνεμοι που πνέουν στην περιοχή φτάνουν, ρηπές ανέμων φτάνουν έως και τα 125 χιλιόμετρα την ώρα. Αντιλαμβανόμαστε όλοι πόσο δύσκολο είναι το έργο της κατάσβεσης. Μιλάμε για μια θύελα ανέμου που μετατρέπεται σε θύελα φωτιάς και έχουμε αυτά τα καταστροφικά αποτελέσματα. Δύο οικογένειες θρηνούν τους ανθρώπους τους στην Κρήτη. Χάθηκε ο 25χρονος Παντελής Διαμαντάκης, όπως επίσης και ο συνάδελφός του, ο 58χρονος ο Εμμανουήλ Στρατιδάκης, σε μια άλλη φωτιά στο Γήθιο. Εκεί είχαμε την απώλεια ακόμα ενός πυροσβέστη. Είναι βαρύ το τίμημα που πλήρωσε η πυροσβεστική υπηρεσία κατά τη χθεσινή ημέρα. Μιλάμε για τον 27χρονο Κωνσταντίνο, ο οποίος έχασε τη ζωή του στο Γήθιο. Υπηρετούσε εκεί ως υποδιοικητής της πυροσβεστικής. Στη γενέτειρά του στο Αγρίνιο είναι μεγάλη θλίψη, ο θρήνος για την οικογένειά του, τους δικούς του ανθρώπους. Ο νεαρός αυτός αξιωματικός χάθηκε εν ώρα υπηρεσίας. Ήταν μοναχοπέδι και γιος εκπαιδευτικού από τον Άγιο Κωνσταντίνο Αγρινίου, σύμφωνα με το Αγρίνιο Press. Διαβάζω εδώ, και εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του από συναδέλφους του, φορώντας τον πλήρη προστατευτικό εξοπλισμό του και εκτός της περιμέτρου της πυρκαγιάς, όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση του πυροσβεστικού σώματος. Δύσκολη ημέρα η σημερινή. Πολύ υψηλός ο κίνδυνος πυρκαγιάς, κατηγορίας 4. Σε Αττική, Εύβοια, Βιωτία, περιοχές της Πελοποννήσου, κυρίως για την Ανατολική Πελοπόννησο, αλλά και για τα δυτικά, όπως επίσης και για την Κρήτη. Σας έλεγα πριν από λίγο, ρηπές ανέμου έως και 125 χιλιόμετρων την ώρα στην Κρήτη αυτό το πρωινό. Στις Κυκλάδες επίσης, πολύ δύσκολες οι καιρικές συνθήκες σήμερα και πάρα πολύ υψηλός ο κίνδυνος πυρκαγιάς, όπως και στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, εκεί στη Λέσβο, στην περιοχή του Πλωμαρίου. Μεγάλη κινητοποίηση, τεράστια η μάχη που δίνουν όλοι, πυροσβέστες, εθελοντές, τοπική αυτοδιοίκηση. Δυστυχώς και λόγω του αέρα δεν υπάρχει δυνατότητα σε πολλές περιπτώσεις, στις περισσότερες των περιπτώσεων, να επιχειρήσουν τα εναέρια μέσα, να επιχειρήσουν ελικόπτερα και αεροσκάφη για να συνδράμουν τις δυνάμεις στο έδαφος. Επίσης, να σας πω ότι λαμβάνονται και μέτρα πρόληψης, όπως για παράδειγμα στη Χαλκιδική, όπου από σήμερα από τις 8 το πρωί ως και στις 8 το βράδυ απαγορεύεται η κυκλοφορία σε δασικές περιοχές των δήμων Κασάνδρας, Σιθωνίας και Αριστοτέλης στη Χαλκιδική. Αντίστοιχη απαγόρευση ισχύει και για τα δάση και άλση στην ευρύτερη περιοχή της Ροδόπης, όπως επίσης στην Κρήτη κλειστό παραμένει το φαράγγι της Αμαριάς εξαιτίας των ανέμων. Πάμε όμως να ακούσουμε και από τον Γιώργο Κεραμιτζόγλου την τελευταία ενημέρωση που έχουμε από την πυροσβεστική σχετικά με τα μέτωπα που απασχολούν αυτή την ώρα που μιλάμε. Έλα Γιώργο, καλημέρα.
1: Καλημέρα σε όλους, καλή δύναμη. Είναι τα νέα καλά με την έννοια ότι στην Αγία Τριάδα Λασιθίου, τη μεγάλη πυρκαγιά που ξέσπασε εχθές νωρίς το απόγευμα, είναι τώρα η πυρκαγιά σε ύφεση. Έχουμε πολύ μικρές εστίες, κάποιες μικρές εστίες που επιχειρούν εκεί οι επίγειες πυροσβεστικές δυνάμεις. Επίσης, για τη φωτιά στο Ρέθυμνο, στην Κρία Βρύση, έχουν ξεκινήσει οι προσπάθειες να επιστρέψουν στα κατελήματά τους και οι επισκέπτες και οι κάτοικοι στα χωριά. Κυρίως οι επισκέπτες, δηλαδή οι τουρίστες που ήταν.
2: Ερμής 91,8 στα FM.
1: Ο τυμπάκι της Κρήτης επιστρέφουν σιγά σιγά στα κατελήματά τους. Και επίσης έχουμε καλά νέα και από το Πλωμάρι. Ναι, μεν η πυρκαγιά συνεχίζει σε κάποια σημεία. Όμως παρόλα αυτά οι επίγειες δυνάμεις δούλεψαν πάρα πολύ κατά τη διάρκεια της νύχτας, έγιναν αντιπυρικές ζώνες και έχουν καταφέρει να την περιορίσουν σημαντικά. Σε αυτή τη στιγμή που μιλάμε, βέβαια, οι συνθήκες είναι αντίξωες παντού και στην, και στη Λέσβο, επίσης και στην Κρήτη έχουμε δύσκολες καιρικές συνθήκες με πολύ ισχυρούς ανέμους. Παρ' όλα αυτά οι επίγειες δυνάμεις, γιατί μιλάμε για πολύ ισχυρές, αυτή τη στιγμή στο Ρέθυμνο επιχειρούν τουλάχιστον 200 πυροσβέστες και ετοιμάζονται να υπάρχουν ενισχύσεις και από την Αθήνα και από το μέσο του Πειραιά να κατέβουν πυροσβεστικές δυνάμεις. Επίσης, η φωτιά που είχαμε στο Γήθιο έχει τεθεί υπό πλήρη έλεγχο, όπως επίσης και η φωτιά που είχαμε χθες το βράδυ στο πάτημα Μαρκοπούλου σε μια μονάδα ανακύκλωσης, και αυτή έχει τεθεί υπό έλεγχο. Άρα λοιπόν έχουμε μια καλή εικόνα τώρα αυτή τη στιγμή, όμως αντιμετωπίζουν προβλήματα εκεί οι κάτοικοι και στο Λασίθι και, και στο Ρέθυμνο με τις υποδομές οι οποίες έχουν καταστραφεί, δηλαδή μιλάμε για αγροτικές εκτάσεις, δεν υπάρχει αρδευτικό δίκτυο σε πάρα πολλά σημεία, επίσης έχει κοπεί ηλεκτροδότηση σε πάρα πολλά χωριά. Και γίνονται επιχειρήσεις και από ΔΔΕ και τα συνεργεία του ΔΔΕ επιχειρούν να αποκαταστήσουν τις βλάβες. Είναι μια δύσκολη κατάσταση. Παρ' όλα αυτά οι πυρκαγιές στα τρία αυτά τα μεγάλα μέτωπα έχουν μια πολύ καλύτερη εικόνα αυτή τη στιγμή.
0: Πλην όμως μιλάμε για καταστροφή που μας αγγίζει σε πάρα πολλά επίπεδα, και στο περιβαλλοντικό εννοείται, αλλά και στο κοινωνικό και το οικονομικό επίπεδο, από πάρα πολλές απόψεις, και εννοείται ότι είναι έτσι, σου σφίγγεται το στομάχι βλέποντας αυτές τις εικόνες, τις υπεράνθρωπες προσπάθειες που καταβάλουν όλοι αυτοί οι άνθρωποι που επιχειρούν αυτήν την ώρα για να σβήσουν τη φωτιά. Αλλά θα ήθελα, Γιώργο Κεραμιτζόγλου, να κάνουμε και μία μνήα όσον αφορά την κινητοποίηση του λιμενικού σώματος, διότι είδαμε χθες αυτές τις εικόνες όπου χρειάστηκε να γίνει απομάκρυνση διαθαλάσσης, μιλώντας για τις περιοχές, για οικισμούς στα νότια της Κρήτης, στην Αγία Γαλήνη, στον Άγιο Γεώργιο, τον Άγιο Παύλο, όλες αυτές οι περιοχές που βρίσκονται στο παραλιακό μέτωπο στη νότια Κρήτη, όπου είναι υψηλή επισκεψιμότητα αυτή την περίοδο που μιλάμε. Βρέθηκε εκεί το λιμενικό με τα σκάφη του, όπως και ιδιωτικά σκάφη, ο καθένας όπως μπορούσε βοήθησε αυτούς τους ανθρώπους έτσι ώστε να απομακρυνθούν και να περάσουν τη νύχτα στις Μοίρες, για παράδειγμα, όπου είδα ότι άνοιξε ένα γυμναστήριο για να τους υποδεχθεί. Γενικότερα η κινητοποίηση ήταν μεγάλη, έτσι.
1: Ναι, και η κινητοποίηση ήταν μεγάλη, και εκεί στην προσπάθεια το λιμενικό έκανε επιχείρηση να εμπεγκλωβίσει επισκέπτες και κατοίκους κάτω από 8 και 9 μποφόρ. Ήταν τεράστια τα κύματα, δεν ήταν εύκολο με τα σκάφη του λιμενικού, και επίσης και υπήρχε και ένα σκάφος της Frontex εκεί που επιχειρεί, να μπορέσουν να βοηθήσουν τους ανθρώπους να μεταφερθούν σε ασφαλείς περιοχές, κυρίως να πάνε στο Τυμπάκι και στις Μοίρες, εκεί στο περιφερειακή ενότητα Ηρακλείου. Αλλά μιλάμε για πάρα πολλά χωριά που έπρεπε να φύγουν οι κάτοικοι, δηλαδή Σαχτούρια, Μέλαμπες, Άγιος Παύλος, Άγιος Γεώργιος, δηλαδή η Αγία Γαλήνη, οι κάτοικοι δηλαδή με τόσους χιλιάδες κατοίκους και επισκέπτες μαζί, έπρεπε να φύγουν οι κάτοικοι προς το Τυμπάκι και να πάνε στο κλειστό γυμναστήριο. Ήταν μια πολύ δύσκολη επιχείρηση. Φανταστείτε ότι έχετε μια εικόνα, το μέτωπο της πυρκαγιάς στο Ρέθυμνο ξεπερνάει τα 20 χιλιόμετρα. Έφυγε από την Κρία Βρύση, ανέβηκε το βουνό Κέδρος, εκεί που υπάρχει στην περιοχή, και πέρασε στη νότια πλευρά της Κρήτης και άρχισε να καίει όλη την παραλιακή δασική έκταση. Δηλαδή από Αγία Γαλήνη έφτανε μέχρι και τα όρια του με την περιφερειακή τα Ηρακλείου.
0: Μάλιστα.
1: Από το Ρέθυμνο. Δηλαδή ήταν μια πολύ δύσκολη επιχείρηση.
0: Και παραμένει.
1: Ευτυχώς. Και παραμένει
0: επιχείρηση. Παραμένει δύσκολη.
1: Υπάρχουν
0: λόγω του αέρα.
1: Μηνύματα για τις πυρκαγιές.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ Γιώργο Κεραμιτζόγλου. Για ό,τι νεότερο θα συνδεθούμε και πάλι μαζί σου και γύρω στις 12 παρατέταρτο θα έχουμε στη σύνδεσή μας και τον αναπληρωτή εκπρόσωπο τύπου του πυροσβεστικού σώματος, τον κύριο Αρτοπιό, έτσι ώστε να έχουμε και τα νεότερα σχετικά με τις πυρκαγιές. Μια πολύ δύσκολη ημέρα η σημερινή. Τώρα να πάμε σε ένα άλλο θέμα που μας απασχολεί πάρα πολύ, μας απασχολεί επίμονα, θα έλεγα από το 2022 και μετά, να το προσδιορίσουμε κάπως έτσι για να βάλουμε ένα ορόσημο, από τον πόλεμο της Ουκρανίας και μετά, από το άλμα των τιμών στην ενέργεια έτσι όπως παρατηρήθηκε και όπως συνεχίζεται και αυτό που οι οικονομολόγοι ονομάζουν κυρίες και κύριοι το perma crisis, δηλαδή τη μία κρίση να διαδέχεται την άλλη, να κρατούνται οι τιμές των αγαθών και των υπηρεσιών σε υψηλά επίπεδα, ο πληθωρισμός να επιμένει και σε κάποιες περιπτώσεις το χρήμα να ακριβένει. Όλα αυτά συνθέτουν ένα πολύ δύσκολο τοπίο. Επ' αυτού αρθρογράφησε και χθες το πρωί ο Νίκος Φιλιππίδης στις σελίδες της Καθημερινής και ήθελε έτσι να μοιραστώ και την ανάλυση του Νίκου Φιλιππίδη μαζί σας, καθότι βλέπω αυτή την ώρα που μιλάμε, Νικόλα, το Brent που είναι και η τιμή αναφοράς θα λέγαμε σχετικά με το μαύρο χρυσό, με το πετρέλαιο, να καταγράφει αυτήν την ώρα άνοδο της τάξης του 2% στα 92 δολάρια το βαρέλι. Είναι αυτό το τρενάκι του τρόμου. Πάνω που νομίζεις ότι κάτι πάει καλά, έλα που σου έρχεται μια νέα αναστάτωση. Καλημέρα Νικό.
3: Γεια σου Νίκο. Νομίζω ότι είναι μέσα σε μια εβδομάδα έχουμε δει από τα 75 στα 100, από τα 100 ξανά στα 78 και τώρα είμαστε ξανά στο δρόμο για τα 100 και είμαστε ήδη στα 92 δολάρια το βαρέλι. Νομίζω ότι έχουμε μπεδώσει όλοι ότι και ο Αύγουστος, ενδεχομένως και η πρώτη μήνες του φθινοπόρου να είναι έντονα ανατιμητική, τόσο από πλευράς καυσίμων όσο και από πλευράς επιμόλυνσης πολλών σημαντικών τομέων της οικονομίας. Δηλαδή αυτή η αστάθεια το πιθανότερο είναι να μας πάει και όλο το χειμώνα, δεδομένου ότι βλέπουμε για παράδειγμα, εμείς παρατηρούμε και πολύ σωστά τις διεθνείς τιμές του πετρελαίου που είναι η πρώτη ύλη, στο διυλισμένο οι αυξήσεις είναι αρκετά υψηλότερες. Αλλά πρέπει να σου πω ότι έχουμε σημαντική σταθεροποίηση στα υψηλά, κοντά στα 60 ευρώ. Λίγο κάτω από τα 60 ευρώ είναι αυτή την ώρα, ανά μεγαβατόρα, η τιμή του φυσικού αερίου.
0: Ναι,
3: το ισοκρεματιστήριο του Άμστερνταμ. Ναι. Και είναι αλήθεια, είναι τα 60 ευρώ είναι οι χειρότερες στιγμές της κρίσης πριν από 3-4 χρόνια.
0: Γιατί μιλάμε, διανύουμε την περίοδο τώρα όπου η Ευρώπη θα πρέπει να γεμίσει τις αποθήκες της, έτσι δεν είναι, εν ώψη του χειμώνα, οπότε τόσο υψηλές τιμές, μπράβο, ναι.
3: Άργησε σημαντικά, ξέρουν τώρα σε ένα περιβάλλον που το φυσικό αέριο του Κατάρ παραμένει εκτός αγοράς, όλοι στοιχημάτιζαν ότι θα επιστρέψει. Το ρωσικό αυτή τη στιγμή γίνεται με μεγάλα προβλήματα και με την προοπτική πλήρους κοψίματος. Η Ελλάδα πρέπει να πούμε και να διευκρινίσουμε ότι έχει αντιδράσει σε αυτό για λόγους που έχουν να κάνουν με την ακρίβεια, για λόγους που έχουν να κάνουν με τη συγκυρία και τις οικονομικές επιπτώσεις. Όλο αυτό δημιουργεί και βέβαια μια μεγάλο ανταγωνισμό ο οποίος έρχεται μέσα στο φθινόπωρο για τα φορτία LNG, το βλέπει η αγορά από τώρα και ανεβαίνουν οι τιμές ψηλά. Δηλαδή είναι πολύ παραγωγικό. Δεν οφείλονται τα πάντα στο αν θα χτυπήσει δύο πλοία η πλευρά των Ιρανών ή αν θα απαντήσουν οι Αμερικανοί με άλλα χτυπήματα. Αλλά το πρόβλημα που συνθέτεται αυτή τη στιγμή έχει ένα παράγοντα εκεί, έχει ένα παράγοντα στο Ρωσο-Ουκρανικό πόλεμο και στο θέμα των διελιστηρίων και υπάρχει
0: και του ντίζελ, γιατί είδαμε για παράδειγμα να εξηγείται για ανατίμηση του ντίζελ των τελευταίων ημερών και από τις απώλειες ποσοτήτων ρωσικού ντίζελ, έτσι δεν είναι?
3: Έχει απαγορεύσει εξαγωγές. Ναι. Ο δεύτερος παραγωγός παγκοσμίως σε διελισμένο προϊόν έχει απαγορεύσει εξαγωγές. Άρα εδώ έχουμε μια κρίση πολύ μεγάλη διαρκείας Έτσι απαγορεύεται γιατί δεν έχει ποσότητες. Δεν έχει ποσότητες για το εσωτερικό της χώρας του στη Ρωσία. Το ξεχνάμε γιατί υπάρχουν εικόνες που βγαίνουν διάσπαρτες, αλλά για μυστηριώδη λόγο ενδεχομένως δεν τις εμπεδώνουμε. Υπάρχουν μεγάλες εσωτερικές αντιδράσεις στη Ρωσία από το γεγονός ότι τα χτυπήματα έχουν μειώσει πάρα πολύ την εχώρια παραγωγή. Δεν κάνει εξαγωγές, άρα έχει χάσει έσοδα και ταυτόχρονα έχει ελλείψεις. Πριν από μια εβδομάδα αναζητούσε ποσότητες, άκουσαν. Η Ρωσία εισαγωγών ενέργειας.
0: Ναι. Και στη συνολική εξίσωση, και να κλείσουμε με αυτό, Νίκο Φιλιππίδη, βάζεις και το κόστος του χρήματος.
3: Εδώ τώρα τι γίνεται. Από τη στιγμή που μιλάμε για υψηλές τιμές ενέργειας που θα επιφέρουν πληθωρισμό, το επόμενο που έρχεται, το βλέπουμε ήδη στις αγορές ομολόγων, είναι οι αποφάσεις Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας που θα έρθουν να σφραγίσουν ότι θα ανέβει το κόστος του χρήματος, κυρίως εδώ μας πονάει εμάς, γιατί το ελληνικό χρέος είναι ασφαλές, έχει σταθερό επιτόκιο για το μεγαλύτερο του μέρος. Άρα το πρόβλημά μας, εμάς το μεγάλο, είναι αυτή τη στιγμή για το κόστος δανεισμού των επιχειρήσεων. Όταν θα ανέβει το κόστος του χρήματος για τις επιχειρήσεις, αυτόματα έρχεται να προσθεθεί ένας νέος επιβαρυντικός παράγοντας στον τρόπο λειτουργίας τους. Αυτή η διαφορά του 26 σχέση με το 22 είναι η μεγάλη, συν τη μειωμένη ζήτηση που υπάρχει τώρα σε σχέση με τη μεταπανδημική περίοδο που υπήρχε έκρηξη ζήτησης. Αυτά τα χαρακτηριστικά, η αλήθεια είναι, δημιουργούν υπόνοιες επιβράδυσης σοβαρής, ενδεχομένως και ύφεσης των ευρωπαϊκών οικονομιών. Μένει να δούμε πώς θα επηρεαστούμε, γιατί αποκλείεται να μην επηρεαστούμε με το κλίμα και με το συνδυασμό πραγμάτων που διαμορφώνονται αυτή τη στιγμή στην παγκόσμια οικονομία.
0: Ναι, είναι σίγουρο ότι αυτή η συγκυρία, έτσι όπως διαμορφώνεται και βλέπουμε να εξελίσσεται καθημερινά, γιατί βάζω στην εξίσωση, το είδες και εσύ Νίκο, το χτύπημα που υπήρξε σε τερματικό LNG, το οποίο βρισκόταν στις Αιγυπτιακές ακτές στη Μεσόγειο, κάτι που δεν είχαμε δει.
3: Ναι,
0: θέλω
3: όχι,
0: να πω ότι έχεις αστάθμητους παράγοντες ή οτιδήποτε άλλο που μπορούν να διευρύνουν μια σύγκρουση, οι επιπτώσεις να εξαπλωθούν και σε άλλα προϊόντα ή να δυναμητήσουν περαιτέρω μια υφιστάμενη κρίση, όπως για παράδειγμα στο τομέα του φυσικού αερίου.
3: Γενικώς υπάρχει αστάθεια στις ροές της ενέργειας. Σκέψου ότι μεγάλο μέρος πλέον ελέγχεται από έναν πρόεδρο ο οποίος οι αποφάσεις του λαμβάνουν στο φτερό, τον Αμερικανό πρόεδρο Τραμπ. Υπάρχει μεγάλη σύνδεση πλέον των ελληνικών εισαγωγών ενέργειας με τη Λιβύη, που πάντα έχουμε στο μυαλό μας, στο πίσω μέρος του μυαλού μας, ότι ενδέχεται να επιστρέψει αστάθεια σε συγκεκριμένη χώρα. Γενικώς είμαστε σε περίοδο μεγάλης ενεργειακής ανασφάλειας, μεγάλο πρόβλημα και μια οικονομία τόσο εξαρτημένη από το μεταφορικό κόστος, όπως είναι η ελληνική, αλλά και οι υπόλοιπες ευρωπαϊκές, θα έλεγα ότι δοκιμάζονται σε αυτό το στάδιο.
0: Νίκο Φιλιππίδη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσουν μαζί μας αυτό το πρωινό εδώ στον Sky 100,3. Κυρίες και κύριοι, πριν πάω στις διαφημίσεις, να σας πω εκ μέρους της Εθνικής Τράπεζας πως η διαδικασία του στεγαστικού δανείου μπορεί να φαίνεται περίπλοκη, γεμάτη έννοιες, υπογραφές και προθεσμίες. Γι' αυτό η Εθνική Τράπεζα είναι δίπλα σε όποιον θέλει να αποκτήσει το δικό του σπίτι, κάνοντας τη διαδικασία απλή και ανθρώπινη. Με τη διαρκή υποστήριξη ενός προσωπικού συμβούλου που σου εξηγεί τα πάντα, σε υποστηρίζει όταν χρειάζεται και φροντίζει να μην χαθεί σε λεπτομέρειες. Και όταν χρειαστεί αμεσότητα, είναι εκεί, δίνοντάς σου προέγκριση σε 48 ώρες από την αίτηση, αλλά και τα χρήματα σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθετε περισσότερα στο nbg.gr.
4: Το καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κάτω το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Σε αεροπλάνα, βαπόρια, στο βενζινάδικο, δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go for More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
5: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go for More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go for More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα.
6: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη νούμερο 1 σχολή επαγγελμάτων υγείας στην Ελλάδα. Νοσηλευτική, φυσικοθεραπεία, βοηθός φαρμακείου, οπτομετρία, μικροβιολογία, διασωστική. Εξειδίκευση σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με κορυφαίο διαγνωστικό εξοπλισμό. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
7: Τώρα οι καλοκαιρινές προσφορές Nissan Summer Sales σε ταξιδεύουν. Απόκτησε Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Επισκέψου μια έκθεση Nissan έως 31 Ιουλίου και φύγε με το νέο σου αυτοκίνητο.
8: Κρατική Ορχήστρα Αθηνών. Άνοιξη όλο το χρόνο, κάθε χρόνο. Νέο πρόγραμμα για την καλλιτεχνική περίοδο 2026-2027. Σπουδαία συμφωνικά έργα. Αναθέσεις έργων.
2: Ερμής 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
9: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 10:30.
10: Στη Ζάκυνθο η καθαριότητα δεν είναι απλώς ανάγκη, είναι ευθύνη. Η περιβαλλοντική Παναγιώτης Ξενόφος είναι η επιλογή που εμπιστεύονται επαγγελματίες και νοικοκυριά. Διαθέτουμε λύσεις για επαγγελματική αλλά και οικιακή χρήση. Χημικά επεξεργασίας νερού, απορρυπαντικά και χαρτικά κορυφαίας ποιότητας. Προσφέρουμε εξειδικευμένα και πιστοποιημένα προϊόντα για τον καθαρισμό και την απολύμανση ελαιοτριβίων, ώστε κάθε εγκατάσταση να πληρεί τις αυστηρότερες προδιαγραφές υγιεινής. Με εμπειρία, αξιοπιστία και άμεση εξυπηρέτηση, η περιβαλλοντική Ξενόφος Παναγιώτης φροντίζει για ένα καθαρό, ασφαλές και υπεύθυνο περιβάλλον για όλους. Θα μας βρείτε στον Παντοκράτορα και στο τηλέφωνο 26950-51422. Περιβαλλοντική Ξενόφος Παναγιώτης, χημικός μηχανικός. Καθαριότητα με υπευθυνότητα.
11: Το ξημέρωμα κάθε καινούργιας μέρας μας φέρνει πιο κοντά στις εξελίξεις. Η διάθεση για επικοινωνία, η ανάγκη για καλύτερη ενημέρωση, η επιθυμία για εγκυρότητα στις πηγές πληροφόρησης μας φέρνει πιο κοντά στον Ερμή, την καθημερινή εφημερίδα της Ζακύνθου. Κάθε πρωί ο Ερμής φτάνει στο σπίτι, στο γραφείο ή στην επιχείρησή σας ενημερωμένος με γνώση και γνώμη για ό,τι συμβαίνει στον τόπο μας. Εφημερίδα Ερμής. Μέσα στα γεγονότα, δίπλα στον πολίτη και πάντα με την μεγαλύτερη κυκλοφορία. Για κάθε είδους πληροφορία τηλεφωνήστε στο 45 735 44 414 και 48 444.
2: Ερμής 91,8 στα FM.
12: Η ζέστη σε ρυχνεί. Ο Ερμής σε ανεβάζει. Ερμής 91,8. Η διάθεση στα καλοκαιρινά της.
13: Και τώρα σύνδεση του Ερμή FM 91,8 με τον Sky 100,3.
14: Οι έρευνες του λιμενικού διακόπησαν σήμερα το πρωί λόγω αδυναμίας από όπλους σκαφών εξαιτίας των πολυδεσμενών συνθήκων που επικρατούν στη θαλάσσια περιοχή λόγω των ανεμών. Συνεδριάζει στις 11 το Υπουργικό Συμβούλιο υπό τον Πρωθυπουργό. Στο επίκεντρο της συνεδρίασης θα βρεθούν μεταξύ άλλων η οδική ασφάλεια, η πορεία υλοποίηση του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και η Εθνική Στρατηγική για τα Ύδατα. Τουλάχιστον 13 άνθρωποι σκοτώθηκαν σε ρωσικά αεροπορικά πλήγματα εναντίον της Ουκρανίας που έφτασαν ως την πόλη Λβίβ τη νύχτα στα δυτικά και ανάγκασαν τη γειτονική Πολωνία να απογειώσει μαχητικά αεροσκάφη για να προστατεύσει τον εναέριο χώρο της. Και ο καιρός έθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 36 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 33 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

0: Είναι 10 και 35 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Sky 100,3 αυτό το πρωινό μαζί σας. Νίκος Ανδρίτσος στο μικρόφωνο μέχρι και τις 12. Θα πάμε εδώ ραδιοφωνικά, τα λέμε και τηλεοπτικά καθημερινά. Μέχρι και τις 21 Αυγούστου θα είμαστε μαζί με την πρωινή σας ενημέρωση 6 με 10 παρά 10 το πρωί και στη συνέχεια εδώ στο αγαπημένο ραδιόφωνο του Sky 100,3 για όλη την επικαιρότητα, για όλα όσα συμβαίνουν γύρω μας. Και μιλώντας για τη σημερινή ημέρα, είναι πολύ δύσκολες οι καιρικές συνθήκες, αλλά είναι και βαριά η ατμόσφαιρα, είναι βαρύ το κλίμα, όπως και να το κάνεις. Όταν χάνονται τρεις άνθρωποι εν ώρα καθήκοντος, τρία στελέχη τα οποία υπηρετούν το κοινωνικό σύνολο στο πυροσβεστικό σώμα, δύο από αυτούς στην Κρήτη και άλλος ένας στο Γήθιο, χάνονται εν ώρα καθήκοντος, το κλίμα είναι βαρύ και σίγουρα είναι αυτές οι μέρες που είναι δύσκολες, και είναι δύσκολες από πολλές απόψεις, και εννοείται ότι είναι δύσκολες και από καιρικές, από την άποψη του καιρού και των ανέμων που πνέουν ακόμα και με ταχύτητα 125 χιλιόμετρων την ώρα μιλώντας για την Κρήτη. Είναι πολύ δύσκολες οι συνθήκες, υπάρχει πλήρης αδυναμία να επέμβουν και να επιχειρήσουν και να συνδράμουν τα εναέρια μέσα, ελικόπτερα και αεροσκάφη, οπότε είναι πολύ δύσκολη κατάσταση αυτή την ώρα που μιλάμε. Αργότερα, 12 παρατέταρτο, θα έχουμε σύνδεση με τον εκπρόσωπο της πυροσβεστικής υπηρεσίας να έχουμε και την τελευταία ενημέρωση γύρω από τα μέτωπα. Πάντως, η κατάσταση είναι δύσκολη. Να σας πω ακόμα μια φορά, κατηγορίας 4, ο κίνδυνος σε Αττική, Εύβοια, Βιωτία, περιοχές της Πελοποννήσου, στην Κρήτη, τις Κυκλάδες και τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου. Και μιας και έχω στη γραμμή και τον κύριο Χρήστο Δήμα, τον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών, και η δική σας περιφέρεια, η Κορινθία, σήμερα είναι πολύ υψηλός ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς, κύριε Υπουργέ, και φαντάζομαι και εσείς έχετε συγκλονιστεί με τις απώλειες που είχαμε στο πυροσβεστικό σώμα.
1: Καλημέρα κύριε Ανδρίτσο, καλημέρα και στους ακροατές σας. Πράγματι, και θέλω να πω και εγώ ότι οι σκέψεις όλων μας είναι στις οικογένειες των τριών πυροσβεστών, στις οποίες εκφράζουμε τα ειλικρινή μας συλληπιτήρια και οι οποίοι έπεσαν στο καθήκον. Πολύ δύσκολες οι καιρικές συνθήκες, όχι μόνο στην Ελλάδα, βλέπουμε ότι και στην Ευρώπη έχουμε πραγματικά πολύ δύσκολες πυρκαγιές. Η κλιματική κρίση είναι εδώ πέρα.
0: Όπως και στα τουρκικά παράλια, έτσι, η περιοχή της Μύρνης, της Ατάλειας, καθότι οι συνθήκες είναι ανάλογες που ζούμε εμείς, έτσι, στην άλλη πλευρά, στη γείτονα, και εκεί αντιμετωπίζουν πολύ μεγάλα πυρήνα μέτωπα. Είναι και αυτές οι συνέπειες της κλιματικής αλλαγής, μας λέγατε, έτσι.
1: Ναι. Εδώ πέρα απαιτείται ακόμα μεγαλύτερη δράση, κοινή δράση και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, όπως ξέρετε. Προσπαθούν οι χώρες να βοηθούν η μία την άλλη σε τέτοιες δύσκολες καταστάσεις, αλλά νομίζω ότι εδώ πέρα χρειάζεται ακόμα πιο αποφασιστική συνεργασία και ακόμα περισσότερα εργαλεία για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε τις καιρικές συνθήκες αυτές. Οπωσδήποτε η πρόληψη και το γεγονός ότι και η πολιτική προστασία δημοσιεύει τους χάρτες επικινδυνότητας κάθε μέρα είναι σημαντικό, αλλά αυτό από μόνο του αποδεδειγμένα πλέον δεν αρκεί.
0: Μάλιστα. Τώρα, να περάσουμε στα θέματα του χαρτοφυλακίου σας. Έβλεπατε τις προηγούμενες ημέρες, βρεθήκατε στη Δυτική Μακεδονία συμμετέχοντας σε κλιμάκιο υπουργών μαζί με τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης, τον κύριο Κωστή Χατζηδάκη, δίνοντας και εκεί την πρέπουσα σημασία αναφορικά με τις υποδομές. Ποιος είναι ο σχεδιασμός συγκεκριμένα για τη Δυτική Μακεδονία?
1: Να ξεκινήσω λέγοντας ότι την περασμένη εβδομάδα δώσαμε στην κυκλοφορία μαζί με τον Πρωθυπουργό το βόρειο τμήμα του Ε65. Το Ε65, υπενθυμίζω για όσους δεν γνωρίζουν, είναι ο αυτοκινητόδρομος ο οποίος συνδέει την στερεά Ελλάδα με την Θεσσαλία και την Δυτική Μακεδονία και την Ήπειρο. 45,5 χιλιόμετρα από τον κόμβο της Καλαμπάκας μέχρι και τον κόμβο των Γρεβενών. Ένας πραγματικά πολύ σημαντικός αυτοκινητόδρομος, ο οποίος αυξάνει την συνδεσιμότητα για την περιοχή της Δυτικής Μακεδονίας και της Ηπείρου, μειώνει τις χρονοαπαστάσεις και προφανώς βοηθάει πάρα πολύ και στην ασφάλεια, την οδική ασφάλεια, το οποίο είναι προτεραιότητα της κυβέρνησης.
0: Και είναι πολύ σημαντικό, το είπατε και εσείς, για την οικονομία, καθότι όλοι αντιλαμβανόμαστε μία επιχείρηση, ας πούμε, στη Θεσσαλία, θέλοντας να στείλει προϊόντα στο εξωτερικό μέσω της Ηγουμενίτσας, πόσο ελαχιστοποιείται ο χρόνος έτσι, για τα εμπορεύματα αυτά να φτάσουν στο λιμάνι και να διοχετευθούν στη συνέχεια.
1: Σωστά, τόσο για τις εμπορικές μετακινήσεις, ακόμα και για τουριστικούς σκοπούς. Θα σας πω ότι στα Μετέωρα, στον Δήμο Μετεώρων, ο Δήμαρχος εκεί πέρα ανυπομονούσε πάρα πολύ να ολοκληρωθεί το βόρειο τμήμα του αυτοκινητοδρόμου, καθώς πιστεύουν βάσιμα ότι αυτό θα αυξήσει την επισκεψιμότητα στα Μετέωρα, ειδικότερα από τις βαλκανικές χώρες, άρα θα έχουν μεγαλύτερη εισρωή στην αλλάγματος. Όμως και για τις περιοχές της Δυτικής Μακεδονίας και της Ηπείρου είναι εξαιρετικά σημαντικό και για τους πολίτες και για τους επισκέπτες, καθώς, όπως είπαμε, μειώνει τις χρονοαποστάσεις από την υπόλοιπη χώρα και φυσικά οι μετακινήσεις θα γίνονται πλέον με πολύ πολύ μεγαλύτερη άνεση και ασφάλεια.
0: Και κλείνει και μια μεγάλη εκκρεμότητα, κύριε Υπουργέ, γιατί αυτοί οι κάθετοι άξονες ουσιαστικά ολοκληρώνουν και ένα δίκτυο, έτσι. Δηλαδή, έχεις την Εγνατία, έχεις την Παθέ, και αυτό που έλειπε ήταν αυτός ο άξονας της κεντρικής Ελλάδας. Οπότε βλέπουμε να συμπληρώνεται και αυτό το κομμάτι. Θέλω να ελπίζουμε ότι και στην Πελοπόννησο σύντομα θα έχουμε και καλές εξελίξεις αναφορικά με το πύργος Τσακώνα, έτσι ώστε να έχουμε και εκεί τη διασύνδεση πλέον.
1: Βεβαίως, οι μεγάλες εκκρεμότητες της πολιτείας όσον αφορά την υπηρετική Ελλάδα για τους αυτοκινητοδρόμους πράγματι έχουν κλείσει. Δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχουν κάποιες σημειακές παρεμβάσεις που γίνονται και θα συνεχίζουν να γίνονται. Mm-hmm. Όμως οι πολύ μεγάλες παρεμβάσεις έχουν ολοκληρωθεί. Όσον αφορά την Πελοπόννησο, επιτρέψτε να πω ότι πέρυσι δώσαμε στην κυκλοφορία τέτοια εποχή την Πατρών Πύργου, ένα πολύ σημαντικό τμήμα, καθώς μην ξεχνάμε ότι εκεί πέρα είχαμε στην παλιά Εθνική Οδό πάρα πολλά θανατηφόρα τροχαία ατυχήματα. Από το Δεκέμβριο 2023 βέβαια, που η ελληνική πολιτεία έχει ξεκινήσει τα μέτρα οδικής ασφάλειας, μηδενίσαμε τις μετωπικές συγκρούσεις, μειώσαμε τα θανατηφόρα ατυχήματα κατά 85%. Όμως τον ένα χρόνο λειτουργίας της νέας Εθνικής Οδού Πατρών Πύργου δεν έχουμε κανένα τροχαίο ατύχημα. Ναι. Αυτό είναι κάτι το οποίο νομίζω πρέπει να το τονίσουμε, είναι σημαντικό.
0: Είχα την ευκαιρία να περάσω αυτό το δρόμο τώρα πρόσφατα. Πραγματικά είναι κάτι εντελώς διαφορετικό με αυτό που είχες κατά το παρελθόν. Έτσι, που έκανες το σταυρό σου να φτάσεις από την Πάτρα μέχρι τον Πύργο. Τώρα πλέον τα πράγματα είναι εντελώς διαφορετικά. Η ασφάλεια είναι απόλυτη.
1: Σωστά. Και όσον αφορά το πύργος Καλό Νερό Τσακώνα, στο οποίο κάνατε αναφορά, θέλω να σας πω ότι ήδη έχουμε ξεκινήσει τις διαδικασίες. Χρειάζεται και η έγκριση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Άρα είναι κάτι το οποίο θα πάρει ένα χρονικό διάστημα, ώστε να μπορέσουμε να ολοκληρώσουμε και το συγκεκριμένο δρόμο, το οποίο είναι σημαντικό, καθώς θα ενώσουμε τους δύο αυτοκινητοδρόμους της Πελοποννήσου, την Ολυμπία Οδό με τον Μωρέα.
0: Μάλιστα. Τώρα πάμε και εδώ στα του Λεκανοπεδίου. Πρόσφατα έγινε η υπογραφή της σύμβασης αναφορικά με την τριπλή παρέμβαση Σκαραμαγκά. Θα ήθελα να μου μιλήσετε για τα ωφέλη αυτού του έργου, αλλά και ποιο είναι το χρονοδιάγραμμα κυρίως.
1: Θεωρούμε ότι είναι μια εξαιρετικά σημαντική παρέμβαση. Είναι ένα έργο το οποίο το ακούμε πολλά χρόνια, πολλές δεκαετίες για την ακρίβεια. Στο Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών όμως το είχαμε στην κορυφή της ατζέντας μας τον τελευταίο χρόνο και γι' αυτό τον περασμένο Νοέμβριο που το δημοκρατήσαμε πέρασε όλη την διαδικασία και συμβασιοποιήσαμε πριν από περίπου 15-20 μέρες. Τι κάνουμε, ποια είναι η παρέμβαση που κάνουμε εκεί πέρα? Αρχικά συνδέουμε την Δυτική Περιφερειακή Λεωφόρο Εγάλεο με την Εθνική Οδό και με τη Λεωφόρο Σχιστού. Με αυτόν τον τρόπο δίνουμε μια σημαντική διέξοδο, μια εναλλακτική στα βαρέα οχήματα, ώστε να μην πρέπει να περνάνε από τον αστικό ιστό. Την ίδια στιγμή όμως αναβαθμίζουμε και τους τρεις κόμβους. Είναι ο κόμβος Σκαραμαγκά, των Ναυπηγείων και του Σχιστού. Στη γέφυρα του Σχιστού κάνουμε μια πολύ σημαντική παρέμβαση, όπου αυξάνουμε τις λωρίδες κυκλοφορίας πάνω στην γέφυρα, στην καινούργια γέφυρα, αλλά καταργούμε και κάποια φανάρια. Θεωρούμε ότι η παρέμβαση αυτή σχεδόν θα διπλασιάσει τη μέση ταχύτητα στην περιοχή, που είναι αυτή τη στιγμή στα 27 χιλιόμετρα την, 28 χιλιόμετρα την ώρα, και θα πάει στα 47 χιλιόμετρα. Ο χρόνος υλοποίησης από την στιγμή υπογραφής της σύμβασης υπολογίζουμε ότι είναι μια τριετία, είναι 36 μήνες.
0: Μάλιστα, μάλιστα. Και ελπίζουμε αυτό το χρονοδιάγραμμα εννοείται να τηρηθεί. Παράλληλα βλέπω, επειδή κυκλοφορώ στο συγκεκριμένο σκέλος στο Κηφισό ανεβαίνοντας, ότι είναι σε εξέλιξη οι εργασίες στον κόμβο της μεταμόρφωσης, εκεί που λόγω...
2: Ερμής 91,8 στα FM.
0: Είχαμε αυτήν την έξοδο, όποιος βγαίνει από κινούμενο στην Αττική Οδό προς Ελευσίνα και θέλει να βγει προς Λαμία, εκεί είχαμε ένα μόνιμο μποτιλιάρισμα. Τώρα σκοπεύεται μέσω της διαπλάτησης στον κόμβο εκεί να διευκολυνθεί η κυκλοφορία.
1: Εκεί διορθώνουμε μια ανορθογραφία, όπου ποιο είναι το πρόβλημα, το περιγράψατε πολύ σωστά. Τα αυτοκίνητα τα οποία κινούνται στην Αττική Οδό από το Ελευθέριος Βενιζέλος, από το αεροδρόμιο, και θέλουν να στρίψουν δεξιά προς την Εθνική Οδό να φύγουν προς Λαμία, αναγκάζονται να σταματήσουν, γιατί δίνουν προτεραιότητα στα αυτοκίνητα τα οποία έρχονται από το αντίθετο ρεύμα, από την Ελευσίνα, και θέλουν να βγουν για Λαμία. Αυτό δημιουργεί το φαινόμενο του μπουκαλιού, το μποτιλιάρισμα που βλέπουμε πολλές φορές στα σταθμευμένα αυτοκίνητα επί της Αττικής Οδού. Γιατί συμβαίνει αυτό το πράγμα? Διότι, όπως είπαμε, σταματάνε να δώσουν προτεραιότητα στα αυτοκίνητα από το άλλο ρεύμα, διότι ενώνονται από δύο ξεχωριστές λεωρίδες σε μία. Τώρα κάνουμε μία σημειακή παρέμβαση, όπου είτε έρχονται τα αυτοκίνητα από την Ελευσίνα είτε από το Ελευθέριος Βενιζέλος, θα μπαίνουν μέσα στην Εθνική Οδό σε δύο διακριτές λωρίδες, με αποτέλεσμα να μην υπάρχει αυτό το φαινόμενο. Είναι σημειακή αλλά σημαντική παρέμβαση που θα ελαφρύνει πάρα πολύ το μποτιλιάρισμα, θα μπορέσει να αποσυμφορήσει την ροή της κυκλοφορίας, με αποτέλεσμα να είναι πολύ καλύτερη η κυκλοφορία και στην Αττική Οδό αλλά και στην Εθνική Οδό.
0: Μάλιστα, μάλιστα. Το κρατάμε και αυτό.
1: Αυτές είναι ναι. Εργασίες, με συγχωρείτε κυρία Δρίτσα, ναι, που πιστεύουμε ότι θα ολοκληρωθούν εντός του έτους. Επιλέξαμε να κάνουμε το μεγαλύτερο κομμάτι των εργασιών το καλοκαίρι, ώστε να προσπαθήσουμε να μειώσουμε την ταλαιπωρία των οδικών. Κάποιες εργασίες βέβαια θα συνεχιστούν και το φθινόπωρο, αλλά ήταν μια συνειδητή επιλογή να ξεκινήσουμε το καλοκαίρι, όπου αντικειμενικά έχουμε λιγότερη κίνηση στην Αθήνα και λείπει περισσότερος κόσμος.
0: Κύριε Δήμα, αν έχετε την καλοσύνη να κάνουμε, να μου δώσετε 3 λεπτά να πάω σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και να επιστρέψουμε μαζί σε λίγο, να μου πείτε και για τα έργα στη Θεσσαλονίκη, για το flyover που ρωτούν εδώ και οι ακροατές, για το χρονοδιάγραμμα πότε θα ολοκληρωθεί, αλλά και για το μετρό της Θεσσαλονίκης. Αν έχετε την καλοσύνη, παρακαλώ, 3 λεπτά για να πάμε στο διάλειμμά μας. Συμφωνεί. Ωραία.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, πριν πάω στις διαφημίσεις, να σας πω εκ μέρους της Εθνικής Τράπεζας ότι συμμετέχει σε συνεργασία με την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα στα προγράμματα του Ταμείου Εγκυοδοσίας ΤΕΠΗΧ 3. Μέσω των προγραμμάτων προσφέρεται ευνοϊκή χρηματοδότηση χωρίς εξασφαλίσεις σε πολύ μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, με στόχο να ενισχύσουν τη ρευστότητά τους αλλά και να υλοποιήσουν τα επενδυτικά τους σχέδια. Μάθετε περισσότερα στο nbg.gr.
2: Στηρίζουμε την ανάπτυξη της επιχείρησής σας. Η Εθνική Τράπεζα στηρίζει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και σε συνεργασία με την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα συμμετέχει στα προγράμματα του Ταμείου Εγκυοδοσίας ΤΕΠΗΧ 3. Αποκτήστε ευνοϊκή χρηματοδότηση χωρίς εξασφαλίσεις με εγγύηση έως 80%. Προνομιακό επιτόκιο. Επιδότηση επιτοκίου έως 3% για τα 2 πρώτα χρόνια και συμβουλευτική καθοδήγηση σε όλα τα στάδια της αίτησής σας. Επικοινωνήστε σήμερα με τον Business Banking RM της Εθνικής Τράπεζας ή επισκεφτείτε το nbg.gr. Αυτή είναι η Εθνική μας Τράπεζα. Αυτή είναι η Τράπεζα σήμερα. Η υποστηριζόμενη χρηματοδότηση πραγματοποιείται από το Ταμείο Εγκυοδοσίας ΤΕΠΗΧ 3, το οποίο διαχειρίζεται η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω του Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα 2021-2027.

0: Περίμενες ότι οι δουλειές του σπιτιού θα σε έκαναν να λες
1: Αλληλούια, Αλληλούια.
0: Με την ενεργειακή λύση φωτοβολταϊκών The My Energy Solar Smart, χωρίς κόστος εξοπλισμού και με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, θα το πεις. Με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ, σταθερή χρέωση βάση της παραγόμενης ενέργειας και εγγυημένα τουλάχιστον 20% ετησίως εξοικονόμηση στο κόστος κατανάλωσής σου. The My Energy Solar Smart. Η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 έτη. Πληροφορίες και όροι στο dei.gr. Ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
2: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Πι. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8 και 5 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8 και 35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο απευθείας προς Ραφίνα στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
3: 10 και 50 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι, εδώ είμαστε και πάλι, επιστρέψαμε και επειδή μου λέτε να ρωτήσω τον Υπουργό σε σχέση με την παλιά παραλιακή και πότε θα ολοκληρωθούν τα έργα που παίρνουν πολύ καιρό τελικά, πολύ περισσότερο από το αρχικό χρονοδιάγραμμα που είχε ανακοινωθεί, απλά να πω ότι σε προηγούμενη συνέντευξη που είχαμε τον κύριο Δήμα, τον είχα ρωτήσει σχετικά, πλην όμως είναι αρμοδιότητα της Περιφέρειας Αττικής και όχι του Υπουργείου Υποδομών. Σωστά, κύριε Δήμα, δεν έχετε εσείς συμμετοχή στη συγκεκριμένη εργολαβία.
4: Σωστά.
3: Ναι. Λοιπόν, τώρα πάμε σε τρία άλλα εμβληματικά θα τα χαρακτήριζα έργα τα οποία εκτελούνται στη Θεσσαλονίκη αλλά και στην Κρήτη, ξεκινώντας με το μετρό της Θεσσαλονίκης και την επέκταση προς την Καλαμαριά. Σε ποιο στάδιο βρίσκεται η υλοποίηση αυτού του έργου?
4: Λοιπόν, προχωράει πολύ καλά η εξέλιξη των εργασιών. Να σας πω ότι κάθε εβδομάδα βρίσκομαι πλέον στην Θεσσαλονίκη. Αυτή τη στιγμή είμαστε στις τελικές δοκιμές. Είναι η επέκταση προς την Καλαμαριά 5 επιπλέον σταθμή. Και εδώ πέρα θέλω να τονίσω πως το μετρό Θεσσαλονίκης έχει συμβάλει σύμφωνα με στοιχεία του Ινστιτούτου Μεταφορών του ΕΚΕΤΑ στη μείωση κατά 15% των οχημάτων στο κέντρο της πόλης Θεσσαλονίκης.
3: Είναι πολύ σημαντικό αυτό, έτσι, λαμβάνοντας υπόψη την κυκλοφοριακή συμφόρηση και το πρόβλημα που υπάρχει στη Θεσσαλονίκη, είναι πάρα πολύ σημαντικό.
4: Ακριβώς, και σε συνδυασμό με τα μέτρα που έχει λάβει τόσο η Τροχέα όσο και η τοπική αυτοδιοίκηση, αλλά ακόμα και με το πρόγραμμα χρήσης τεχνητής νοημοσύνης στα φανάρια, νομίζω ότι το κυκλοφοριακό σήμερα στη Θεσσαλονίκη συγκριτικά με το πώς ήταν πριν από 2 χρόνια έχει πολύ μεγάλη διαφορά. Επίσης το μετρό στη Θεσσαλονίκη είναι πάρα πολύ σημαντικό καθώς έχουμε καταφέρει και έχουμε βρει την ισορροπία μεταξύ της λειτουργίας ενός τόσο σημαντικού έργου υποδομών και της ανάδειξης πολιτικής κληρονομιάς. Να υπενθυμίσω ότι ο σταθμός Βενιζέλου είναι κηρυγμένος αρχαιολογικός χώρος και οι υπόλοιποι σταθμοί είναι μικρά μουσεία. Η επέκταση προς την Καλαμαριά, όπως είπα, προχωράει με πολύ καλούς ρυθμούς. Μέσα στον Αύγουστο, εφόσον έχουν τελειώσει όλα τα δοκιμαστικά και έχουμε λάβει τις απαραίτητες πιστοποιήσεις, καλώς εχόντων των πραγμάτων θα μπορέσουμε να δώσουμε στην κυκλοφορία και τους 5 σταθμούς.
3: Και ελπίζουμε κάποια στιγμή να φτάσει και μέχρι το αεροδρόμιο η διασύνδεση. Αυτό τουλάχιστον ζητούν οι Θεσσαλονικείς. Πρόσφατα μιλούσα με μια παρέα από τη Θεσσαλονίκη. Όπως επίσης είχαν και διακαής πόθος είναι να επεκταθεί και ανατολικά, στην είσοδο της πόλης, ερχόμενη από την Αθήνα, όχι μόνο προς τα δυτικά.
4: Είναι και στα δυτικά που για να περάσει και από άλλες πυκνοκατοικημένες περιοχές και να φτάσει στο αεροδρόμιο. Ας τελειώσουμε την επέκταση. Δεν σας κρύβω ότι ήδη σχεδιάζουμε κάποιες επεκτάσεις. Προφανώς όλοι θέλουμε ένα ακόμα μεγαλύτερο δίκτυο μετρό και στη Θεσσαλονίκη να εξυπηρετεί περισσότερους Θεσσαλονικείς αλλά και επισκέπτες και είναι κάτι το οποίο και το σχεδιάζουμε και θα το ανακοινώσουμε σύντομα.
3: Τώρα, το άλλο μεγάλο έργο που αφορά τη Θεσσαλονίκη, το flyover.
4: Είναι η περιψωμένη λεωφόρος ταχείας κυκλοφορίας, το οποίο είναι ένα πραγματικά καινοτόμο πρωτοποριακό έργο, όχι μόνο για τα δεδομένα τα ελληνικά, αλλά και τα πανευρωπαϊκά δεδομένα. Υπολογίζουμε ότι θα μπορέσουμε να διπλασιάσουμε τον όγκο των εξυπηρετούμενων οχημάτων. Και σκεφτείτε ότι υπήρχε πολύ μεγάλη κυκλοφοριακή συμφόρηση στον περιφερειακό της Θεσσαλονίκης. Αυτό το οποίο βλέπουν οι Θεσσαλονικείς καθημερινά που χρησιμοποιούν τον περιφερειακό είναι την εξέλιξη των εργασιών. Είμαστε πάνω από το 55% της υλοποίησης του έργου. Εδώ και λίγο καιρό, εκτός από το πορτοκαλί καλούπι, σκυροδυτή και το μπλε καλούπι, με αποτέλεσμα να θεωρούμε ότι μπορούμε να επιταχύνουμε την διαδικασία. Ο σχεδιασμός είναι το δεύτερο τρίμηνο του 2027 να έχει ολοκληρωθεί το συγκεκριμένο έργο. Επαναλαμβάνω, ένα δύσκολο έργο, το οποίο όμως θα βοηθήσει πάρα πολύ την περαιτέρω αποσυμφόρηση στην πόλη της Θεσσαλονίκης και όχι μόνο.
3: Και κλείνοντας, κύριε Υπουργέ, να αναφερθούμε και στο βόρειο οδικό άξονα της Κρήτης, και μιλάμε για έναν άξονα ανάλογης κατηγορίας με την Πατρών Πύργου, αλλά και ακόμα χειρότερα, διότι ο φόρος αίματος κάθε χρόνο σε αυτόν τον δρόμο είναι τεράστιος. Δηλαδή, κατά την άποψή μου, είναι από τους πιο επικίνδυνους δρόμους που έχουμε στην Ελλάδα, και είναι ακόμα σε μια κατάσταση όπου προσπερνάει ο άλλος μπαίνοντας στο αντίθετο ρεύμα, ή βλέπεις καταστάσεις εξαιρετικά επικίνδυνες. Εκεί τι σχεδιάζετε τώρα και σε ποιο στάδιο βρισκόμαστε?
4: Λοιπόν, ο βόρειος οδικός άξονας Κρήτης είναι πράγματι η τελευταία εκκρεμότητα όσον αφορά αυτοκινητοδρόμους σε όλη τη χώρα. Πριν είπαμε για την υπηρετική Ελλάδα, εδώ πέρα αφορά την Κρήτη. Θέλω να σας πω ότι αρχικά, ακριβώς επειδή και εμείς βλέπουμε τα πολύ άσχημα αποτελέσματα που είχαμε όσον αφορά την οδική ασφάλεια στον βόρειο οδικό άξονα Κρήτης, έχουμε λάβει πολύ

0: μειώσαμε τα θανατηφόρα ατυχήματα κατά 85%. Τα ίδια μέτρα λοιπόν υλοποιούμε κατά μήκος του ΒΟΑΚ. Ήδη από τον Ιούλιο πέρυσι ολοκληρώσαμε δύο τμήματα από τα Χανιά στο Κολυμπάρι και από το Χιτά Ηρακλείου ως τα ελληνοπεράματα. Άλλα πέντε τμήματα θα είναι έτοιμα σε λίγες εβδομάδες από τώρα. Όποιος είναι στην Κρήτη βλέπει τις εργασίες που γίνονται. Θα καλύψουμε συνολικά 131 χιλιόμετρα από την Κίσαμο μέχρι το Ηράκλειο, σχεδόν το σύνολο δηλαδή της γραμμής. Όμως δεν είναι μόνο τα μέτρα οδικής ασφάλειας. Πέρυσι 9 Μαΐου υπογράψαμε την σύμβαση παραχώρησης για τον βόρειο δικό άξονα Κρήτη στο κομμάτι Χανιά Ηράκλειο. 7 μήνες νωρίτερα από ό,τι ήταν προγραμματισμένο ενεργοποιήσαμε την προαίρεση ώστε να περιλαμβάνει το σύνολο του νομού Χανίων, άρα και δυτικά των Χανίων από την Κίσαμο μέχρι το Ηράκλειο. Όποιος περνάει τώρα έξω από τα Χανιά, το Ρέθμιο και το Ηράκλειο βλέπει τα εργοτάξια στον ΒΟΑΚ τα οποία ήδη προχωρούν. Όμως παράλληλα έχουμε και το ΣΔΙΤ, τη Σύμπραξη Δημοσίου Ιδιωτικού Τομέα, στα σύνορα νομού Λασιθίου, νομού Ηρακλείου, δηλαδή από τη Χερσόνησο μέχρι τη Νεάπολη, όπου και πέρα εργασίες πάνε με εξαιρετικά καλούς ρυθμούς. Και βεβαίως το κομμάτι από τη Νεάπολη ως τον Άγιο Νικόλαο, είναι το δημόσιο έργο, το οποίο τα πρώτα 10 χιλιόμετρα θα δώσουμε στην κυκλοφορία σε λίγο καιρό από τώρα. Τέλος.
1: Μακάρι να πάνε όλα, να πάνε γρήγορα και για τους μόνιμους κατοίκους και εννοείται για τους χιλιάδες επισκέπτες της Κρήτης να υπάρχει ασφάλεια στους δρόμους. Ελάτε, ναι. Και να κλείσουμε με αυτό, κύριε Δήμαρχε.
0: Χρηματοδοτούμε και τις μελέτες ώστε να φτάσουμε μέχρι τη Σιτία.
1: Μάλιστα. Μέχρι τη Σιτία. Μάλιστα. Το κρατάμε και αυτό. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Υπουργέ, που ήσασταν μαζί μας. Ακούσατε τον κύριο Χρήστο Δήμα, κυρίες και κύριοι, Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών, έτσι να έχουμε και κατά νου πού βρισκόμαστε από την άποψη αυτών των μεγάλων έργων και μακάρι όλα αυτά τα οποία είναι σε εξέλιξη να ολοκληρωθούν και να ολοκληρωθούν γρήγορα, εννοείται να σχεδιαστούν και άλλα έργα, αλίμονο, πάντοτε υπάρχει ανάγκη, εχθρός του καλού το καλύτερο, έτσι δεν λένε. Λοιπόν, πάμε σε αυτό το σημείο στο διαφημιστικό μας διάλειμμα, θα έρθει το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά γύρω στις 11 και 10 και πάλι εδώ μαζί.
2: Σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. Τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική και το management. Influencer marketing. Εφαρμογές λογιστικής σε συνεργασία με την Entersoft One. Game design. Εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες, πλατφόρμες νέας γενιάς και καινοτόμες εφαρμογές. Ανώτερες σπουδές ACME.
3: Η πιο γρήγορη και αξιόπιστη ενημέρωση. Ερμής FM 91,8 στέρεο.
4: Ο Νέρον στην αρχαία Ρώμη φορούσε γυαλιά ηλίου για να βλέπει τους μονομάχους στην αρένα. Το EyeSight είναι στη Ρώμα. Τυχαίο. EyeSight. Οπτικά φακή επαφής. Αλεξάνδρου Ρώμα 27.
5: Στον σύγχρονο κατασκευαστικό κόσμο, η ακρίβεια και η ποιότητα κάνει τη διαφορά. Η ειδική πρέσα τσιμεντοκονίας της Κήτος Κατασκευαστικής ΕΕ προσφέρει άριστα αποτελέσματα σε δάπεδα, ενδοδαπέδια θέρμανση και θερμομόνωση, υποσκαφών και ταρατσών. Ομοιόμορφη κατανομή, αντοχή στο χρόνο και επαγγελματικό αποτέλεσμα. Επένδυσε στην ποιότητα. Επένδυσε σωστά. Επέλεξε την Κήτος Κατασκευαστική ΕΕ. Τηλέφωνα 698-371-0438 και 698-493-2978. Εθνική Οδός Ζακύνθου Κερίου στο Παντοκράτορα. Επίσης, μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.kitosconstruction.gr. Kitos Construction Company από το 1992 με εμπειρία στον τομέα της οικοδομικής βιομηχανίας στη Ζάκυνθο.
6: Βιτία μεταφοράς λιμάτων, Σιδηροκαστρίτης Αλέξανδρος. Διαθέτουμε ιδιοκτήτα βιτία μεταφοράς λιμάτων με ασφάλεια 24 ώρες το 24ωρο. Τα τελευταία τεχνολογίας καινοτόμα βιτία μας, χαμηλών εκπομπών μεθανίου και φόρτωσης χωρίς κινητήρα, είναι κατάλληλα για ιδιαίτερες περιπτώσεις απόλυτης ησυχίας. Ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη 10 χρόνια τώρα και ανταποδίδουμε μεγαλώνοντας τη χωρητικότητα των βιτίων μας, κρατώντας τις ίδιες χαμηλές τιμές. Σήμα μας, το πράσινο ελεφαντάκι. Θα μας βρείτε στον Παντοκράτορα και στα τηλέφωνα 697-3245-15 και 26950

0: 5-137.
1: Ερμής 91,8 στα FM.
2: Και τώρα σύνδεση του Ερμή FM 91,8 με τον Sky 100,3.

0: 100,3. Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στο μικρόφωνο ο Δημήτρης Γιαννήρης. Μάχη με τις φλόγες συνεχίζουν να δίνουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις σε Ρέθυμνο και Λέσβο. Σύμφωνα με την Αντιπεριφερειάρχη Ρεθύμνου που μίλησε στον Sky, το μέτωπο είναι μεγάλο και η κατάσβεση συνεχίζεται με επίγεια μέσα, καθώς λόγω των πολύ ισχυρών ανέμων δεν μπορούν μέχρι στιγμής να επιχειρήσουν τα εναέρια μέσα. Τη νύχτα εκενώθηκαν 6 οικισμοί, μεταξύ των οποίων και η Αγία Γαλήνη, με τους περίπου 5.000 κατοίκους και τους επισκέπτες να μεταφέρονται στο κλειστό γυμναστήριο Μυρών Ηρακλείου και σε ξενοδοχεία. Σύμφωνα με το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, οι επισκέπτες που είχαν απομακρυνθεί από την Αγία Γαλήνη επιστρέφουν στα καταλήμματά τους, με προτεραιότητα τα περίπου 100 άτομα που φιλοξενούνταν στο κλειστό γυμναστήριο Φεστού. Το ίδιο ισχύει και για όσους είχαν μεταφερθεί προσωρινά σε άλλες ξενοδοχειακές μονάδες, ενώ οι επισκέπτες που είχαν απομακρυνθεί από άλλες περιοχές και δεν μπορούν ακόμη να επιστρέψουν παραμένουν στα ξενοδοχεία που έχουν μεταφερθεί. Στον Αγίο Βασίλειο Ρεθύμνου, η φωτιά σύμφωνα με τον Δήμαρχο είναι σε ύφεση, ωστόσο υπάρχουν συνεχείς αναζωπηρώσεις. Πρόσθεσε ότι έχουν προκληθεί ζημιές σε σπίτια, στάβλους και υπόστεγα. Στην Σιτία, σύμφωνα με τον Δήμαρχο, η φωτιά είναι υπό έλεγχο και δεν υπάρχουν ενεργές εστίες αυτή τη στιγμή. Πρόσθεσε μάλιστα ότι υπάρχουν εκτεταμένες ζημιές στα δίκτυα άδραυσης. Στη Λέσβο, σύμφωνα με τον Δήμαρχο Μυτιλίνης, η φωτιά βρίσκεται στις παρυφές του πλωμαρίου και καίει κυρίως ελαιόδεντρα και ένα δασικό κομμάτι. Πρόσθεσε ότι η εικόνα είναι λίγο καλύτερη από τη νύχτα όπου υπήρχαν πολλές αναζωπηρώσεις. Σήμερα θα τελεστούν οι κηδείες των δύο πυροσβεστών που έχασαν τη ζωή τους στο καθήκον την ώρα της κατάσβεσης της φωτιάς, εχθές στην κρύα βρύση Ρεθύμνου. Οι δύο πυροσβέστες έχασαν τη ζωή τους όταν εγκλωβίστηκαν με το όχημά τους στην πυρκαγιά. Την ίδια ώρα, τα αποτελέσματα της ιατροδικαστικής εξέτασης αναμένονται να ρίξουν φως στα αίτια θανάτου και του τρίτου πυροσβέστη που έχασε εχθές τη ζωή του στο Γήθιο. Ο 27χρονος εξωματικός της πυροσβεστικής εντοπίστηκε χωρίς αισθήσεις του εκτός της περιμέτρου της πυρκαγιάς που είχε ξεσπάσει στην περιοχή. Με ενός λεπτού σιγή τίμησε σήμερα η Ολομέλεια της Βουλής τη μνήμη των πυροσβεστών που έχασαν τη ζωή τους εχθές σε Ρέθυμνο και Γήθιο. Στον εισαγγελέα θα ηγηθούν σήμερα τα 4 άτομα που συνελήφθησαν στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας για την φωτιά που ξέσπασε στην Πάρο και ξεκίνησε σε περιοχή με απορρίμματα. Πρόκειται για τον Δήμαρχο Πάρου, τον Αντιδήμαρχο Καθαριότητας του νησιού, τον Εργολάβο του Φορέα Διαχείρισης Απορριμμάτων καθώς και οδηγό απορριμματοφόρου. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για σήμερα σε Αττική, Εύβοια, Βιωτία, περιοχές Πελοποννήσου, την Κρήτη, τις Κυκλάδες και νησιά του Ανατολικού Αιγαίου. Συνεδριάζει αυτήν την ώρα το Υπουργικό Συμβούλιο από τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη. Στο επίκεντρο της συνεδρίασης θα βρεθούν μεταξύ άλλων η οδική ασφάλεια, η πορεία υλοποίησης του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, η Εθνική Στρατηγική για τα Ύδατα, καθώς και η Σύσταση Κυβερνητικής Επιτροπής για την Πυρηνική Ενέργεια. Τουλάχιστον 13 άνθρωποι σκοτώθηκαν σε ρωσικά αεροπορικά πλήγματα κατά τη διάρκεια της νύχτας εναντίον της Ουκρανίας. Η γειτονική Πολωνία αναγκάστηκε να απογειώσει μαχητικά αεροσκάφη για να προστατεύσει τον ενέργειο χώρο της. Νέο κύμα επιθέσεων εναντίον του Ιράν πραγματοποίησαν κατά τη διάρκεια της νύχτας οι ΗΠΑ. Σύμφωνα με την Αμερικανική Κεντρική Διοίκηση, επλήγησαν δεκάδες στόχοι των φρουρών της Επανάστασης, συμπεριλαμβανομένων στρατιωτικών κέντρων διοίκησης και καταστάσεων πυράβλων και μη επανδρομένων αεροσκαφών. Την ίδια ώρα, οι αρχές της Ιορδανίας ανακοίνωσαν ότι η αντιεροπορική άμυνα του Βασιλείου αναχέτησε και κατέριψε 5 βαλιστικούς πυράβλους που εκτοξεύθηκαν από το Ιράν και είχαν στόχο την επικράτεια της χώρας. Τραυματίστηκε θανάσιμο 24χρονος όταν το αυτοκίνητο που οδηγούσε εξετράπη της πορείας του και ανετράπη εκτός του οδοστρώματος στο 46ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Αμφίπολης Καβάλας. Την προανάκριση για τα αίτια και τις συνθήκες του δυστυχήματος που σημειώθηκε περίπου μία ώρα μετά τα μεσάνυχτα δημιουργεί το τμήμα τροχιάς Καβάλας. Αγνοείται από εχθές το απόγευμα 20χρονος κολυμβητής στα Μάλια Ηρακλείου, τα ίχνη του οποίου χάθηκαν στην παραλία Κλοντζανή Μαλίων. Οι έρευνες από σήμερα το πρωί έχουν διακοπεί λόγω αδυναμίας απόπλου σκαφών εξαιτίας των πολύ δυσμενών συνθήκων που επικρατούν στη θαλάσσια περιοχή. Στην αθλητική επικαιρότητα, ο Παναθηναϊκός φιλοξενεί απόψε 9:30 την Πάξη στο Ολυμπιακό Στάδιο με στόχο να σφραγίσει το εισιτήριο για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Conference League μετά το 1-2 της Ουγγαρίας. Ο αγώνας θα μεταδοθεί από την τηλεόραση του Sky. Στο σημείο αυτό ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει ο μετεωρολόγος του Sky, Παναγιώτης Γιαννόπουλος.
1: Στην Αττική, σήμερα Πέμπτη, προβλέπεται γενικά αίθρος καιρός. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 34 βαθμούς. Στα ανατολικά η μέγιστα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη. Η άνεμη βόρει 5 με 7 και στα ανατολικά τοπικά 8 μποφόρο. Στη Θεσσαλονίκη επίσης προβλέπεται γενικά αίθρος καιρός, με λίγα σύννεφα το μεσημέρι, η θερμοκρασία μέχρι 33 βαθμούς. Η άνεμη ασθενής. Γενικότερα στη χώρα σήμερα Πέμπτη προβλέπεται γενικά αίθρος καιρός, η άνεμη στο Ιόνιο από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στα νότια τοπικά 6 μποφόρ, στο Αιγαίο οι βοριάδες θα είναι ενισχυμένοι, θα έχουν ένταση 5 με 7 και τοπικά και 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα αλλάξει, το μεσημέρι θα φτάσει περιοδικά τους 34 με 37 βαθμούς, με τις μεγαλύτερες θερμοκρασίες να σημειώνονται στα δυτικά υπηρετικά. Στο Ιόνιο, τη Νότια Κρήτη και το Δεκάνησα 34 με 35 βαθμούς. Παρασκευή με Κυριακή ο καιρός παραμένει γενικά αίθριος. Οι πολύ ισχυροί και τοπικά θηλώδεις βοριάδες στο Αιγαίο θα παρουσιάσουν μικρή εξασθένηση από το μεσημέρι του Σαββάτου. Η θερμοκρασία δεν θα αλλάξει. Περισσότερα για τον καιρό στην περιοχή σας στην ιστοσελίδα sky.gr στο εικονίδιο του καιρού, όπου μπορείτε να ανεβάζετε και τις φωτογραφίες σας.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο και πάλι στον Νίκο Ανδρίτσο.

0: Είναι 11 και 10 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Εδώ είμαστε και πάλι. Επιστρέψαμε. Μπήκαμε στη δεύτερη ώρα αυτής της πρωινής μας συνάντησης εδώ από τον Sky 100,3. Απέναντι μου, στη ρύθμιση του ήχου, παραμένει ο Παναγιώτης Παπακαλούσης που ρυθμίζει τον τελικό ήχο που φτάνει μέχρι τα ραδιόφωνά σας. Κατευθυνόμενοι προς Λαμία μέχρι και την Ηλίκη, ακούς Sky καμπάνα μέσω του 100,3. Στη συνέχεια αναλαμβάνουν οι συνεργαζόμενοι με τον Sky σταθμή και βεβαίως κατεβαίνοντας προς Πελοπόννησο, είναι εκεί λίγο πριν το Αρτεμίσιο, αν δεν κάνω λάθος, που ακούς ακόμα Sky 100,3 από τη συχνότητα, και από εκεί και πέρα εννοείται ότι αναλαμβάνουν οι συνεργαζόμενοι σταθμή. Βέβαια στα αυτοκίνητα τώρα τα τελευταίας τεχνολογίας που έχουν διασυνδέσεις Bluetooth κλπ, υπάρχει δυνατότητα να κατεβάσεις και μία εφαρμογή, μία από αυτές έχω και εγώ, όπου είναι δωρεάν, δεν πληρώνεις κάτι γι' αυτό, όπου μπορείς να συνδέσεις με τον Sky, να ακούς Sky οπουδήποτε κι αν είσαι, αρκεί να υπάρχει ίντερνετ στη διαδρομή που διανύεις. Εκεί λοιπόν ακούτε Sky χωρίς διακοπές και χωρίς να πρέπει αναγκαστικά να γνωρίζετε ποιος είναι ο σταθμός που μας αναμεταδίδει στη συγκεκριμένη περιοχή όπου βρίσκεστε. Να είστε καλά, την καλημέρα μου. Είναι πρωινό 5η 30 Ιουλίου, δύσκολο πρωινό, τα λέγαμε και νωρίτερα, σχετικά με τις απώλειες, τις μεγάλες απώλειες που θρηνεί η χώρα μας. Δύο πυροσβέστες στην Κρήτη και ακόμα ένας πυροσβέστης αξιωματικός στο Γήθιο που έχασαν τη ζωή τους εν ώρα καθήκοντος. Δύσκολη ημέρα η σημερινή, πολύ δυνατός αέρας φυσάει εκεί έξω και σε κάποιες περιοχές όπως στην Κρήτη φτάνουν οι ρηπές ακόμα και τα 125 χιλιόμετρα την ώρα. Η κατηγορία του κινδύνου σήμερα είναι στο 4, είναι πολύ υψηλός ο κίνδυνος. Αττική, Εύβοια, Βιωτία, Πελοπόννησος, Κρήτη, Κυκλάδες, Ανατολικό Αιγαίο θέλει πάρα πολύ μεγάλη προσοχή, και εννοείται ότι δεν πρέπει, και αν δείτε κάποιον γύρω σας να πάει να κάνει εργασία με τροχό, να πάει να κάνει ηλεκτροσυγκόληση, δεν ξέρω τι άλλο μπορεί να φανταστεί κάποιος ότι πρέπει ντε και καλά να το κάνει με 7, 8 και 9 μποφόρ, κάντε κάτι, σταματήστε τον, πείτε του ρε αδερφέ, κάντε το και αύριο. Δηλαδή δεν χάθηκε ο χρόνος για να κάνεις τις δουλειές. Το ζήτημα είναι να μην διακινδυνεύουμε τέτοιες καταστροφές όπως αυτές που βλέπουμε να εξελίσσονται ακόμα στην Κρήτη, όπου εκεί μένεται το πύρινο μέτωπο. Αργότερα θα έχουμε και σύνδεση με τον κύριο Αρτοπιό, τον εκπρόσωπο της πυροσβεστικής, έτσι ώστε να έχουμε και μια συνολική καταγραφή της κατάστασης που επικρατεί αυτή τη στιγμή. Για τους άλλους συντελεστές της εκπομπής εννοείται δεν τους ξεχνώ: Δημήτρης Γιαννήρης, ο αρχισυντάκτης μας, και στο 2-10-48-00-170 έως και 4, Πέτρος Μωραΐτης καταγράφει τα δικά σας μηνύματα, σχόλια, ό,τι θέλετε να μας πείτε. Λοιπόν, το ζήτημα των πυρκαγιών το βλέπουμε να εξελίσσεται και σε άλλες περιοχές, εννοείται του πλανήτη, λόγω και της κλιματικής αλλαγής, αλλά ιδιαιτέρως εδώ στην Ευρώπη, διότι έβλεπα και τα σχετικά στοιχεία. Μπορεί να μην είναι πολλά τα μέτωπα που εκδηλώνονται, και μιλώντας για τη Γαλλία, αλλά είναι συγκεκριμένα μέτωπα που κατακαίουν όμως πολύ μεγάλες εκτάσεις. Για παράδειγμα, στην Ζιγόντ που βρίσκεται στα νοτιοδυτικά της χώρας, μιλάμε για την περιφέρεια όπου βρίσκεται η πόλη του Μπορντό, με μητροπολιτικό, με πληθυσμό στην μητροπολιτική περιοχή όπως την ονομάζουν, που φτάνει το 1 εκατομμύριο κατοίκους.
1: Ο κόσμος αλλάζει και μαζί του αλλάζουν οι αξίες και η ζωή. Και αν υπάρχει κάτι που δεν αλλάζει, αυτό είναι η αγάπη μας για εσάς. Πρώτη ματιά, κάθε πρωί, λίγο μετά τις 9, με τον Φίλιππο Συνετό. Στο ραδιόφωνο του Ερμή και στους 91,8 MHz. Η ενημέρωση ξεδιπλώνει τα γεγονότα και ο Ερμής καταγράφει τις εξελίξεις. Εν εξελίξη, κάθε πρωί η Αγγελική Ξενόφου προσεγγίζει την καυτή επικαιρότητα, αναδεικνύει τις τελευταίες εξελίξεις.
2: Το κλασικό ντέρμπι της Ακίνθου στη Σέντρα.
3: Η μπάλα στη Σέντρα.
2: Παρασκήνια, σχόλια, αναλύσεις, επικοινωνία, ενημέρωση, χιούμορ, El Clásico. Η αθλητική εκπομπή που αλλάζει τις ισορροπίες. Παίζει μπάλα καθημερινά στο γήπεδο του Ερμής Radio 91,8 και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 1:30 έως 3:30.
1: Ερμής 91,8 στα FM.
4: Η Γαλλία ζει μια δυστυχώς πύρινη κόλαση, έτσι, από τις μεγαλύτερες φυσικές καταστροφές που έχει γνωρίσει η χώρα από τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Δηλαδή μιλάμε για πάνω από 1.160.000 στρέμματα που χάθηκαν και, όπως το είπατε κι εσείς, δίπλα στην Μπορντό, στη Γιγόντ και σε όλη την Νότια Γαλλία και στην Κορσική. 30 με 40 πυρκαγιές αυτή τη στιγμή έχουν εκδηλωθεί σε όλη την Νότια Γαλλία. Στη Γιγόντ εκεί στο μεταξύ είναι που κατασκευάζεται, που παράγεται και το υπέροχο κρασί, που και αυτό βρίσκεται σε κίνδυνο, έχει σημασία να το πούμε.
0: Είναι ακόμα μια διάσταση, έτσι, γιατί έχεις περιβαλλοντική, οικονομική, κοινωνική καταστροφή. Είναι πολλά τα ζητήματα.
4: Ακριβώς. 220.000 άνθρωποι αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους. 40.000 εταιρείες έκλεισαν τις πόρτες. Άνθρωποι που έχουν χάσει επίσης και την δουλειά τους. Το άλλο σημαντικό είναι ότι 4 δυστυχώς πυροσβέστες έχασαν τη ζωή τους, 120 τραυματίστηκαν. Και εδώ να πούμε ότι αυτές οι πυρκαγιές έφεραν στην επιφάνεια ανεπάρκεια και δυσλειτουργίες του γαλλικού κράτους. Και αυτό δεν το περιμέναμε. Παραδείγματος χάρη, η ανακοίνωση του Υπουργού Εσωτερικών της Γαλλίας, του Λογόν Νουνιέζ, ο οποίος έφερε πολλές αντιδράσεις, γιατί είπε ότι 7 από τα 12 καναντέρ που διαθέτει η Γαλλία βρίσκονται αυτή τη στιγμή σε φάση συντήρησης. Και
0: συγγνώμη,
4: ρωτώ πώς γίνεται μια χώρα.
0: Η Γαλλία διαθέτει συνολικά 12 καναντέρ.
4: 12 καναντέρ. Βέβαια δεν είναι μόνο αυτά τα εναέρια μέσα που διαθέτει. Υπάρχουν και άλλα
0: στιγμή.
4: Μιλάω μόνο για τα καναντέρ. Απλώς έχει σημασία στο ότι σχεδόν τα μισά καναντέρ αυτή τη στιγμή βρίσκονται εκτός
0: μάχης.
4: Ένα το κρατούμενο. Δύο. Ξέρουμε εδώ και πάρα πολλά χρόνια ότι η Γαλλία έχει πολλή δυσκολία στο να προσλάβει νέους πυροσβέστες. Γιατί? Και αυτό, ξέρετε, εγώ έζησα στη Γαλλία πολλά χρόνια και τουλάχιστον 25 χρόνια το συζητάνε οι Γάλλοι αυτό. Ένας πυροσβέστης στη Γαλλία ξεκινάει με αμοιβή 7 ευρώ την ώρα και τελειώνει την καριέρα του με 13 ευρώ την ώρα. Ποιος θα πάει να δουλέψει στην πυροσβεστική με αυτούς τους μισθούς? Και τέλος, μια άλλη κατάσταση που έχει προκαλέσει αντιδράσεις στη Γαλλία είναι ότι πέρσι ο Εμμανουέλ Μακρόν αποφάσισε να κάνει περικοπή 53 εκατομμυρίων ευρώ στον τομέα της πολιτικής προστασίας, ενώ έδωσε 50 εκατομμύρια στην Τινησία, που είναι μια φιλική χώρα, για να αντιμετωπίσει τις δικές της πυρκαγιές. Οπότε έρχονται σήμερα κάποιοι και κυρίως οι αντιπολίτευση, και μην ξεχνάμε ότι είμαστε σε μια προεκλογική περίοδο.
0: Απολύτως, γιατί είναι του χρόνου την άνοιξη οι προεδρικές, σωστά?
4: Προεδρικές και βουλευτικές.
0: Και βουλευτικές, ναι.
4: Οπότε όλη αυτή η κατάσταση προφανώς θα έχει και μια επιρροή, θα επηρεάσει τις πολιτικές εξελίξεις στη Γαλλία. Με τον εκπρόσωπο στο μεταξύ της Εθνικής Ομοσπονδίας Πυροσβεστών να κλαίει, να κλαίει με δάκρυα στην τηλεόραση, βλέποντας τις εικόνες των συναδέλφων του που δίνουν μάχη με κίνδυνο τη ζωή τους και που έχουν, από ό,τι φαίνεται, δεν έχουν ακουστεί από το κράτος. Τουλάχιστον έτσι λένε οι πυροσβέστες.
0: Ναι. μια πάρα πολύ δύσκολη κατάσταση. Αντίστοιχη είναι και στην Ισπανία. Αλλά και εκεί διάβαζα, κύριε Καράμπαμπα, ότι υπάρχουν πολιτικές παρενέργειες από την άποψη ότι στις περιφέρειες όπου έχουν εκδηλωθεί αυτά τα μεγάλα πύρινα μέτωπα, οι διοικήσεις είναι της αντιπολίτευσης, έτσι, με αποτέλεσμα να ωφελούνται οι κυβερνώντες, ο Πρωθυπουργός Σάντσεθ και οι σοσιαλιστές.
4: Ακριβώς όπως το λέτε. Και εκεί χάθηκαν δυστυχώς 1.700.000 στρέμματα, κυρίως στα βορειοδυτικά της Μαδρίτης, στην Άβυλα και γύρω από τη Βαλένθια. Τώρα αυτές οι καταστροφικές πυρκαγιές, όπως και στη Γαλλία, έτσι, άνοιξαν μέτωπο πολιτικής αντιπαράθεσης. Αντιπαράθεση μεταξύ του Σάντσεθ και των περιφερειών, οι οποίες, παραδείγματος χάρη, η περιφέρεια της Μαδρίτης είναι δεξιά, έτσι, ενώ ο Σάντσεθ είναι αριστερός. Τώρα, τι έγινε εκεί? Ο Σάντσεθ κάλεσε τις περιφέρειες σε ένα εθνικό σύμφωνο για την κλιματική κρίση, λέγοντας πως οι δεξιές περιφέρειες της Μαδρίτης, λόγω χάρη της Βαλένθιας, δεν δίνουν σημασία στην οικολογική καταστροφή και στην οικολογική κρίση. Απάντησαν στο μεταξύ οι περιφέρειες λέγοντας ότι η κυβέρνηση όχι μόνο άργησε να αντιδράσει για να αντιμετωπίσει τις πυρκαγιές, και ότι επιχειρεί να εργαλειοποιήσει τις πυρκαγιές. Και στο μεταξύ, αυτή η αντιπαράθεση εξελίσσεται ενώ ο Πρωθυπουργός βρίσκεται ήδη σε μια έντονη πίεση εξαιτίας υποθέσεων διαφθοράς που αφορούν τα στελέχη του και τη γυναίκα του.
0: Σε κάθε περίπτωση, πάντως, είναι μια αντιπαράθεση πάνω στις τάχτες, έτσι, όπως εξελίσσεται.
4: Είναι το τραγικό που βλέπουμε δυστυχώς και στη χώρα μας, σε αυτές τις περιπτώσεις όπου έχουμε μια καταστροφή, μια μεγάλη καταστροφή. Δεν μπορούμε είτε εμείς, είτε οι Γάλλοι, είτε οι Ισπανοί, να βρεθούμε γύρω από ένα τραπέζι και να σταματήσουμε τις διαφορές μας, μέχρι τουλάχιστον να μπορέσουν οι άνθρωποι να βρουν τα σπίτια τους και τις δουλειές τους.
0: Ναι,
4: όσο
0: ναι.
4: γίνεται.
0: Να σας πω, να σας διακόψω, κύριε Καράμπαμπα, γιατί πριν από λίγο πήρα και την ενημέρωση από τον Δημήτρη Γιαννήρη σχετικά με την αναφορά του Κυριάκου Μητσοτάκη στο Υπουργικό Συμβούλιο για τους Πυροσβέστες. Είπε ο Πρωθυπουργός: «Εκφράζω τη βαθιά μας θλίψη. Η πολιτεία τους τιμά, στέκεται στο πλευρό των οικογενειών τους και δυναμώνει τις δράσεις της, ώστε η Ελλάδα να θωρακίζεται όλο και πιο αποτελεσματικά απέναντι στην κλιματική κρίση», αναφέρει ο Πρωθυπουργός, συμπληρώνοντας πως Γαλλία και Ισπανία αντιμετωπίζουν μέγα πυρκαγιές. «Τους συνδράμαμε. Η Ελλάδα πρωταγωνίστησε στην Ευρώπη να υπάρξει συμφωνία για να λειτουργήσει ξανά η γραμμή παραγωγής Καναντέρ. Η Ελλάδα θα παραλάβει το πρώτο το 2028. Έχουμε ακόμα μπροστά μας ακόμη δύσκολες ημέρες. Ζητώ από όλους τη μέγιστη προσοχή», τόνισε πριν από λίγο ο Κυριάκος Μητσοτάκης μιλώντας στο Υπουργικό Συμβούλιο.
4: Έχει πολύ μεγάλη σημασία στο ότι όλοι μαζί και η Ευρωπαϊκή Ένωση προσπαθεί κατά έναν τρόπο. Εμείς, παραδείγματος χάρη, στείλαμε και ενίσχυση στην Ισπανία.
0: Ναι, δύο αεροσκάφη στείλαμε, ναι.
4: Ακριβώς. Έχει πολύ μεγάλη σημασία και η συμπεριφορά.
0: Τα οποία επέστρεψαν, έτσι, να το διευκρινίσουμε και αυτό. Πήγαν στην Ισπανία τις προηγούμενες ημέρες που δεν υπήρχε υψηλή επικινδυνότητα. Πλέον τα αεροσκάφη βρίσκονται εδώ στη χώρα, ναι.
4: Γιατί είμαστε και εμείς σε πολύ μεγάλη ετοιμότητα και σε πολύ μεγάλη δυσκολία. Όπως το είπατε και εσείς, βλέπουμε τι γίνεται και στο Ρέθυμνο. Απλώς αυτό που έχει πολύ μεγάλη σημασία, νομίζω, σε όλες αυτές τις χώρες είναι ότι πρέπει όλοι μας να συνδράμουμε και να προσέχουμε. Γιατί δυστυχώς υπάρχουν και συμπεριφορές κάποιων απρόσεκτων πολιτών που δημιουργούν αυτές τις πυρκαγιές. Παραδείγματος χάρη, έγινε μια τεράστια πυρκαγιά δίπλα στο Παρίσι, στο υπέροχο δάσος του Φωτεμπλό, και εκεί ήταν εξαιτίας ενός πολίτη που δεν πρόσεξε και έριξε το τσιγάρο του, λόγω χάρη.
0: Ναι, ναι, ναι. Ανεγκέφαλοι δυστυχώς υπάρχουν παντού. Δηλαδή, κάτω από τέτοιες συνθήκες να έχεις τέτοιες συμπεριφορές, δυστυχώς βλέπουμε πού μπορεί να οδηγήσουν. Στα δύο λεπτά που έχουμε στη διάθεσή μας, θα ήθελα λίγο να εκμεταλλευτώ και την άλυσης ιδιότητα. Παρακολουθείτε πολύ στενά τα ζητήματα της Μέσης Ανατολής, κύριε Καράμπαμπα. Θα ήθελα ένα σχόλιο για αυτό που ανέφερε ο Ισραηλινός Υπουργός Άμυνας, ο Ισραήλ Κάτς, σε συνέδριο πρόσφατα, απευθυνόμενος προς τους Τούρκους και τον Ερντογάν, ανέφερε: «Μην τα βάζετε με εμάς, η Ιερουσαλήμ δεν είναι Κωνσταντινούπολη». Αναφερόμενος δηλαδή ότι τότε στην παραπέουσα Βυζαντινή Αυτοκρατορία, είπε ο Ισραηλινός Υπουργός Άμυνας, το εκμεταλλεύτηκαν οι Τούρκοι. Κάτι τέτοιο όμως δεν μπορούν να το επιχειρήσουν με το Ισραήλ. Πώς σχολιάζετε αυτή, γιατί πραγματικά μιλάμε για οξύτατη ρητορική.
4: Είναι όντως, όπως το λέτε και εσείς, μια οξύτατη ρητορική. Από τη μία έχουμε, εντάξει, την θεωρία και τη ρητορική, που αυτό είναι λόγια, έτσι. Όμως έχουν το σύμβολό τους. Μιλάει για την Βυζαντινή Αυτοκρατορία, ότι εμείς δεν θα γίνουμε Κωνσταντινούπολη. Λέει, η Ιερουσαλήμ θα είναι δική μας για πάντα. Αυτό είναι ένα μήνυμα στον Ερντογάν, γιατί ο Ερντογάν, ξέρουμε ότι έχει μια επιθετική και επεκτατική πολιτική. Μίλησε ότι θα πάρει την Ιερουσαλήμ, μίλησε για νέα Οθωμανική Αυτοκρατορία. Οπότε εκεί το Ισραήλ, και να πούμε κακά τα ψέματα, έτσι, η Τουρκία φοβάται το Ισραήλ. Γι' αυτό και έχει και εκείνη επιθετική ρητορική. Από τη μία. Και από την άλλη, εκτός από το σύμβολο και αυτή τη ρητορική του κράτους,
0: όπως επίσης έχουν ενοχληθεί πάρα πολύ από αυτήν την στρατηγική συμμαχία που έχει και η Ελλάδα και η Κύπρος με το Εβραϊκό κράτος.
4: Αυτό θα έλεγα, ότι από τη μία έχουμε την θεωρία, μην τα βάζετε, όπως είπε ο Κατ, με εμάς, μην τα βάζετε με το Ισραήλ, αλλιώς θα καταντήσετε, όπως είπε και εσείς, ένα νέο Ιράν θα γίνεται, εάν τα βάλετε με το Ισραήλ. Από τη μία, και από την άλλη βλέπουμε ότι η Τουρκία, όπως το λέτε και εσείς, έχει ενοχληθεί από την κατάσταση στην Ανατολική Μεσόγειο και την συμφωνία και την ισχυρή συμμαχία Ελλάδας-Κύπρου-Ισραήλ, από τη μία. Και από την άλλη έχουμε το μέτωπο της Συρίας. Τι θέλει να κάνει η Τουρκία? Θέλει να βάλει χέρι, να ελέγξει τη Συρία. Και σε αυτό δεν την αφήνει το Ισραήλ. Οπότε βλέπουμε δύο χώρες που από το 2010 έχουν πολύ κακές πλέον επαφές, και κυρίως από την σφαγή της 7ης Οκτωβρίου του 2023 και μετά. Και βλέπουμε δύο μεγάλες δυνάμεις να συγκρούονται. Δεν σημαίνει ότι θα έχουμε πόλεμο μεταξύ των δύο, γιατί αυτό αυτή τη στιγμή δεν συμφέρει κανέναν. Οπότε η ρητορική παίζει ρόλο από τη μία και οι συμμαχίες παίζουν ρόλο από την άλλη.
0: Μάλιστα. Πάντως, αυτό που διαπιστώνουμε, και να κλείσουμε με αυτό, είναι ότι παρά τις προσπάθειες του Τραμπ, παραμένει αγεφύρωτο το χάσμα μεταξύ Ιερουσαλήμ και Άγκυρας, και αυτό το διαπιστώνουμε με κάθε ευκαιρία. Κύριε Καράμπαμπα, ευχαριστώ θερμά που ήσασταν μαζί μας.
4: Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.
0: Ευχαριστώ πολύ. Και κυρίες και κύριοι, πριν πάω στις διαφημίσεις, να σας πω πως η BWIN, παραμένοντας πιστή στη φιλοσοφία της για διαρκή κοινωνική προσφορά, στήριξε τις εργασίες αναβάθμισης της στέγης Φωτεινή Πόρτα Ανοιχτή, συμβάλλοντας στη δημιουργία ενός πιο ασφαλούς, λειτουργικού και ευχάριστου περιβάλλοντος για τους ωφελούμενους του Ιδρύματος. Οι παρεμβάσεις περιελάμβαναν την αντικατάσταση παλαιών πορτών με νέες, καθώς και εργασίες ελαιοχρωματισμού. Μικρές αλλά ουσιαστικές αλλαγές από την BWIN που βελτιώνουν σημαντικά την καθημερινότητα και την ποιότητα του χώρου. Περισσότερα για την κοινωνική δράση της BWIN μπορείτε να βρείτε στο bwincares.gr.
3: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
5: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
3: Παίζουμε
5: και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε. Σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
6: Πλαίσιο και έκλεισες για Summer Sales. Κέρδισε 20% επιστροφή με αγορές σε smartphone, tablet και smartwatch συνολικής αξίας 99 ευρώ και άνω με φυσικές και άλλες κάρτες Eurobank. Τόσο καλοκαίρι, τόσο πλαίσιο. Όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.gr κάθετος επιστροφή.
7: Λοιπόν, έχουμε και λέμε. Μύκονος ή Τίνος, και πώς θα πάμε χωρίς να χάσουμε τη μισή μέρα στο καράβι?
8: Χαλάρωσε. 7 και 20 πίνουμε καφέ στη Ραφίνα. Και σε 1 ώρα και 50 λεπτά είμαστε Τίνο.
7: Σοβαρά. Και για Μύκονο?
8: Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά με το ταχύπλο Golden Princess. Αυτό το καλοκαίρι η Golden Star Ferries κάνει το ταξίδι σου χρυσό. Καθημερινά 7 και 20 το πρωί από Ραφίνα για Τίνο, Μύκονο, Πάρο, Ίο, Σαντορίνη. Golden Princess, Τίνος σε 1 ώρα και 50 λεπτά και Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά. Και το καλύτερο, αν θέλουμε, παίρνουμε μαζί και το αμάξι μας. Κλείσε τα εισιτήριά σου τώρα στο goldenstarferries.gr. Golden Star Ferries. Εκεί που χτυπάει η καρδιά του καλοκαιριού.
9: Ερμής 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
7: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 11:30.
10: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.
11: Levante, για Ζάκυνθο και Φαλονιά.
12: Το ξημέρωμα κάθε καινούργιας μέρας μας φέρνει πιο κοντά στις εξελίξεις. Η διάθεση για επικοινωνία, η ανάγκη για καλύτερη ενημέρωση, η επιθυμία για εγκυρότητα στις πηγές πληροφόρησης μας φέρνει πιο κοντά στον Ερμή, την καθημερινή εφημερίδα της Ζακύνθου. Κάθε πρωί ο Ερμής φτάνει στο σπίτι, στο γραφείο ή στην επιχείρησή σας ενημερωμένος με γνώση και γνώμη για ό,τι συμβαίνει στον τόπο μας. Εφημερίδα Ερμής. Μέσα στα γεγονότα, δίπλα στον πολίτη και πάντα με την μεγαλύτερη κυκλοφορία. Για κάθε είδους πληροφορία τηλεφωνήστε στο 45 735 44 414 και 48 444.
9: Ερμής 91,8 στα FM.
13: Και τώρα σύνδεση του Ερμή FM 91.8 με τον Sky 100.3.
14: Μέση της φωτιάς επιχειρούν ισχυρές επίγειες δυνάμεις, ενώ το έργο των εναέριων μέσων δυσκολεύουν οι θυελώδεις άνεμοι. Σύμφωνα με το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, οι επισκέπτες που είχαν απομακρυνθεί από την Αγία Γαλήνη επιστρέφουν στα καταλήματά τους. Στη Σιτία, σύμφωνα με τον Δήμαρχο, δεν υπάρχουν ενεργές εστίες και η εικόνα από το μέτωπο είναι καλύτερη. Πρόσθεσε ότι υπάρχουν εκτεταμένες ζημιές στα δίκτυα άρδευσης. Στη Λέσβο, σύμφωνα με την πυροσβεστική, υπάρχουν ενεργές εστίες εντός της καμένης περιοχής. Σήμερα θα τελεστούν οι κηδείες των δύο πυροσβεστών που έχασαν τη ζωή τους στο καθήκον την ώρα της κατάσβεσης της φωτιάς στην κρύα Βρύση Ρεθύμνου. Έχουμε μπροστά μας δύσκολες μέρες με τις φωτιές. Στεκόμαστε στο πλευρό των οικογενειών των πυροσβεστών, ανέφερε πριν από λίγο ο Πρωθυπουργός, κατά την τοποθέτησή του στη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου. Ζήτησε προσοχή από όλους για τα επόμενα 24 ώρα. Θύμισε ότι η Ελλάδα πρωτοστάτησε στην Ευρωπαϊκή Συμφωνία για την επανεκκίνηση της γραμμής παραγωγής των Καναντέρ, με το πρώτο να παραδίδεται στη χώρα μας το 2028. Στον εισαγγελέα θα οδηγηθούν σήμερα τα 4 άτομα που συνελήφθησαν στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας για τη φωτιά στην Πάρο που ξεκίνησε σε περιοχή με απορρίμματα. Αγνοείται 20χρονος κολυμπητής στα Μάλια Ηρακλείου από εχθές το απόγευμα, οπότε και χάθηκαν τα ίχνη του στην παραλία Κλοντζανή. Οι έρευνες του λιμενικού διεκόπησαν σήμερα λόγω των ισχυρών ανέμων που πλέουν στην περιοχή. Και ο καιρός έθριο στην Αττική, μέχρι 36 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 33 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

0: Είναι 11 και 35 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι. Εδώ είμαστε και πάλι, επιστρέψαμε. Να ευχαριστήσω πολύ για τα μηνύματά σας νωρίτερα. Ο Αλέξανδρος μας καλημερίζει από τη Λευκάδα. Καλημέρα επίσης και σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Έτσι είναι. Είναι ωραίο το μήνυμά σας, αλλά επειδή είναι αυτοαναφορικό, δεν θα ήθελα να το διαβάσω, αλλά κρατώ τα πολύ καλά σας λόγια, κυρία Κατερίνα Κούρτη. Ευχαριστώ από καρδιάς για τα λόγια σας, όπως και τους άλλους φίλους εδώ, τον Γιάννη από το Σουλάρι Αρκαδίας επίσης, που μου γράφει τη δική του καλημέρα. Σας ευχαριστώ όλους. Πλην όμως, με ενημερώνει τώρα ο Δημήτρης Γιαννήρης ότι έχουμε ένα νέο μέτωπο φωτιά στη Λαβριωτική, στην περιοχή Χάρακας. Είναι στη γραμμή ο δήμαρχος, ο κύριος Δημήτρης Λουκάς. Καλημέρα σας.
1: Καλημέρα, παιδιά. Καλημέρα. Έβγαλα το νόημα για τη φωτιά, πλησιάζω, αλλά η ενημέρωση που έχω είναι ότι είναι μετά τον οικισμό Χάρακα, στην παραλιακή ζώνη προς Ανάβησο, δηλαδή είναι μετά τα Λεγρανά. Ο αέρας είναι βόρειος, άρα η φωτιά πάει προς τη θάλασσα, είναι στο βουνό πάνω, δίπλα στο δρόμο ακριβώς. Ο οικισμός είναι πιο βόρεια. Όπως είναι τώρα αυτή τη φορά το ανέμου, δεν έχουμε πρόβλημα με τον οικισμό, αλλά επειδή είναι τρομερός ο άνεμος, φοβόμαστε πως τρίψει. Έχουν έρθει τώρα και δύο ελικόπτερα Έριξον, υπάρχουν πολλές επίγειες δυνάμεις.
0: Μπορούν να πετάξουν τα ελικόπτερα τώρα, μπορούν να επιχειρήσουν, δήμαρχε?
1: Τα ελικόπτερα, ναι, είχαν έρθει προηγουμένως στα αεροπλάνα και δεν μπορούσαν να ρίξουν νερό γιατί το νερό χανόταν. Οπότε προτιμήθηκε η λύση των ελικοπτέρων που είναι και τη θάλασσα δίπλα για γρήγορες δρύψεις.
0: Μάλιστα.
1: Έτσι και η πολιτική προστασία του Δήμου. Όλοι μαζί τώρα να δούμε τι θα κάνουμε. Πιστεύω να την πιάσουμε.
0: Και από ό,τι λέτε, δήμαρχε, φυσάει πολύ στην περιοχή η γη.
1: Πάρα πολύ, πάρα πολύ. Ναι, σήμερα είναι τρέλα.
0: Είναι πυκνή η βλάστηση? Πώς είναι?
1: Όχι,
0: να μας δώσετε λίγο εικόνα.
1: Αραιή, χαμηλή βλάστηση του βουνού, χαμηλή. Αλλά αυτό δεν σημαίνει τίποτα γιατί τρέχει πιο γρήγορα η φωτιά.
0: Και με τέτοιο αέρα είναι δύσκολες οι συνθήκες, οπότε και οι δικές σας υπηρεσίες έχουν σπεύσει, φαντάζομαι, υδροφόρες όλες στο σημείο.
1: Ναι, και υδροφόρες, επίγειες δυνάμεις και του Δήμου τα Μάξια και την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία και από άλλες περιοχές.
0: Μάλιστα.
1: Θα δούμε τώρα.
0: Ναι, και εκδόθηκε 112, ενημερώνομαι επίσης.
1: Εκδόθηκε 112, ναι.
0: Να είναι σε ετοιμότητα ο κόσμος που είναι εκεί στην περιοχή.
1: Ναι, έχουμε στείλει τώρα και το λεωφορείο για εκένωση αν χρειαστεί, που δεν νομίζω. Αν πάση περιπτώσει, έχουμε με το πρωτόκολλο όλα τα προεπόμενες ενέργειες.
0: Μάλιστα, μάλιστα. Για ό,τι νεότερο, κύριε Δήμαρχε, θα.
1: Πάρτε με τηλέφωνο, ό,τι θέλετε.
0: Έτσι ακριβώς. Θα είμαστε σε επικοινωνία.
1: Έχουμε εικόνα καλύτερη σε μισή ώρα.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο κύριος Δημήτρης Λουκάς ήταν στη γραμμή, δήμαρχος Λαβριωτικής, για αυτήν την πυρκαγιά που έχει ξεσπάσει στο σημείο αυτό. Μιλάμε πάντοτε για την Κερατέα. Πάμε τώρα στη σύνδεσή μας, είναι στη τηλεφωνική γραμμή ο κύριος Αλέξανδρος Αγγελόπουλος, ο επικεφαλής του ομίλου Αλντεμάρ, να μιλήσουμε και για τα θέματα που αφορούν τον τουρισμό και τις υποδομές, διότι εδώ είναι το κρίσιμο ζήτημα. Δεν μπορείς να πεις αντικειμενικά στην Ελλάδα ότι έχει ζήτημα υπερτουρισμού, αλλά έχει ένα ζήτημα υποδομών. Και όταν οι υποδομές είναι οι ελλιπείς, δημιουργούν συνθήκες που παραπέμπουν σε υπερτουρισμό, χωρίς όμως να είναι κάτι τέτοιο. Γιατί το λέω αυτό, για παράδειγμα, έβλεπα διαδηλώσεις στη Μαγιόρκα στην Ισπανία, όπου εκεί τα πράγματα είναι εντελώς διαφορετικά. Οι υποδομές υπάρχουν, αλλά ο αριθμός των επισκεπτών ξεπερνά τη δυναμικότητά τους, οπότε εκεί όντως μιλάς για υπερτουρισμό, είναι νομίζω μια άλλη κατάσταση. Δεν ξέρω αν συμφωνείτε, κύριε Αγγελόπουλε, καλημέρα σας.
2: Καλημέρα σε όλους. Ακούγοντας προηγουμένως τον Υπουργό, λέω, είναι και αυτές οι περιπτώσεις που ακούς έναν Υπουργό και χαίρεσαι να τον ακούς. Μπορεί να είναι αυτονόητο ότι κάθε Υπουργός που μιλάει πρέπει να χαιρόμαστε που τον ακούμε.
0: Αναφέρεστε στη συνομιλία μου νωρίτερα με τον κύριο Δήμα.
2: Με τον κύριο Δήμα.
0: Ναι.
2: Γιατί η αλήθεια είναι ότι στην Ελλάδα δυστυχώς οι υποδομές έχονται των ανοδομών και εμείς ως τουριστική οικονομία, ως οικονομία φιλοξενίας, ήμασταν πάντα λίγο πιο μπροστά από τις υποδομές της χώρας. Και νομίζω παραμένουμε, αλλά η αλήθεια είναι ότι η απόσταση έχει μειωθεί χάρη σε πολλά σημαντικά έργα που έχουν γίνει. Και για να λέμε και τα πράγματα λίγο με το όνομά τους, δεν μπορώ να πω ότι δεν έχουμε προβλήματα φέρουσας ικανότητας, γιατί δυστυχώς στη φέρουσα ικανότητα αυτό που καταγράφεται είναι πώς δομής ανοίγεις μια οικονομική δραστηριότητα σε ένα χώρο που δεν μπορεί να τη σηκώσει. Δεν σημαίνει ότι αν είχαμε τις υποδομές δεν θα μπορούσαμε να κάνουμε κάτι παραπάνω. Σημαίνει ότι με τις υφιστάμενες υποδομές και την υπάρχει ανθρώπινου δυναμικού και την υπάρχει φυσικών πόρων, δεν μπορούμε να ανοιγόμαστε πιο πολύ από αυτό που χρειάζεται.
0: Ναι, αυτό είναι αλήθεια, αυτό είναι αλήθεια. Τώρα, επειδή μιλήσατε για τις υποδομές, για παράδειγμα, αν δούμε την περίπτωση της Ηλίας, όπου δραστηριοποιήσετε κι εσείς, η ολοκλήρωση ενός οδικού άξονα, όπως είναι αυτός ο πατρόν πύργου, βλέπουμε τι σημαίνει για την περιοχή. Θες για τους επισκέπτες, θες για τους παραγωγούς που μπορούν να διακινήσουν πιο εύκολα τα προϊόντα τους, θες συνολικά για αυτήν την οικονομία της Δυτικής Ελλάδας, βλέπουμε πόσο κρίσιμο είναι να αναπτύσσονται οι υποδομές έτσι ώστε στη συνέχεια να βοηθούν περαιτέρω και την ανάπτυξη των άλλων δραστηριοτήτων.
2: Έχετε απόλυτο δίκιο. Αυτό που βλέπει κανείς με την πατρόν πύργου είναι μια καταρχήν συμπεριφορική αλλαγή από τους ντόπιους. Είναι άλλος ο τρόπος που οδηγάνε, είναι ο ίδιος ο δρόμος σε οδηγεί σε μια άλλη καθημερινότητα και συμπεριφορά δηλαδή ουσιαστικά.
0: Και σου εμπνέει και μια άλλη νοοτροπία, έτσι δεν είναι, κύριε Γελόπουλε?
2: Ακριβώς. Ναι. Το δεύτερο είναι το φανές, είναι πάρα πολύ ασφαλές για όλους τους ντόπιους να κινούνται σε αυτόν τον οδικό άξονα. Και βέβαια έχεις και ένα οικονομικό αντίκτυπο του οποίου το μέγεθος δεν μπορείς να εκτιμήσεις με ασφάλεια, ξέρεις μόνο ότι θα είναι σημαντικό. Δηλαδή εμείς στο κομμάτι της φιλοξενίας βλέπουμε μια αυξημένη κινητικότητα. Είναι και οικονομικό τώρα το να πάει κανείς με ακτοπλοϊκή σύνδεση κάπου, αλλά είναι και ασφαλές να ταξιδέψει. Την ίδια ώρα βλέπει κανείς ότι επιχειρήσεις ανοίγουν πάνω στο νέο οδικό κομμάτι, βιομηχανικές, βιοτεχνικές επιχειρήσεις, δείχνοντας την εμπιστοσύνη του στο νέο δικό κομμάτι. Άρα αλλάζει συνολικά η τοπική οικονομία και όχι μόνο από πλευράς φιλοξενίας, αλλά από ποια πλευρά και να το δει κανείς. Δεν μπορεί κανείς παρά να λέει καλώς το και ας άργησε.
0: Μάλιστα, και αυτό είναι κάτι πολύ σημαντικό, κύριε Αγγελόπουλε. Τώρα θα ήθελα να μιλήσουμε και για τον συνεδριακό τουρισμό. Τα έχουμε πει και κατά το παρελθόν σε άλλες συνεντεύξεις μας, καθότι είναι ο βασικός στόχος κάθε έτσι τουριστικής οικονομίας και οικονομίας της φιλοξενίας, όπως συνηθίζετε να λέτε εσείς, είναι η επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου. Και βλέπω ότι τελικά η συνταγή που αποδίδει είναι αυτή του συνεδριακού τουρισμού, που φέρνει δηλαδή περισσότερο κόσμο, μάλλον φέρνει κόσμο εκτός από τη στενή τουριστική περίοδο του Αυγούστου-Ιουλίου.
2: Έχετε και εδώ δίκιο, αυτό που παρατηρεί.
0: Να σας διακόψω όμως, κύριε Αγγελόπουλο, να σας διακόψω, γιατί έχουμε μαζί μας τον κύριο Γιάννη Τόλια, είναι πρόεδρος της κοινότητας Κερατέας, είναι στο σημείο που έχει ξεσπάσει η φωτιά. Κύριε Τόλια,
3: καλή σας μέρα.
0: Γεια σας.
3: Είμαστε στο Χάρακ αυτή τη στιγμή.
0: Ναι.
3: Και τα οχήματα της πολιτικής προστασίας και της δημιουργικής είναι και ένα Έριξον, είναι σε δύσβατη. Σε δύσβατο σημείο, ναι. Επιχειρεί η ομάδα ΕΜΟΔΕ, επιχειρούμε και εμείς με τα οχήματα της πολιτικής προστασίας και ελπιστούμε ότι θα την πιάσουμε.
0: Ναι. Είναι μεγάλη φωτιά.
3: Πολύ μεγάλη δεν είναι, και χαμηλή βλάστηση και
0: ναι.
3: Σε βραχώδη λόφο είναι.
0: Αλλά το πρόβλημα είναι ο αέρας, έτσι πρόβλημα.
3: Ο αέρας έχει πάρα πολύ αέρα. Πάρα πολύ αέρα. Είναι δύο ελικόπτερα εδώ.
0: Ναι.
3: Ευελπιστούμε ότι θα την πιάσουμε.
0: Μάλιστα, και εσείς εκεί με τις υδροφόρες.
3: Εγώ ναι, είμαι και οδηγό σε ένα τετράτονο που έχουμε εδώ, του Δήμου της Πολιτικής Προστασίας του Μιαβροτικής. Τώρα μόλις φτάσαμε κι εμείς.
0: Ναι.
3: Επιχειρούν τα ελικόπτερα τώρα.
0: Υπάρχουν πολλά σπίτια στο σημείο.
3: Στο συγκεκριμένο σημείο όχι, αλλά είναι από την πίσω πλευρά, είναι ο οικισμός του Χάρακα.
0: Ναι, ο οικισμός του Χάρακα. Ναι. Γι' αυτό και έχετε σπεύσει έτσι ώστε.
3: Ναι, είναι όλα τα οχήματα έτσι. Και της πυροσβεστικής εδώ και της πολιτικής προστασίας.
0: Να πιάσετε τη φωτιά όπως λέμε όσο το δυνατόν νωρίτερα, να μην επεκταθεί.
3: Ναι.
0: Καλή δύναμη.
3: Πρέπει να επιχειρήσω, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Να είστε καλά.
3: Καλημέρα.
0: Ακούσατε τον πρόεδρο της κοινότητας Κερατέας, είναι λοιπόν στο σημείο αυτό ο οικισμός, ο πιο κοντινός οικισμός είναι του Χάρακα, έτσι λοιπόν δίνουν όλες τους τις δυνάμεις όλοι οι δρόντες από την τοπική αυτοδιοίκηση, από την πυροσβεστική, με τη συνδρομή εναέριων μέσων είναι ελικόπτερα.
4: Ερμής 91,8 στα FM.
5: Όταν πας για δουλειά, όταν φεύγεις weekend για βουτιά, λίγο πριν το clubbing με τα παιδιά, τα καλοκαίρια η μουσική ακούγεται καλύτερα. Στον Ερμή 91,8. Ερμής. 91,8. Ακούς. Καλοκαίρι.
0: Στο πολύ, πάμε στις διαφημίσεις μας και επιστρέφουμε σε δύο λεπτά από τώρα.
6: Τι απόδοση είναι αυτή! Extra, extra large! Κυρίες και κύριοι, έχουμε αλλαγή στο παιχνίδι! Η Big Win φέρνει νέες extra, extra large αποδόσεις. Και το παιχνίδι σου γίνεται ακόμη πιο συναρπαστικό. Big Win. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
5: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
7: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Ίων. Τίποτε δεν είναι ισχυρότερο από την αλήθεια. Ο θεατρικός οργανισμός Κύπρου επιστρέφει στην Επίδαυρο με ένα από τα πιο ανατρεπτικά και ανθρώπινα έργα του Ευρυπίδη. Ποιος είσαι εσύ πραγματικά, όταν η πραγματικότητα που γνωρίζεις καταραίει. Ίων. Σκηνοθεσία Θωμάς Μοσχόπουλος. 28 και 29 Αυγούστου στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. more.com.
8: Grand Ballet Gala για μία μόνο βραδιά στη σκηνή του Nashkogic Mansion. Στις 2 Σεπτεμβρίου, κορυφαίοι χορευτές από το Bolshoi Theater, το Mariinsky Theater και την Estonia National Opera συναντιούνται για μια μοναδική παράσταση οδή στην τέχνη του κλασικού μπαλέτου. Εισιτήρια μέσω Ticket Services.
5: Summer Sale έως και 50% στα Hondo Center. Αποκτήστε τα αγαπημένα σας fashion brands σε ένδυση, τσάντες, μαγιό, εσώρουχα, υπόδηση, αξεσουάρ, είδη σπιτιού με έκπτωση έως και 50% στον καλύτερο προορισμό shopping για τις καλοκαιρινές εκπτώσεις για ένα λαμπερό summer look.
9: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
10: Hondo Center.
11: Από το χάος, τη Γαία και τον ουρανό, έως τους θεούς του Ολύμπου. Από τον Προμηθέα, τον Ηρακλή και τον Θησέα, έως τον Τροϊκό Κύκλο. Από την οργή του Αχιλλέα, έως τον Όστο του Οδυσσέα. Ο Άρης Πορτοσάλτε και η Ευγενία Μανολίδου, με σημαντικούς καθηγητές φιλολογίας των Πανεπιστημίων Αθηνών και Θεσσαλονίκης, αναλύουν τους μύθους των Ελλήνων. Ελληνική μυθολογία, η διαχρονική γλώσσα των μύθων. Τα Σάββατα του Αυγούστου στις 9 το πρωί. Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ.
0: Εδώ είμαστε και πάλι, επιστρέψαμε 11 και 48 πρώτα λεπτά κυρίες και κύριοι με αυτή τη φωτιά στην Κερατέα να απασχολεί αυτήν την ώρα τις δυνάμεις της πυροσβεστικής υπηρεσίας εδώ στην Αττική. Είχαμε και σύνδεση πριν από λίγο να ευχηθούμε ότι θα καταφέρουν σύντομα να θέσουν υποέλεγχο το συγκεκριμένο μέτωπο. Μένεται κοντά σε κατοικημένη περιοχή στον Χάρακα η συγκεκριμένη φωτιά και σε λίγο ούτως ή άλλως και από τα δελτία ειδήσεων αλλά και από τις επόμενες εκπομπές θα έχουμε όλα τα νεότερα. Για την ώρα να επιστρέψουμε στη συζήτησή μας με τον κύριο Αλέξανδρο Αγγελόπουλο, τον Διευθύνοντα Σύμβουλο του Ομίλου Αλντεμάρ. Και λέγαμε νωρίτερα, κύριε Αγγελόπουλε, για αυτό την επιδίωξη της επιμήκυνσης της τουριστικής περίοδου και μία συνταγή που έχετε βρει εσείς οι ξενοδόχοι και ειδικότερα όσοι δραστηριοποιείστε και στον συνεδριακό κλάδο. Είναι αυτό ακριβώς. Οι επισκέπτες που έρχονται στα συνέδρια, που θα καταλήσουν στα ξενοδοχεία σας, θα έρθουν και το καλοκαίρι μαζί με τις οικογένειές τους και ούτω καθεξής.
2: Είναι ένα γεγονός το οποίο για κάποιο περίεργο λόγο δεν συγκρατούμε. Είμαστε μια εποχική δραστηριότητα ξενοδόχη, κυρίως τον κύριο όγκο της χώρας. Το μόνος τρόπος να επιμηκύνει κανείς τη δραστηριότητα δεν είναι να παρατείνει τη διάρκεια των διακοπών των επισκεπτών, γιατί καλώς ή κακώς ούτε ο καιρός ευνοεί, αλλά και η καθημερινή απασχόληση δραστηριότητα στα σχολεία έχουν συγκεκριμένο χρονικό πλαίσιο στο οποίο κινούνται σε κάθε χώρα.
0: Ναι.
2: Αυτό που δεν περιορίζεται είναι η επαγγελματική δραστηριότητα, όπου μεγάλες εταιρείες, οργανισμοί, εκπαιδευτικά ιδρύματα διοργανώνουν μεγάλα συνέδρια ή και εκθέσεις, για να είμαστε ακριβείς, και χρειάζεται τους ανάλογους χώρους. Εδώ μια επένδυση που έγινε πριν από 2 χρόνια, αρκετά ψηλή, τίνει να αποσβεστεί μέσα στη διετία. Και η περιοχή πλέον μετά την Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη δείχνει να έχει τη μεγαλύτερη διάρκεια που ξεπερνάει τους 7 μήνες σεζόν. Ξέρετε ότι κατά βάση όταν κάνεις μια τόσο μεγάλη επένδυση το να δουλεύεις για 4-5 μήνες μπορεί να είναι και εξαιρετικά δύσκολο για τους συναδέλφους. Κάναμε λοιπόν αυτή την επιλογή. Η επιλογή έχει βγει. Χρωστάμε πολλά στο νεωδικό δίκτυο και θα χρωστάμε πολλά περισσότερα στην προβολή της Ελλάδας ως ένα τέτοιο προορισμό. Με την ιδιότητα και του αντιπροέδρου του ΧΑΠΚΟ, που είναι ο διοργανωτής συνεδριών της χώρας, είναι ο φορέας που ασχολείται κατά κύριο λόγο με αυτό, παρατηρώ ότι η ζήτηση υπάρχει. Χώροι δεν υπάρχουν και άρα είναι ζητούμενο πλέον αρκετοί συνάδελφοι να κοιτάξουν και αυτή την πλευρά της φιλοξενίας.
0: Ναι, γιατί μιλώντας τώρα για την περιοχή της Ηλίας και όσο μπορώ έτσι να γνωρίζω τη συγκεκριμένη περιοχή, υπήρχε το έλλειμμα του δρόμου από τη μία πλευρά, ένας δηλαδή σύγχρονος ασφαλής οδικός άξονας, όπως επίσης και το έλλειμμα όσον αφορά τον εισερχόμενο τουρισμό από την Ευρώπη, είτε μιλάμε οδικό, έτσι, είτε αεροπορικός. Οπότε η ταυτόχρονη ανάπτυξη του αεροδρομίου στον Άραξο μαζί νομίζω με τον νέο δρόμο των Πατρών Πύργου, όλα αυτά έρχονται και κουμπώνουν και είναι τα κομμάτια του παζλ που έλειπαν για να έχεις μια ανάπτυξη, μιλώντας για την περιοχή της Ηλίας αλλά και συνολικά για τη Δυτική Ελλάδα.
2: Συνολικά για την Πελοπόννησο, έχουμε την ιδιωτικοποίηση του αεροδρομίου της Καλαμάτας, το οποίο αλλάζει τα δεδομένα ως προς τον εισερχόμενο τουρισμό. Έχει ξεκινήσει ουσιαστικά ο διαγωνισμός για την ιδιωτικοποίηση των 22 αεροδρομίων που έχουν ακόμα μείνει υποκρατικό έλεγχο και από ό,τι καταλαβαίνω προχωράει και προχωράει αρκετά γρήγορα. Έχουμε την ιδιωτικοποίηση του λιμανιού του Κατακόλου, έχουμε την συνολική ανάδειξη του θέματος των σιδηροδρόμων στην Πελοπόννησο, που για κάποιο ανεξήγητο λόγο έκλεισαν πριν από κάποια χρόνια, νομίζω το 2011, και καλούμαστε σήμερα να αντιμετωπίσουμε μια πραγματικότητα που όμως δυστυχώς διέφυγε. Ποια είναι αυτή? Η Πελοπόννησος έχει τη μεγαλύτερη ακτογραμμή. Έχει 2 τουλάχιστον αεροδρόμια. Έχει 3 τουλάχιστον λιμάνια. Έχει γραμμή σιδηροδρομική, η οποία το μόνο που μένει είναι να συνδεθεί. Ο σιδηρόδρομος κοστίζει 10-15 φορές λιγότερο από οποιοδήποτε άλλο μέσο για να κινηθεί. Είναι οικολογικός. Τα έχουμε όλα και για κάποιο λόγο όλα αυτά τα κομμάτια μένουν λίγο ασύνδετα.
0: Χαίρομαι πάρα πολύ που ακούω από ανθρώπους σαν και εσάς, δηλαδή που είσαστε στο επιχειρήν και που ουσιαστικά αξιολογείτε εναλλακτικές και βάζετε έτσι προτεραιότητες, ότι βάζετε στην εξίσωση το σιδηρόδρομο. Γιατί είναι ένα κομμάτι τόσο ξεχασμένο σε αυτή τη χώρα, που έχουμε μάθει να κινούμαστε με όλους τους άλλους δυνατούς τρόπους εκτός από τον σιδηρόδρομο. Και δεν είναι μόνο ζήτημα ημών των πολιτών, αλλά είναι και των πολιτικών ηγεσιών. Αλλά έχει να κάνει και με εμάς τους πολίτες, διότι δεν το απαιτούμε. Δηλαδή, ναι, δεν το βάζουμε κι εμείς μπροστά να απαιτήσουμε ότι θέλω τρένο και θέλω τρένο να φτάνω, για παράδειγμα, μέχρι τον πύργο. Γιατί υπάρχει γραμμή, έτσι δεν είναι?
2: Υπάρχει γραμμή, υπάρχουν σενάρια στα οποία θα μπορούσαμε να χτίσουμε και όχι σε μακρά, σε σημείο πολύ μακριά από το σημερινό. Αυτό που βλέπω και έχει κάποια αξία, για τον πολίτη είναι καλύτερα. Για τον επισκέπτη είναι καλύτερα, για την οικολογία, για το περιβάλλον. Σήμερα ασχολείστε όση ώρα παρακολουθούν την εκπομπή με τις πυρκαγιές σε όλα τα σημεία. Το μεγαλύτερο κομμάτι για τις πυρκαγιές και τις κλιματικές αλλαγές είναι η πρόληψη.
0: Ναι.
2: Δεν μπορούμε να τα βάλουμε με το περιβάλλον. Το περιβάλλον έχει διαλέξει τη διαδρομή που ακολουθεί. Το επιβαρύνουμε ή δεν το επιβαρύνουμε. Αυτό που μπορούμε να κάνουμε είναι να προγραμματιστούμε. Mm-hmm. Γιατί να μην μειώσουμε τους ρήπους, γιατί να μην μειώσουμε το κίνδυνο. 1.300 άνθρωποι χάσανε τη ζωή τους το προηγούμενο διάστημα, από το 2011 και μετά, σε αυτό το δοδικό δίκτυο, πριν έρθει ο Υπουργός και αλλάξει την ήρα του τόπου. Και λέω, γιατί να μην έχουμε και ένα σιδηρόδρομο και για ιατρικές ανάγκες και για την καθημερινότητα των πολιτών και για οποιοδήποτε άλλο λόγο. Είναι τόσο αυτονόητο. Αν ταξιδέψει ένας Έλληνας τώρα στη Γερμανία ή στην Αγγλία, δεν θα χρειαστεί να χρησιμοποιήσει κανένα άλλο μέσο. Mm-hmm. Αλλά εμείς εδώ, για κάποιο περίεργο λόγο, στην ενδοχώρα, δεν αξιοποιούμε το κύριο, το βασικότερο, το πιο αυτονόητο μέσο από όλα, που είναι το τρένο.
0: Ναι. Ναι. Αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο ζήτημα και ένα πολύ μεγάλο έλλειμμα ταυτόχρονα σε σχέση με τις υποδομές μας. Δεν μπορώ παρά να προσυπογράψω όλα όσα λέτε, κύριε Αγγελόπουλε. Και κλείνοντας, επειδή αναφερθήκατε και σε αυτό, για να υπάρχει τουρισμός πρέπει να υπάρχει περιβάλλον, πρέπει να έχεις θάλασσες ή να έχεις πράσινο ή γενικότερα να είναι μια κατάσταση τέτοια που να έρθει ένας επισκέπτης να σε επιλέξει. Αυτά όμως προϋποθέτουν βιωσιμότητα, έτσι δεν είναι?
2: Ακριβώς. Το κομμάτι της βιωσιμότητας, το οποίο είχα την τιμή να διδάξω τα τελευταία 5 χρόνια στο Πανεπιστήμιο Πειραιά,
0: Α, δεν το ήξερα αυτό. Α, μάλιστα, μάλιστα. Ναι, ναι.
2: Ξεκινάει να λέει την εξής απλή ιστορία. Τα πράγματα θα συμβαίνουν, το περιβάλλον θα αλλάζει, θα συμπεριφέρεται με κάποιο διαφορετικό τρόπο. Εμείς έχουμε τα εργαλεία και τη δυνατότητα να παρακολουθούμε αυτές τις αλλαγές και αναπεριοχή ανάλογα με τις ιδιαιτερότητες και ενδεχομένως και το βαθμό επικινδυνότητας που συναντάει κανείς, να έχουμε πλάνο δράσης, πλάνο πρόληψης για να μην έχουμε αυτά που είδαμε τώρα το τελευταίο διάστημα.
0: Ναι.
2: Δεν είναι αυτό για να αλλάξουμε το περιβάλλον. Αυτό είναι μια απάτη. Είμαστε εδώ για να προσαρμοστούμε στις αλλαγές του.
0: Ναι. Ναι. Και είναι αλλαγές που τις βλέπουμε χρόνο με το χρόνο. Βλέπουμε και επειδή τα παρακολουθείτε, φαντάζομαι και εσείς στενά, τις φωτιές αυτές στην Ευρώπη και στην Ισπανία και στη Γαλλία και στην Ιταλία, αλλά και πιο κοντά σε εμάς εδώ στην Τουρκία. Βλέπεις τελικά πως η φύση ορίζει τα πράγματα και εκείνα τα ζητήματα, έτσι δεν είναι?
2: Έτσι ακριβώς όπως το λέτε. Δυστυχώς δεν μπορούμε χωρίς τη φύση. Πρέπει να μάθουμε να τις σεβόμαστε λίγο παραπάνω.
0: Ναι. Και πριν κλείσουμε στα 30 δευτερόλεπτα που μας απομένουν, να πούμε και για την κίνηση. Πώς είναι φέτος, πώς εξελίσσεται η σεζόν, είσαστε ευχαριστημένοι?
2: Έχουμε τρία φαινόμενα. Το ένα είναι ότι δεν είχαμε πολλές κρατήσεις νωρίς, όπως λέμε τα λεγόμενα early booking, γιατί μενότανε ο πόλεμος, η σύραξη τέλος πάντων στο Ιράν. Και ο κόσμος συγκρατήθηκε, οπότε έχουμε κρατήσει τελευταία στιγμή. Το δεύτερο είναι ότι η Κεντρική Ευρώπη, που είναι ο βασικός τροφοδότης της χώρας, είναι σε κάποια οικονομική ύφεση, μικρότερη ή μεγαλύτερη, και δυστυχώς οι προκλήσεις δεν σταματάνε, συνεχίζουν. Λέγατε νωρίτερα από τον κύριο Φιλιππίδη, το ενεργειακό δυστυχώς επηρεάζει το σύνολο της δραστηριότητάς μας, άρα το παρακολουθούμε και αυτό. Και το τρίτο, ίσως και το σημαντικό.

0: Τη ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Αγγελόπουλε.
1: Να είστε πολύ καλά.
0: Όπως επίσης κρατάω και το άλλο, μην το ξεχάσω, γιατί το έχω σημειώσει αυτό, το πολύ σωστό που είπατε, ότι η ανοδομή σε αυτή τη χώρα έχει προηγηθεί της υποδομής. Και εδώ είναι τροφή για σκέψη, έτσι. Απολύτως. Να είστε καλά, ευχαριστώ πάρα πολύ. Την καλημέρα.
1: Καλημέρα μου, να είστε
0: ευχαριστώ,
1: καλά.
0: Ευχαριστώ πολύ. Κυρίες και κύριοι, μέχρι εδώ εμείς για σήμερα. Ραντεβού αύριο το πρωί στις 6 ακριβώς στην τηλεόραση του Sky και εδώ στις 10 στο ραδιόφωνο. Να είστε καλά, την καλημέρα μου σε όλες και σε όλους. Και προσοχή πάνω απ' όλα, είναι μια δύσκολη ημέρα. Φυσάει και φυσάει πολύ. Όλοι να προσέχουμε τις δραστηριότητές μας. Να είστε καλά, καλημέρα.
2: Πώς φτάσαμε από την ευημερία στη χρεοκοπία? Ο εμβληματικός τραπεζίτης Μιχάλης Σάλλας καταγράφει 5 δεκαετίες οικονομίας, πολιτικής και κοινωνικών ανατροπών σε ένα βιβλίο που θα συζητηθεί. Τι πήγε λάθος στην Ελλάδα και τι θα μπορούσε να διορθωθεί? Το best seller του Μιχάλη Σάλλα σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
3: Κρατική Ορχήστρα Αθηνών. Άνοιξη όλο το χρόνο, κάθε χρόνο. Νέο πρόγραμμα για την καλλιτεχνική περίοδο 2026-2027. Σπουδαία συμφωνικά έργα. Αναθέσεις έργων σε συνθέτες. Διεθνείς συμπράξεις. Διάσημοι σολίστες. Κορυφαίοι μαέστροι. Η Κρατική Ορχήστρα Αθηνών φέρνει τη μουσική κοντά σε όλους. Ραντεβού στις 8 Οκτωβρίου στο Μέγαρο Μουσικής. koa.gr. Με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
4: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα Δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Σπουδές νομικής σε ένα πλήρες πρόγραμμα υψηλού επίπεδου που καλύπτει εκπαίδευση στο ελληνικό δίκαιο με δυνατότητα εξειδίκευση στο αγγλικό δίκαιο. Ομάδα έγκριτων ακαδημαϊκών και ενεργών δικηγόρων. Σύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας που περιλαμβάνουν αίθουσα εικονικής δίκης. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Kielgreece.gr, Υποκράτους 33.
5: Η πιο γρήγορη και αξιόπιστη ενημέρωση. Ερμής FM 91,8 στέρεο.
6: Βιτία μεταφοράς λιμάτων, Σιδηροκαστρίτης Αλέξανδρος. Διαθέτουμε ιδιόκτητα βιτία μεταφοράς λιμάτων με ασφάλεια 24 ώρες το 24ωρο. Τα τελευταία τεχνολογίας καινοτόμα βιτία μας, χαμηλών εκπομπών μεθανίου και φόρτωσης χωρίς κινητήρα, είναι κατάλληλα για ιδιαίτερες περιπτώσεις απόλυτης ησυχίας. Ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη 10 χρόνια τώρα και ανταποδίδουμε μεγαλώνοντας τη χωρητικότητα των βιτίων μας, κρατώντας τις ίδιες χαμηλές τιμές. Σήμα μας, το πράσινο ελεφαντάκι. Θα μας βρείτε στον Παντοκράτορα και στα τηλέφωνα 697-3245-15 και 2695-055-137.
7: Στον σύγχρονο κατασκευαστικό κόσμο, η ακρίβεια και η ποιότητα κάνει τη διαφορά. Η ειδική πρέσα τσιμεντοκονίας της Κήτος Κατασκευαστικής ΕΕ προσφέρει άριστα αποτελέσματα σε δάπεδα, ενδοδαπέδια θέρμανση και θερμομόνωση, υποσκαφών και ταρατσών. Ομοιόμορφη κατανομή, αντοχή στο χρόνο και επαγγελματικό αποτέλεσμα. Επένδυσε στην ποιότητα. Επένδυσε σωστά. Επέλεξε την Κήτος Κατασκευαστική ΕΕ. Τηλέφωνα 698-371-0438 και 698-493-2978. Εθνική Οδός Ζακύνθου Κερίου στο Παντοκράτορα. Επίσης, μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.kitosconstruction.gr. Kitos Construction Company από το 1992 με εμπειρία στον τομέα της οικοδομικής βιομηχανίας στη Ζάκυνθο.
8: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Ερμής 91,8 στα FM. Η ενημέρωση ξεδιπλώνει τα γεγονότα και ο Ερμής καταγράφει τις εξελίξεις. Εν εξελίξη, κάθε πρωί η Αγγελική Ξενόφου προσεγγίζει την καυτή επικαιρότητα, αναδεικνύει τις τελευταίες εξελίξεις.
1: Εδώ είμαστε και σήμερα και έχουμε πολλά να ξεδιπλώσουμε. Είστε συντονισμένοι στον Ερμή. Είναι η καθημερινή ενημερωτική εκπομπή Εν Εξελίξη. Είμαστε εδώ οι γνωστοί παρέα, η γυναικοπαρέα σήμερα. Απουσιάζουν οι άντρες τεχνικοί, μας την έχουν σκάσει. Λοιπόν, Αγγελική Ξενόφου και Όλγα Γκούσκου. Ερμής FM στο 91 και 8. Θέματα στη Ζάκυνθο πολλά. Τα τελευταία που προέκυψαν είναι με το νοσοκομείο, με αφορμή τα ζητήματα με την έλλειψη γιατρών στην παιδιατρική κλινική. Θα έχουμε και τους γιατρούς μας σε λίγο εδώ να μας μιλήσουν. Και θέματα γενικότερα, ναρκωτικά, ξέρετε τώρα ότι ακολουθεί τον τουρισμό. Πάμε να καλωσορίσουμε τον πρώτο καλεσμένο μας και να δώσουμε το λόγο στον αντιδήμαρχο, τον κύριο Βίτσο Αγαπητό, που είναι κοντά μας, να κουβεντιάσουμε την εικόνα της Ζακύνθου τώρα που μπαίνουμε στον Αύγουστο σε λίγες μέρες. Τις καλημέρες μας, κύριε αντιδήμαρχε, και καλή δύναμη.
2: Καλημέρα, καλημέρα και όσοι μας παρακολουθούν. Να είστε καλά επίσης.
1: Ειλικρινά το λέω και το εννοώ, το καλή δύναμη. Είναι κάτι που το χρειαζόμαστε, ας πούμε, εμείς στην περίοδο των εκλογών, που έχουμε πάρα πολύ τρέξιμο. Λοιπόν, ένας μήνας Αύγουστος με τόσο κόσμο στη Ζάκυνθο χρειάζεται πολλά ψυχικά αποθέματα δύναμης αλλά και σωματικής για να ανταπεξέλθετε σε όλες αυτές τις υποχρεώσεις που πρέπει να ελέγχετε σε όλο το νησί.
2: Ναι, πραγματικά ότι χωρίς δύναμη δεν μπορούμε να κάνουμε και τίποτα. Έτσι. Η δύναμη είναι αυτή που μας δίνει. Τη δύναμη ψυχής ώστε να μπορούμε να βαδίσουμε και να προχωρήσουμε και τον τόπο μας μπροστά ως δημοτική αρχή και ως αντιδήμαρχος σήμερα που είμαι εγώ.
1: Πόσο κουραστικό είναι το πρόγραμμα το δικό σας που είστε αντιδήμαρχος για τα θέματα της καθημερινότητας, ειδικά καλοκαίρι με τόσες χιλιάδες κόσμο πάνω στο νησί και τόσα θέματα ανοιχτά.
2: Ναι, η καθημερινότητα έχω επιστροφή κλήσεις.
1: Α, εδώ και τεχνικός μας. Για να χαμηλώσουμε λίγο τα, να χαμηλώσουμε λίγο τα κουμπιά. Εντάξει, είναι καλύτερα τώρα.
2: Ναι. Όχι, όχι, συνεχίζει ακόμα.
1: Συνεχίζει. Το χαμηλώνουμε κι άλλο. Κι άλλο, κι άλλο τέρμα. Τώρα.
2: Ναι. Πάλι το ίδιο.
1: Αχ, κάποιο άλλο κουμπί είναι να κλείσουμε. Για να δούμε.
2: Λοιπόν. Συμβαίνουν και αυτά.
1: Συμβαίνουν και αυτά. Τι να κάνω, πρέπει να μάθω και τα τεχνικά. Διότι λέει, μάθε τέχνη και άστινε, λέει η παροιμία, και αν πεινάσει, να πεινάστηνε. Είναι λίγο καλύτερα τώρα. Όχι.
2: Ναι.
1: Λοιπόν, για πείτε
2: μας.
1: Το
2: ίδιο είναι.
1: Το ίδιο είναι.
2: Το ίδιο,
1: ωραία,
2: το ίδιο.
1: Να απομακρύνετε λίγο το τηλέφωνο, λίγο από τα αυτή, λίγο.
2: Για να δούμε τώρα. Ωραία, το απομακρύνουμε. Το ίδιο είναι, αλλά δεν υπάρχει τίποτα τέτοιο.
1: Δεν μπορώ αυτή τη στιγμή να κάνω κάτι, δυστυχώς. Πείτε μας εσείς αυτά που είναι να μας πείτε. Ναι.
2: Ναι, η καθημερινότητα έχει να κάνει με τον. Με την καθημερινότητα του πολίτη. Mm-hmm. Σε σοβαρά προβλήματα, σε σοβαρά θέματα. Είναι μια ευθύνη μεγάλη, δεν είναι, μπορώ να πω ότι είναι ένα απλό πράγμα.
1: Mm-hmm.
2: Έχει ένα τρέξιμο, μεγάλο τρέξιμο, 24-24 ώρο, μπορώ να πω. Όμως εμείς δεν σηκώνουμε τα χέρια ψηλά. Τα συνεργεία μας είναι 24-24 ώρο. Σε επαγρύπνηση, σε ό,τι χρειαστεί ο νομός μας, ο Ζακυνθός μας, είμαστε παρόν.
1: Ναι. Θέλω να μου πείτε, η καθαριότητα είναι το πιο σημαντικό αυτή την εποχή.
2: Γενικά και η καθαριότητα και ό,τι έχει να κάνει με ένα απλό πράγμα, δηλαδή και με μια πινακίδα και με ένα νηστό και,
1: ναι,
2: και με ένα τσουβαλάκι πίσα. Τα πάντα όλα, μια σκάρα οβρίων.
1: Ναι.
2: Διαπαιδές διαγραμμίσεις, κλεισίματα στους κάδους, μάλλον τις βάσεις των κάδων. Ό,τι έχει να κάνει με το θέμα της καθημερινότητας.
1: Όχι, απλά έβαλα το θέμα εγώ με την καθαριότητα, γιατί όταν είναι τόσος πολλής κόσμος πάνω στο νησί, μα ένα μικρό χαρτάκι να πετάξει ο καθένας, είναι 150.000 χαρτάκια στον δρόμο. Ένα απλό παράδειγμα είπα, ή ξέρω εγώ πόσες χιλιάδες μπουκάλια την ημέρα από νερό που πίνουν λόγω ζέστης, από ποτά που καταναλώνουν κλπ. Και ξέρουμε ότι χρειάζεται αυξημένη έτσι. Όχι ετοιμότητα, επιπλέον προσωπικό, εγώ θα έλεγα. Επιπλέον προσωπικό και ο διευθυντής του τμήματος του αντίστοιχου να είναι και από πάνω να επιβλέπει και να επιθεωρεί.
2: Και ο διευθυντής και η προϊσταμένη.
1: Ναι, ναι, ναι.
2: Και η αιρετή.
1: Ναι.
2: Δυστυχώς όμως δεν καλύπτεται η διαδικασία η συγκεκριμένη, διότι δεν επαρκεί το προσωπικό στο Δήμο μας. Όμως, όπως σας είπα πριν, εμείς δίνουμε τη δική μας μάχη ώστε να κρατάμε τον τόπο μας όσο μπορούμε ψηλά σε αυτό που λέγεται καθαριότητα.
1: Εσείς είστε αναγκασμένος να τρέχετε από το κερί, ας πούμε, μέχρι τη Βολήμα, δεν ξέρω.
2: Από λίγο... το Κερί μέχρι τη Βολήμα και από το Βασιλικό μέχρι τον Αγαλά.
1: Ναι. Έτσι λίγο αυτό το πρόγραμμά σας το πρωί που ξυπνάτε και αναλαμβάνετε. Λίγο να μας περιγράψετε πώς είναι το πρόγραμμα ενός αντιδήμαρχου.
2: Το πρωί είμαι στην βάση μου, στα συνεργεία εδώ στο γραφείο. Θα πρέπει η σφαγεία στις 7 παρά 20.
1: Ναι.
2: Έχει βγει το πρόγραμμα από την προηγούμενη μέρα. Κάποια συμπληρωματάκια κάνουμε τη στιγμή, ώστε τα συνεργεία μας να έχουν φύγει από το χώρο της εργασίας τους, τα παιδιά, σε 7,5 ώρα.
1: Ναι.
2: Μετά έρχεται το επόμενο βήμα, είναι ότι γίνεται η βόλτα από μένα, ώστε να μήπως χρειαστούν κάτι τα συνεργεία μας, να δώσουμε λύση άμεσα και εγώ και ο προϊστάμενος, να μην καθυστερούμε σε κάτι που δεν είναι κάτι το αναγκαίο, να δοθεί η λύση.
1: Ναι.
2: Και συνεχίζουμε με τις διάφορες εργασίες. Μέχρι την ώρα που θα σχολάσουν τα συνεργεία μας.
1: Σε εσάς κάνουν παράπονα για το νερό, παρότι είναι δουλειά της ΔΕΙΑΣ, το ξέρουμε, αλλά επειδή όποιος είναι στον δρόμο και κυκλοφορεί, ακούει τα παράπονα του κόσμου. Σας λένε τίποτα.
2: Πραγματικά υπάρχουν κάποια παράπονα για το νερό, αλλά από τη στιγμή που είναι ΔΕΙΑΣ, τους ενημερώνω ότι πρέπει να αποφευθείτε τη ΔΕΙΑΣ να σας λύσουν το πρόβλημα και θα το λύσουν το πρόβλημα, πιστέψτε με.
1: Ναι. Εντάξει, γιατί έχουμε θέματα και με την ποιότητα και με την ποσότητα στη Ζάκυνθο και επειδή οι πιο παλιοί θυμόμαστε τις εποχές που πηγαίναμε με τις βίκες και παίρναμε νερό από τις βρύσες, που ήταν καθαρό το νερό στη Ζάκυνθο, τις νοσταλγούμε λίγο εκείνες τις εποχές, που ήταν και η Ζάκυνθος πιο ήρεμη και οι σχέσεις των ανθρώπων λίγο πιο καθαρές και πιο έντιμες και όλα αυτά. Λοιπόν,
2: τα χρονιά προβλήματα, όπως τα έχω πει και με τις προηγούμενες συναδέλφους σας, είναι μεγάλα τα προβλήματα. Όμως, μέσα σε μια πενταετία με τη Δημοτική Αρχή του Γιώργου Στασινόπουλου, το δήμαρχό μας, δεν μπορούμε από τη μια μέρα στην άλλη να γίνει η Ζάκυνθο μας Παρίσι. Όμως, θέλω να καταλάβουμε ότι γίνονται κάποια πράγματα που δεν γινόταν τις προηγούμενες χρονιές.
1: Ναι. Πιστεύω αυτό ότι έχει να κάνει ίσως με περισσότερο τρέξιμο από τη δική σας την πλευρά. Ίσως,
2: παίζει ρόλο και αυτό.
1: Να σας πω γιατί.
2: Δίνουμε τις δικές μας δυνάμεις.
1: Κύριε Αντιδήμαρχε, τα μεγάλα έργα δεν τελειώνουν από τη μια στιγμή στην άλλη.
2: Δεν
1: θέλουν όχι μόνο χρόνια και αρκετές θητείες δημάρχων.
2: Και η νόμιμη διαδικασία. Γιατί υπάρχει ένα χρονοβόρο, μια χρονοβόρα διαδικασία που δεν είναι στο χέρι το δικό μας. Αύριο το πρωί να ανοίξουμε το σιρτάρι, να βγάλουμε χρήματα και να το πούμε το εκάστοτε εργολάβο, κάμε αυτό το έργο.
1: Ναι.
2: Υπάρχει μια νόμιμη διαδικασία, μελέτες.
1: Τώρα αυτή την εποχή τι σας λένε, τι σας ζητάνε τέτοιες μέρες, δηλαδή που είμαστε παραμονή Αυγούστου, που όλη η Ελλάδα θα είναι διακοπές στην ελληνική περιφέρεια, ή περισσότεροι τέλος πάντων, θα είναι διακοπές και θα είναι στα νησιά και όπου αλλού. Τι ανάγκες υπάρχουν αυτή την εποχή, αυτές τις μέρες δηλαδή τώρα που είναι κόσμος πολλής.
2: Κοιτάξτε, οι ανάγκες που υπάρχουν σήμερα υπάρχουν και το χειμώνα. Από την πλευρά της καθημερινότητας. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή γίνεται ένας αγώνας μεγάλος, ώστε να υπάρχει μια άλλη καθαριότητα. Είτε είναι η πεζή καθαριότητα, είτε είναι το πράσινο, κοπή χόρτων κτλ.
1: Ναι. Μάλιστα. Ωραία. Σε σχέση με τα χόρτα, νομίζω ότι έχετε ξεκινήσει και από την περίοδο του Πάσχα τώρα. Ακόμα και τώρα που μιλάμε με τέτοια ζέστη, υπάρχει ανάγκη για να κοπούν χόρτα. Δεν έχουν ξεραθεί τα άτιμα που μεγαλώνουν στη Ζάκυνθο με ρυθμούς τρελούς.
2: Μα μην ξεχνάμε ότι μέχρι την περασμένη εβδομάδα έκαμε και 2 μέρες καλές με βροχή.
1: Ναι.
2: Εκεί τους έδωσε δύναμη. Τους έδωσε χαρά.
1: Αυτά τα χόρτα δεν τα κάνουμε καλά στο νησί μας.
2: Η γροσία θέλει.
1: Το ξέρω. Εγώ απλά σας το λέω γιατί στο Λαγανά, ας πούμε, για παράδειγμα, ούτε ένα ποτίζο δεν χρειάζεται. Έχει τόση δροσιά τη νύχτα και μαλάτσα που αυτά μόνα τους μεγαλώνουν. Την άλλη μέρα που πάω έχουν μεγαλώσει και πρασινίσει. Και είναι αυτό, ξέρετε, το λέω και χαμογελάω τώρα, αλλά είναι και ένα θέμα για τις υπηρεσίες της δικιάς σας. Δεν είναι μια φορά και τελειώσαμε, είναι μια επαναλαμβανόμενη διαδικασία. Με το Λαγανά τι κάνετε, μια και το ΟΠΑ και γενικά με τις τουριστικές περιοχές που πολύ κόσμο, πολύ βαβούρα και πολύ παρανομία. Καλά, είναι δουλειά της αστυνομίας αυτό, αλλά εντάξει, και εσείς κάπου συμβάλλετε στο να λυθούν θέματα.
2: Εμείς από την πλευρά του Δήμου μας υπάρχει πεζή καθόλου κανονική στο Λαγανά. Στις επόμενες ημέρες βγαίνουν τα συνεργεία να πληθούν και ο κεντρικός δρόμος και τα πεζοδρόμια στο Λαγανά. Αυτή τη στιγμή Έχουμε τα μηχανήματά μας, το Greater, τη Τζάπα και τα φορτηγά μας, το δρόμο, το κεντρικό Νικολουδάκι. Γίνεται ένας γενικός καθαρισμός.
1: Ναι.
2: Και διάφορες άλλες εργασίες που όταν μας αναφέρουν οι προέδροι των κοινοτήτων, κοιτάμε να δώσουμε άμεση λύση σε συνεργασία μαζί τους.
1: Ναι. Ωραία. Εγώ θέλω να σας πω ότι...
2: Έχουμε και τα πανηγύρια, να συμπληρώσω για κάτι. Υπάρχουν και τα πανηγύρια, βοηθάμε και τα πανηγύρια.
1: Ναι. Και πριν και μετά, πριν και μετά.
2: Κοπή χόρτων και τα λοιπά.
1: Και σε επίπεδο προετοιμασίας και μετά το πανηγύρι, καταλαβαίνουμε
2: τι... Να φτιάξουμε δύο παγκάκια, να αλλάξουμε δύο λάμπες, να βάψουμε το παγκάκι. Δηλαδή κάνουμε δουλειές που είναι πάρα πολλές δουλειές καθημερινώς, αλλά δεν φαίνονται.
1: Ναι. Κοιτάξτε, με τόσο κόσμο που υπάρχει, πρέπει να είστε συνέχεια επιποδός. Γιατί τόσοι άνθρωποι μαζεμένοι, όλο ζημιές προκύπτουν. Εδώ βλέπετε ότι ο καθένας στο σπίτι μας, που είναι η οικογένειά του, που είναι 3-4, ξέρω εγώ το πολύ, 5 άτομα, και πάλι χρειάζεται όλες αυτές τις διαδικασίες των συντηρήσεων. Φανταστείτε με τόσους χιλιάδες ανθρώπους που υπάρχουν πάνω στο νησί αυτή τη στιγμή.
2: Σημασία έχει ότι εμείς προσπαθούμε να δούμε την άμεση λύση, δεν καθόμαστε σε μια καρέκλα και προχωράμε να αλλάξουμε την εικόνα του τόπου μας. Και το έχουμε ξεκινήσει, πιστέψτε με.
1: Ωραία. Λοιπόν, εγώ ξέρω ότι σας περιμένουν ακόμα δύσκολες μέρες μέσα στον Αύγουστο. Να ευχηθούμε όλα τα καλά και σε εσάς προσωπικά και καλή δύναμη να ανταπεξέλθουμε όλοι.
2: Είμαστε έτοιμοι. Και εγώ πολύ πιο έτοιμο.
1: Εντάξει. Είσαστε και μικρό σε ηλικία ακόμα. Εντάξει. Έγινε, κύριε Αντιδήμαρχε. Να είστε καλά.
2: Τις
1: καλημέρες μας. Γεια σας. Γεια σας. Λοιπόν, ο κύριος Σοβίτσος, αγαπητός αντιδήμαρχος καθημερινότητας, έτσι κάναμε μια κουβέντα μαζί του για όλη αυτή την προσπάθεια που γίνεται να διατηρήσουμε πράγματα στο νησί μας. Βέβαια, εγώ να πω ότι εδώ το καθαρίζεις, εκεί λερώνεται. Και το λέω και για το χώρο τον εργασιακό και για τον χώρο τον οικογενειακό. Χρειάζεται συνέχεια όλο το 24ωρο συνεργεία στον δρόμο με τόσο κόσμο που έχουμε για να καθαριστεί το νησί. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Μία μικρή μουσική ανάσα και έχουμε μαζί μας, σε λίγο θα έχουμε τον πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου, υγεία κατά κύριο λόγο, πώς στη Ζάκυνθο εξελίσσονται, γιατί φτάσαμε η παιδιατρική κλινική να κοντεύει να κλείσει.
0: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Ερμής 91,8 στα FM.
1: Πάμε να δούμε τα θέματα υγείας τώρα και να καλωσορίσουμε στην εκπομπή μας τον πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου Ζακύνθου, ο κύριος Παύλος Καψαβέλης είναι κοντά μας, να τα δούμε και όλα αυτά που έχουν προκύψει τελευταία εδώ στο νησί μας, αλλά και γενικότερα θέματα δημόσιας υγείας. Τις καλημέρες μας, κύριε πρόεδρε.
2: Καλημέρα, κυρία Ξενόβου.
1: Καλό υπόλοιπο καλοκαιριού να ευχηθώ, γιατί έρχεται ένας δύσκολος μήνας με πολύ κόσμο και πολλά προβλήματα ο Αύγουστος.
2: Εντάξει, σε ένα βαθμό τον επιζητούμε.
1: Ναι,
2: είμαστε
1: ναι.
2: Τουριστικός προορισμός.
1: Και όχι μόνο αυτό, είναι το, η παροιμία που λέει Αύγουστο, καλέ μου μήνα να σου δύο φορές το χρόνο. Ο αγαπημένος
2: λοιπόν,
1: μας είναι. Απλά
2: κάνουμε,
1: στα
2: λοιπόν.
1: Τουριστικά μέρη υπάρχει συσσόρευση κόσμου και άγχος και στρες και δεν μπορείς να βγεις από το σπίτι και όλα αυτά.
2: Λοιπόν, τι να κάνουμε. Αυτή είναι
1: δεν κακό να μην είχες καλού, σωστά. Λοιπόν, για να δούμε σε αυτή την κατάσταση αυτή που ζούμε με τόσο κόσμο, πώς διαμορφώνται τα πράγματα στο θέμα του νοσοκομείου και γενικότερα της υγείας και αν μπορούμε να ανταπεξέλθουμε σε όλες αυτές τις ανάγκες που δημιουργούνται, γιατί είχαμε και πολλά τροχαία φέτος.
2: Ακούστε κάτι, καταρχήν, η υγεία στη Ζάκυνθο δεν παρέχει μόνο το νοσοκομείο, έτσι. Παρέχουν και τα δημόσια κέντρα υγείας, αλλά και τα ιδιωτικά.
1: Ναι.
2: Όπου εξυπηρετούν σε επίπεδο πρωτοβάθμιας περίθαλψης πάρα πολύ κόσμο.
1: Ναι.
2: Παλί μονάν αυτός ο κόσμος πήγαινε όλο στο νοσοκομείο.
1: Αυτό,
2: το λέω, αυτό το λέω για κάποιους οι οποίοι έχουν στο μυαλό τους μόνο το δημόσιο. Δηλαδή και η ιδιωτική ιατρική έτσι, προσφέρει πάρα πολλά. Αυτό δεν πρέπει να το αγνοεί κανένας. Δηλαδή και συμπληρώνει και πάρα πολλά θέματα στο επίπεδο του νοσοκομείου. Άρα λοιπόν δεν υπάρχει μόνο η νοσοκομειακή ιατρική, δεν είναι το κέντρο του κόσμου, μπορεί να είναι το σημαντικότερο, αλλά υπάρχουν και τα ιδιωτικά κέντρα υγείας που προσφέρουν πάρα πολλά.
1: Εντάξει, αλλά
2: όπως
1: στα σοβαρά,
2: και
1: στα
2: στο νοσοκομείο
1: και παντού,
2: τρέχουμε,
1: όταν υπάρχει κάτι σοβαρό, η ελπίδα μας είναι στο...
2: Άλλο, εκεί έτσι. Είναι εκ των πραγμάτων, διότι είναι οι διαδικασίες,
1: ναι.
2: Έτσι, λοιπόν. Τώρα, στα νοσοκομείου.
1: Να πάμε στο θέμα που προέκυψε τις τελευταίες μέρες και προέκυψε δυνατά, γιατί κατά καιρούς έχουμε θέματα με διάφορες κλινικές. Πότε με την παιδιατρική, πότε με την καρδιολογική, πότε με την παθολογική, αλλά τώρα απλά ξέμεινε από γιατρούς η παιδιατρική.
2: Ακούστε κάτι. Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε από μια γενική αρχή, ότι κανένα νοσοκομείο στον κόσμο δεν είναι πλήρως ελεγχομένο. Το ίδιο ισχύει και στην Ελλάδα, ίσως με πολύ, έτσι, σε κάποιο μικρότερο βαθμό, αλλά μάλλον σε μεγαλύτερο βαθμό. Αλλά έτσι, το ίδιο ισχύει λοιπόν και για τα νοσοκομεία της επαρχίας. Λοιπόν, το νοσοκομείο της Ζακύνθου είναι ένα νοσοκομείο επαρχίας, το οποίο μπορώ να σας πω με τα λόγου γνώσης, ότι αναφερέσει κανείς ένα-δύο τμήματα όπως αυτά που αναφέρατε στην παιδιατρική,
1: παθολογική.
2: Που υπάρχουν δικοί λόγοι, και στην παθολογική, έτσι, έχει μία πολύ καλή στελέχωση, μπορώ να σας πω, από τα καλύτερα επαρχιακά νοσοκομεία.
1: Ναι.
2: Όσον αφορά τη στελέχωση, και τώρα εγώ μιλάω με στοιχεία, διότι είδα σήμερα και μία ανακοίνωση από την Ένωση Νοσοκομειακών Γιατρών, η οποία είναι τραγική, απαράδεκτη. Έτσι, λοιπόν, διότι και ο συνδικαλισμός έχει κανόνες και όρια διαφορετικά, αυτό, πώς θα το έλεγα, αυτό ακυρώνεται όταν δεν παρουσιάζει στοιχεία πραγματικά και όταν δεν τηρεί και τις διαδικασίες, όταν θα πρέπει να βγάλει προς τα έξω ένα δελτίο τύπου που θα ενημερώνει ή τα ΜΜΕ ή την κοινή γνώμη. Έτσι, διότι σήμερα η πληροφορία διασταυρώνεται άμεσα. Δηλαδή, παραδείγματος χάρη, να σας πω ένα παράδειγμα.
1: Ναι.
2: Μιλάει για τραγικές ελλείψεις. Εδώ λοιπόν έχουμε ένα τομέα, να ξεκινήσουμε από το χειρουργικό και θα πάμε μετά στον παθολογικό τομέα. Έχουμε 5 ορθοπαιδικούς, 5 γυναικολόγους, 4 χειρουργούς, 3 αναισθησιολόγους, 3 μοναδίστες, 2 ουρολόγους, 2 οδοντιάτρους, οφθαλμίατρους κτλ. Λείπει ο Ριλά, ο οποίος έφυγε γιατί μετατέθηκε σε ένα άλλο νοσοκομείο. Εδώ μιλάμε για την καλύτερη στελέχωση χειρουργικού τομέα σε νοσοκομείο της επαρχίας. Εάν βάλουμε δε και τα πεπραγμένα όσον αφορά αριθμό χειρουργείων, διότι αυτά προκύπτουν με βάση στατιστικά στοιχεία, είναι υπερστελεχωμένα. Έτσι, με βάση τα αριθμό χειρουργείων, αριθμό χειρουργικών πράξεων, Και εννοώ γενικότερα δηλαδή. Mm-hmm. Επομένως λοιπόν, μην λέμε ότι υπάρχει κούραση, ότι υπάρχει εξάντληση, ότι η κατάσταση είναι τραγική, γιατί αυτά δημιουργούν και μια αναστάτωση άδικη, θα έλεγα, και αδικαιολόγητη στην κοινή γνώμη. Ποια εξάντληση και κόπωση? Όσον αφορά τώρα, μιλάω το χειρουργικό τομέα.
1: Εντάξει, εγώ παίρνω να μου στα πείτε εσείς, εγώ δεν ξέρω.
2: Όταν οι περισσότεροι γιατροί του χειρουργικού τομέα έχουν κάνει αίτηση και δουλεύουν έξω, νόμιμα φυσικά, ιδιωτεύουν.
1: Αν ήταν τόσο
2: κουρασμένοι, ακούστε κάτι, αν ήταν τόσο κουρασμένοι, δεν θα έπαιρναν άδεια να ανοίξουν γιατρία να δουλεύουν στον ιδιωτικό τομέα. Το κράτος έχει δώσει τη δυνατότητα αυτή, δηλαδή εναλλακτικά, όποιος θέλει. Επομένως λοιπόν, η ίδια η ανακοίνωση ως προς αυτό το σκέλος αυτοακυρώνεται, αυτοδιαψεύδεται. Οι συνάδελφοί μου λυπάμαι πάρα πολύ. Πρέπει να είναι προσεκτικοί όταν βγάζουν ανακοινώσεις οι οποίες αφορούν το μοναδικό νοσηλευτικό ίδρυμα του νησιού. Δεν πρέπει να δημιουργούν μια εντύπωση η οποία είναι καταστροφής. Πρέπει να λένε τα πράγματα έτσι, στην πραγματική τους βάση, με πραγματικά στοιχεία. Έτσι,
1: το λοιπόν, καλοκαίρι είναι πολύ δύσκολο λόγω των τροχαίων, λόγω τουρισμού.
2: Όχι, θέλει να πει το καλοκαίρι. Και το χειμώνα λοιπόν είναι ξεκούραστο.
1: Το χειμώνα ναι, είναι πιο εύκολα τα πράγματα.
2: Όλες οι δουλειές είναι έτσι. Τότε το χειμώνα έπρεπε οι μισοί γιατροί να φεύγουν. Να πάνε να μετακομίζουν σε άλλα νοσοκομεία του κέντρου. Δεν γίνεται λοιπόν. Αυτή είναι η ιδιομορφία της ελληνικής περιφέρειας.
1: Ναι.
2: Έτσι, λοιπόν, να ξέρουμε τι λέμε δηλαδή,
1: για
2: να
1: είμαστε σοβαροί. Που είσαστε
2: γιατί
1: εσείς γιατρός.
2: Μετά πάμε στον παθολογικό τομέα. Στον παθολογικό τομέα λοιπόν, βλέπω εγώ την ανακοίνωση εδώ, την εφημερίδα σας εδώ μπροστά,
1: ναι,
2: και λέει ένας παθολόγος. Είναι ψευδές, είναι τρεις παθολόγοι. Είναι ένας μόνιμος, μία άλλη παθολόγος μόνιμος ή από το κέντρο υγείας έχει μετακινηθεί και μία παθολόγος η οποία είναι συνταξιούχος, η οποία πλέον με σύμβαση εργασίας δουλεύει. Εκείνο που ενδιαφέρει τον κόσμο δεν είναι τι σχέση εργασίας έχει ο γιατρός. Εκείνο που ενδιαφέρει τον κόσμο είναι αν θα βρει παθολόγο, αν θα βρει χειρουργό, αν θα βρει ορθοπαιδικό. Το τι σχέση εργασίας έχει είναι ανεξάρτητο θέμα. Άρα λοιπόν όταν λέμε ότι έχει ένα παθολόγο είναι ψέματα. Έχει τρεις παθολόγους. Μετά λένε έχει δύο καρδιολόγους. Ψέματα και αυτό. Έχει τέσσερους καρδιολόγους. Έναν αποσπασμένο από την Αθήνα που μένει μόνιμα στη Ζάκηθο ουσιαστικά και έναν συνάδελφο μετακινημένο που κάνει εφημερίες από το ΙΚΑ. Επομένως είναι τέσσερις μισθοί στην πραγματικότητα. Γιατί λένε δύο? Εγώ σας έφερα έτσι δύο παραδείγματα για να καταλάβετε δηλαδή. Άρα λοιπόν η καταστροφολογία δεν βοηθάει. Δεν βοηθάει ακόμα και όταν θέλουμε να διεκδικήσουμε ένα δίκαιο αίτημα.
1: Ναι.
2: Με ψευδή στοιχεία δεν γίνεται τίποτα, διότι ο κόσμος ξέρει τι γίνεται. Λοιπόν, αυτή είναι η ιστορία. Και μάλιστα από ότι επειδή διάβασα, γιατί τη θεωρώ σκανδαλώδη αυτή την ανακοίνωση, όχι ότι δεν περιέχει και κάποια πραγματικά στοιχεία, φρόντισα να μάθω πώς έγινε. Εδώ λοιπόν το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Νοσοκομειακών Γιατρών δεν τήρησε καμία συνδικαλιστική πρακτική. Υπάρχουν κανόνες στο συνδικαλισμό. Συνεδριάζει το Διοικητικό Συμβούλιο, λένε τις απόψεις τους, βγάζουν ένα ψήφισμα, ένα κείμενο και ψηφίζεται. Εδώ είναι έργο δύο εκ των πέντε μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Οι άλλοι δύο δεν ξέρανε τίποτα. Και ο άλλος, ο πέμπτος, στο μισό κείμενο από ό,τι έμαθα συνεφώνησε. Άρα λοιπόν, έτσι πάσχει αυτή η ενημέρωση. Λυπάμαι που το λέω. Θα πρέπει όλοι να ξεχάσουμε, όλοι ανήκουμε, έχουμε μια κομματική ταυτότητα, μια ιδεολογία. Αλλά όταν είμαστε σε θέση...
1: Άλλο η δουλειά μας.
2: Έτσι, αυτό θέλει να πει ότι πρέπει να είμαστε όσο πιο γίνεται αντικειμενικοί, να λειτουργούμε σωστά.
1: Κοιτάξτε,
2: όχι κομματικά,
1: όλοι, ναι,
2: ούτε ιδεολογικά.
1: Όλοι ψηφίζουμε κάτι, όλοι πιστεύουμε σε κάτι, αλλά όμως πρέπει να αντικειμενικά
2: εννοείται,
1: να τα προσεγγίσουμε.
2: Αλλά δεν
1: τα
2: μπορούμε
1: πράγματα
2: να κάνουμε το άσπρο μαύρο.
1: Να τα προσεγγίζουμε αντικειμενικά πρέπει.
2: Αντικειμενικά ακριβώς.
1: Να ρωτήσω.
2: Όπως κάνει ο Ιατρικός Σύλλογος τόσα χρόνια.
1: Όταν είσαστε εσείς διευθυντής στο νοσοκομείο.
2: Όταν στο Διοικητικό Συμβούλιο άνθρωποι από όλο το πολιτικό φάσμα, συζητάμε, συμφωνούμε και βγαίνει μια ανακοίνωση.
1: Όταν είσαστε εσείς διευθυντής στη χειρουργική κλινική πριν φύγετε από το νοσοκομείο, υπήρχε τέτοια πίεση δουλειά το καλοκαίρι?
2: Φυσικά υπήρχε. Μπορώ να σας πω και περισσότερη και μάλιστα και με λιγότερα, με μικρότερες δυνατότητες. Τι συζητάμε τώρα? το νοσοκομείο σε σχέση με παλιότερα είναι πολύ καλύτερο. Καταρχήν δεν λειτουργούσε η μονάδα εντατική θεραπεία. Εγώ υποχρεωνόμουν και έβαζα βαρύτερα χειρουργία από ό,τι παίρνουν σήμερα, έτσι. Χωρίς να έχω στις πλάτες μου για ασφάλεια μονάδα εντατική θεραπεία. Τα παρακολουθούσα εγώ. Δημιουργούσα μια πρόχειρη μονάδα εντατική θεραπεία. Έτσι, στο θάλαμο του ασθενούς.
1: Ναι.
2: Τι συζητάμε να πούμε. Έχουν γίνει βήματα. Μην τα μηδενίζουμε αυτά. Μην τα ξεχνάμε. Έτσι, λειτουργήσε η μονάδα εντατικής θεραπείας που καλύπτει πάρα πολλά θέματα και σε νομικό επίπεδο καλύπτει πάρα πολλά θέματα.
1: Με τρεις γιατρούς.
2: Mm-hmm.
1: Με τρεις γιατρούς, λέω, συμπολίτες μας.
2: Μια χαρά είναι τρεις γιατροί. Είναι λεφτά. Εδώ μεταφέρουν περιστατικά.
1: Εγώ δεν είπα ότι είναι υγιή, τρεις γιατροί.
2: Τη μονάδα του Ρίο και του Αγίου Ανδρέα είναι η πιο στελεχωμένη, καλύτερη λειτουργούσα μονάδα εδώ στην νοτιοδυτική Ελλάδα.
1: Ναι.
2: Μεταφέρουν καταρχήν περιστατικά όχι μόνο από τη Ζάκυνθο, έτσι,
1: έρχονται και από
2: την Κεφαλονιά και από όμορους νομούς.
1: Ναι.
2: Για να νοσηλευτούν. Επομένως, λοιπόν, εάν υπήρχε αυτός ο φόρτος εργασίας, αυτά όλα αυτά, θα μπορούσαν να πούνε εμείς δεν μπορούμε να επεξέλθουμε. Εδώ δεχόμαστε περιστατικά και από άλλους νομούς.
1: Ναι.
2: Όσον αφορά τη μονάδα εννοώ.
1: Την εντατική θεραπεία, ναι, το ξέρουμε αυτό.
2: Εννοείται. Λοιπόν, τι συζητάμε τώρα, έτσι.
1: Έχει να κάνει με το σύγχρονο τρόπο ζωής, με το άγχος των ανθρώπων σήμερα.
2: Το νοσοκομείο, κυρία Ξενόπου, αυτό να το καταλάβει ο κόσμος, έχουν βελτιωθεί και έχουν αυξηθεί. Φυσικά υπάρχουν ακόμα προβλήματα. Κανένας δεν λέει ότι έχουν λυθεί όλα διαμαγείας, αλλά γίνονται βήματα. Έγινε η μονάδα χημειοθεραπείας. Έγινανε κάποια άλλα πράγματα. Δηλαδή συνεχώς υπάρχει μια κατάσταση η οποία βελτιώνεται.
1: Ναι.
2: Και σας λέω και πάλι, γιατί εγώ έχω γνώση, ξέρετε πολύ καλά ότι έχω διατελέσει διοικητής υγειονομικής περιφέρειας, έτσι, και στο διοικητικό κομμάτι, και έχω γνώση όλης της ελληνικής επικράτειας, έτσι. Δεν σας λέω.
1: Και είσαστε και πόσα χρόνια, 30 χρόνια γιατρός στο νοσοκομείο.
2: Ακριβώς. Λοιπόν, και το γεγονός ότι με τιμούμε επί 30 και πλέον έτη μαζικά οι συνάδελφοί μου, έτσι, θα πει κάτι. Ότι τουλάχιστον βλέπω τα θέματα αντικειμενικά.
1: Ναι.
2: Και όσο γίνεται πιο καλύτερα.
1: Με την παιδιατρική, λοιπόν, πρέπει να φέρουμε γιατρούς. Πώς πρέπει να το διαχειριστούμε τώρα.
2: Ακούστε κάτι. Η παιδιατρική πολύ παλιά ήταν επί της της προηγούμενης κυβέρνησης, τώρα μιλάμε, έφυγαν και οι 4 παιδίατροι. Και σιγά σιγά, λοιπόν, τώρα τελευταίως, μετά το 19 πότε και τα λοιπά, ξεκίνησαν και ήρθαν 2 παιδίατροι. Έτσι, ναι. Λοιπόν, αυτή είναι η ιστορία. Τώρα προέκυψε το θέμα για πειθαρχικούς λόγους, πέρυσι όπως θυμόσαστε το χειμώνα πότε ήταν, με τη μία συνάδελφο την παιδίατρο,
1: ναι,
2: που έχει τεθεί σε αργία, και έχει μείνει μόνο η μία παιδίατρος. Από εκεί και πέρα και εμείς ως ιατρικός σύλλογος βάζουμε συχνά πυκνά πλάτη, δηλαδή με τους αφιλοκερδόμενους.

0: αυτό το έχουμε συζητήσει και μαζί σας, έτσι.
1: Ναι.
0: Ότι είναι βαθύτεροι λόγοι που δεν ισχύουν μόνο για τη Ζάκηθο, ισχύουν για όλη την Ελλάδα. Και μπορώ να σας πω ισχύουν και για όλη την Ευρώπη. Δηλαδή, το ότι δεν πάνε γιατροί στα νοσοκομεία, σας έχω πει, εκτός από τους οικονομικούς λόγους, είναι οι συνθήκες εργασίας, εφημερίες κτλ. Κτλ. Έτσι, και η εκπαίδευση, η ίδια, αυτό απασχολεί τους νέους γιατρούς. Έτσι, λοιπόν, και γι' αυτό δεν πηγαίνουν στο ΕΣΥ ή φεύγουν στο εξωτερικό. Θύμα και αυτής της κατάστασης είμαι και εγώ, ας το πούμε έτσι, ναι. Γιατί ο γιος μου, ο οποίος είναι γιατρός, είναι στην Αγγλία. Mm-hmm. Για καλύτερη
1: είναι καλύτερες εκπαίδευση, συνθήκες, έτσι, και καλύτερες οικονομικές.
0: Καλύτερες συνθήκες εργασίας κτλ. Κτλ.
1: Ναι.
0: Είναι μεν η ζωή πιο ακριβή, αλλά εν πάση περιπτώσει έχουν
1: είναι και οι μισθοί πολύ καλύτεροι. Είναι τριπλάσια από εδώ
0: οι
1: μισθοί.
0: Οι εφημερίες αντί 24 ώρες που είναι εδώ, είναι 12 ώρες και πολύ καλύτερες οι συνθήκες εργασίας, ναι, στην οργάνωση, στην εκπαίδευση και ούτω καθεξής. Αλλά αυτά είναι γενικότερα διαθρωτικά προβλήματα. Και εκεί πρέπει ο ιατρικός συνδικαλισμός πρέπει να σκύψει, όχι να κάνει μικροπολιτική. Το καταλάβατε.
1: Πιστεύω
0: εάν θέλουμε
1: κάνανε
0: να πετύχουμε ορισμένα πράγματα, δεν πρέπει να έχουμε αγκυλώσεις. Εδώ θα σας πω ένα παράδειγμα. Έδωσε η τελευταία κυβέρνηση, έτσι, τη δυνατότητα που την ίδια δυνατότητα την είχε δώσει και εδώ και χρόνια και η προηγούμενη κυβέρνηση τότε του ΠΑΣΟΚ. Τώρα σας μιλάω το 1990, δεν θυμάμαι, 94.
1: Χρόνια πίσω πολλά.
0: Ναι, χρόνια πίσω. Λοιπόν, ούτως ώστε το σύστημα υγείας να μπορούν οι ιδιώτες γιατροί με κάποια μορφή απασχόλησης να πηγαίνουν στο νοσοκομείο. Όπως τώρα έχει δώσει η σημερινή κυβέρνηση, μετά από αίτημα των γιατρών, έτσι, της πλειοψηφίας, όχι της συνδικαλιστικής πλειοψηφίας, έχει σημασία αυτό που σας λέω, της πλειοψηφίας των γιατρών, αίτημα των νοσοκομειακών γιατρών, ούτως ώστε να μπορούν να βγαίνουν έξω να ασκούν ελεύθερο επάγγελμα. Θεμητό, για να αυξήσουν οι άνθρωποι το εισόδημά τους ή για άλλους λόγους επιστημονικούς. Έτσι, λοιπόν, και ταυτόχρονα έδωσε τη δυνατότητα στους ιδιώτες να μπαίνουν στα νοσοκομεία, θυμόσαστε τότε και με την περίοδο COVID, αλλά και τώρα να γίνονται απογευματινά χειρουργία από ιδιώτες. Και αντιδρούνε, δεν το κατάλαβα καλά. Για ποιο λόγο αντιδρούνε? Όλα αυτά τα οποία αναφέρονται στην ανακοίνωση,
1: γιατί
0: είναι ψευδοδιλήμματα και παρελκυστικά. Διότι αυτοί που συμμετέχουν από το προσωπικό του νοσοκομείου, συμμετέχουν εθελοντικά όποιος θέλει και εκτός βάρδιας. Εδώ σας είπα ότι υπάρχει προσωπικό του νοσοκομείου και ιδίως γιατροί του χειρουργικού τομέα, οι οποίοι έχουν κάνει αίτηση από πέρυσι, από πρόπερσι και δουλεύουν ιδιωτικά έξω. Άρα πού επιβαρύνεται το νοσοκομείο?
1: Δεν είναι θέμα επιβάρυνσης, να σας πω εγώ πώς το βλέπω. Τελικά το δημόσιο ή το ιδιωτικό τομέα θα υπηρετεί κάποιος που είναι σε τέτοιο πόστο?
0: Όχι, ακούστε, το Υπουργείο έχει δώσει μια πλουραλιστική λύση και λέει, κυρία, εγώ σου έχω γιατρό του ΕΣΥ μόνιμο, πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης, μπορεί να πας στο νοσοκομείο και στα επίγοντα ή στα προγραμματισμένα και θα αντιμετωπιστείς δωρεάν. Έτσι, δεν σου το κλείνει. Από εκεί και πέρα υπάρχουν, γιατί υπάρχουν και οι σχέσεις, εδώ είναι κατοχυρωμένο στο Σύνταγμα ότι ο ασθενής έχει ελεύθερη βούληση να επιλέξει το γιατρό και το θεραπευτήριο. Ξέρετε πολύ καλά ότι το 50% των γυναικών φεύγουν εκτός ακίνητου και γεννάνε. Εκτός ακίνητου, ναι, στην Πάτρα ή στην Αθήνα, ούτω καθεξής.
1: Αισθάνονται μεγαλύτερη ασφάλεια.
0: Ο γυναικολόγος είναι κάτι το προσωπικό. Συνδέεται με την ψυχολογία της γυναίκας κτλ. Κτλ. Γιατί λοιπόν να μην μπορεί ο γυναικολόγος, ο ιδιώτης ο Ζακυνθινός, να πάει να κάνει τον τοκετό ή την κεσαρική στο νοσοκομείο? Άρα πρέπει να ξενιτεύεται η ασθενής, να φεύγει από το σπίτι της, από τη δουλειά της, η οικογένειά της, για να πάει πιο πέρα και να πληρώσει στον ιδιωτικό τομέα. Ενώ αυτά τα χρήματα τα εισπράττει το νοσοκομείο και τα αποδίδει, κρατάει ένα ποσοστό όποιος θέλει, κυρία. Δηλαδή δίνει τη δυνατότητα αυτή, το ίδιο και για τα χειρουργούς και ούτω καθεξής. Δεν βλέπω εγώ το πρόβλημα που υπάρχει.
1: Να σας
0: μήπως
1: πω,
0: κάποιοι φοβούνται τον ανταγωνισμό?
1: Όχι,
0: μήπως
1: είναι σαν να ανταγωνίζεται ταυτόχρονα ο ιδιωτικός στο δημόσιο τομέα?
0: Όχι, δεν ανταγωνίζεται. Είναι καλό
1: όταν
0: να ανταγωνίζεται.
1: Όταν το ίδιο άτομο, όταν, ναι,
0: κάτι,
1: ναι, όταν το ίδιο άτομο δουλεύει και εδώ και εκεί.

0: Τους προϋπολογισμούς συνεγηματικά. Γιατί? Διότι τα νοσήλια πληρώνονται με βάση ένα κρατικό τιμολόγιο που δεν ανταποκρίνεται στα πραγματικά έξοδα. Καταλάβατε? Ναι. Επομένως λοιπόν, γιατί το νοσοκομείο να μην έχει δυνατότητα να έχει έσοδα να αυτοχρηματοδοτείται από ίδιους πόρους, όπως γίνεται με τα απογευματινά ιατρία κτλ. Κτλ. Έτσι, δεν μπορούμε να περιμένουμε όλα από το δημόσιο, όλα να εγκριθούν από το δημόσιο, χωρίς να καταργείται η δημόσια και δωρεάν υγεία. Έχει καταργηθεί πουθενά? Εδώ ακόμα και οι ανασφάλιστοι νοσηλεύονται δωρεάν.
1: Όχι, αλλά πρέπει να ενισχυθεί η δημόσια υγεία, αυτό λέμε.
0: Καμία αντίρρηση, συμφωνούμε. Γι' αυτό γίνονται προκηρύξεις κτλ. Κτλ. Αλλά δεν μπορεί να αποκλίνεις, δηλαδή να απαγορεύεις, να κλείνεις την πόρτα στην ιδιωτική πρωτοβουλία η οποία προσφέρει έσοδα εξυπηρέτηση στον πολίτη κτλ. Κτλ. Δεν πρέπει να δαιμονοποιούμε. Αυτά είναι ιδεολειψίες που ανήκουν σε άλλες εποχές. Δεν είμαστε σε ένα σύστημα κομμουνιστικό εδώ πέρα.
1: Όχι, αλλά υπάρχουν ορισμένες υπηρεσίες. Θα σας πω. Είναι άλλο το εμπόριο, για παράδειγμα, και άλλο η ιατρική ή κάποια άλλα επαγγέλματα που έχουν να κάνουν.
0: Όχι, κάνετε λάθος.
1: Δεν κάνω
0: λάθος. Ακούστε κάτι. Το κράτος μεριμνά και με βάση το Σύνταγμα να παρέχει δωρεάν υγεία σε όλους τους πολίτες.
1: Αυτό ακριβώς θέλουμε.
0: Το παρέχει. Από εκεί και πέρα, γιατί απαγορεύεται να κάνει και μία διαφορετική δραστηριότητα για να εξυπηρετήσει τον κόσμο? Εγώ σας έβαλα ένα παράδειγμα.
1: Θα σας πω, να μην αφήνει να αδυνατίζει ο δημόσιος τομέας της υγείας και να ενδυναμώνει το ιδιωτικό.
0: Δεν αδυνατίζει. Ίσα ίσα που υπάρχει και μία, θα το έλεγα, ευγενής άμυλα επιστημονική και μας κάνει να είμαστε καλύτεροι, να κρινόμαστε καθημερινά με τις πράξεις μας. Αυτοί που δεν θέλουν να κρίνονται στις πράξεις τους, με τις πράξεις τους, είναι ανασφαλείς. Θα σας πω ένα παράδειγμα. Τώρα ξέρετε πως οι γιατροί του ΕΣΥ εξελίσσονται από το βαθμό του επιμελητή Β μέχρι το βαθμό του διευθυντή. Ουσιαστικά διαβοής. Αυτή είναι η πραγματικότητα, αν θέλουμε να λέμε τα πράγματα με το όνομά του. Και γι' αυτό έχει πέσει και το επίπεδο. Ενώ παλιότερα
1: όποια
0: κλίμακα, όποιο σκαλοπάτι ιεραρχίας, επιμελητής Β, επιμελητής Α, αναπληρωτής, διευθυντής, συντονιστής διευθυντής, έπρεπε να κριθείς από ένα συμβούλιο εκτός ακίνθου, σας λέω, εκτός νοσοκομείου. Τώρα, οι ίδιοι συνάδελφοι του κάθε τομέα κρίνουν τους εαυτούς τους. Ποιος θα πει τώρα ότι ο τάδε γιατρός που δουλεύει στο νοσοκομείο δεν πρέπει να εξελιχθεί? Και γι' αυτό σταμάτησε ως ένα βαθμό και η επιστημονική έρευνα, η επιστημονική εξέλιξη. Γιατί σου λέει ο άλλος, μα αφού θα γίνω διευθυντής στα 3 χρόνια, στα 4 χρόνια, δηλαδή φτάσαμε οι γιατροί να έχουμε εξέλιξη με δημοσιοϋπαλληλικά κριτήρια. Αυτό είναι κακό για την ιατρική. Η ιατρική πρέπει να έχει επιστημονική άμυλα, ανταγωνισμό, διεκδίκηση. Ο γιατρός να πηγαίνει να μετεκπαιδεύεται στο εξωτερικό, να κάνει διατριβές, να κάνει το ένα, να κάνει το άλλο. Έτσι ανεβαίνει το επίπεδο.
1: Φυσικά, αλλά μην το βλέπεις στα πλαίσια του ανταγωνισμού της ιδιωτικής οικονομίας.
0: Όχι, μα δεν είναι ανταγωνισμός αυτός. Ο κάθε γιατρός οφείλει να είναι καλύτερος. Γιατί πάνε στο εξωτερικό οι Έλληνες γιατροί και διαπρέπουνε?
1: Γιατί υπάρχει αξιοκρατία, κύριε Πρόεδρε, στο εξωτερικό, ενώ στην Ελλάδα δεν υπάρχει.
0: Εδώ λοιπόν τώρα το έχουμε ισοπεδώσει.
1: Εδώ δεν είναι ο ικανός που πάει μπροστά.
0: Ακούστε, αυτή είναι η νοοτροπία, σας είπα, της συνδικαλιστικής πλειοψηφίας γενικότερα στην Ελλάδα, που δεν αφήνει τα θέματα να εξελιχθούν.
1: Ναι.
0: Καταλάβατε.
1: Ναι. Θέλω...
0: Εμείς μιλάμε για αξιοκρατία.
1: Ναι.
0: Έτσι. Η αξιοκρατία είναι πάνω απ' όλα.
1: Βεβαίως και στο εξωτερικό λοιπόν, υπάρχει σε μεγαλύτερη.
0: Ναι. Πώς θα γίνει η αξιοκρατία όταν απαγορεύεται η αξιολόγηση? Είναι δογματική κάποιοι. Είναι δογματική.
1: Αρκεί τα κριτήρια της αξιολόγησης. Όχι μόνο να υπάρχει, και να είναι και τα κριτήρια της αντικειμενικά.
0: Ακούστε κάτι τώρα, θα σας πω ένα παράδειγμα για να το καταλάβετε καλύτερα. Δηλαδή οι ακροατές να μπουν.
1: Το έχω καταλάβει και εγώ στο πετσί μου, μην νομίζετε. Δεν ξέρω.
0: Εγώ και πριν από 2-3 χρόνια συνάντησα ένα διαπρεπή Αμερικανό καθηγητή στο Πανεπιστήμιο, υψηλόβαθμο στο Πανεπιστήμιο του Σικάγου, του οποίου ο πατέρας ήταν κεφαλονίτης και η μητέρα Ζακυνθινιά από τη Λούχα.
1: Ελληνοαμερικάνος.
0: Σας λέω συγκεκριμένα. Ναι. Δηλαδή δεύτερης γενιάς μετανάστης.
1: Ναι.
0: Και είχε την έδρα της χειρουργικής στο Πανεπιστήμιο
1: του Σικάγου.
0: Γνωριστήκαμε σε ένα συνέδριο και τα λοιπά. Συζητήσαμε και του λέω του χρόνου θα σε καλέσω να έρθεις στη Ζάκηδο και να οργανώσουμε και κάποια επιστημονική εκδήλωση, να κάνεις κάποια ομιλία κτλ.
1: Ναι.
0: Όπως κάνουμε. Ναι. Και μου λέει κύριε Καψαμπέλη, του χρόνου δεν θα μπορέσω να έρθω. Λέω γιατί δεν θα έρθω, αφού ερχόσαστε κάθε χρόνο. Λέει ναι, αλλά θα έχω διάβασμα διότι του χρόνου θα δώσω εξετάσεις να κριθώ εάν μπορώ να διατηρήσω την έδρα στο πανεπιστήμιο που κατέχω. Ανά πενταετία κρίνονται.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, καταλάβατε πως
1: όχι, καλώς κρίνονται και κακώς στην Ελλάδα δεν υπάρχει τίποτα
0: λοιπόν,
1: όλα αυτά και από όλα αυτά εκεί μας στοιχήμα.
0: Τα ίδια λοιπόν είναι
1: τα
0: όλα.
1: Τα ίδια έχουν... λέμε να τα βλέπουμε και από την ίδια οπτική γωνία.
0: Όλα αυτά τα θέματα έχουν την ίδια ρίζα. Έχουν αιμονές, πώς το λένε, ιδεοληψίες και δεν αφήνουν τα πράγματα να απελευθερωθούν. Έτσι.
1: Εντάξει, και ευθύνεται και το πολιτικό σύστημα για όλα αυτά.
0: Έλεγα πάντα, έτσι.
1: Κύριε Πρόεδρε, ναι, αλλά ευθύνεται και το πολιτικό σύστημα για το γεγονός ότι δεν έχουμε αξιοκρατία στην Ελλάδα.
0: Εννοείται, φταίει σε έναν βαθμό και το πολιτικό σύστημα. Αλλά όταν πρώτα εμείς οι ίδιοι δεν είμαστε σωστοί, περιμένουμε το πολιτικό σύστημα να μας αλύσει. Όταν μεταξύ μας, έτσι, κάνουμε αυτές τις λαθροκυρίες, ακόμα και σε επίπεδο μιας ανακοίνωσης, είναι ποτέ δυνατόν να μας λάβει κανείς σοβαρά υπόψη. Άλλο να ξέρει ο άλλος ότι είσαι ένας σοβαρός συνδικαλιστής, ότι έχεις επιχειρήματα, ότι αυτό το οποίο λες είναι το αντικειμενικά σωστό και όχι πίσω από το, μέρος, από το πίσω μέρος του μυαλού κομματικό ή ιδεολογικό υπόβαθρο έχουν αυτά.
1: Ναι.
0: Έτσι.
1: Θέλω
0: είναι διαφορετικό. Ναι. Διαφορετικό. Γι' αυτό...
1: Να μην υπερισχύει ο κομματισμός λοιπόν, αλλά να υπερισχύει η επιστημονικότητα εννοείται. Και τα αντικειμενικά κριτήρια.
0: Έτσι, εννοείται. Θέλω δηλαδή να λες ότι σήμερα τούτο εδώ είναι μαύρο και αύριο αλλάζει η κυβέρνηση, γίνεται άσπρο ή το αντίθετο. Δεν είναι σοβαρά πράγματα αυτά.
1: Πρέπει να έχουμε τη δυνατότητα να τα προσεγγίζουμε αντικειμενικά όλοι. Έτσι, ακριβώς, και να βάζουμε στην άκρη τις ιδεολογίες μας. Ο καθένας έχει μια ιδεολογία, αλλά δεν την προτάσει.
0: Λοιπόν. Τότε, λοιπόν,
1: θέλω δύο κουβέντες για τα ποντίκια να μας πείτε πριν κλείσουμε.
0: Για τα ποντίκια. Για τα
1: οπωσδήποτε. Εδώ, έχουμε θέμα στη Ζάκυνθο.
0: Και εδώ υπάρχει μια υπερβολή. Εγώ διάβαζα κιόλας ότι κάποια τουριστικά πρακτορία κτλ. Προβληματίζονται και στην Ελλάδα.
1: Να προσέχουν, λένε στους πελάτες τους.
0: Ναι, να προσέχουν κτλ. Δεν είναι καλό αυτό. Αλλά όλοι έχουμε τη συμμετοχή μας απάνω σε αυτό το κομμάτι. Έτσι. Δηλαδή έχουμε και ένα ποσοστό ευθύνη όλοι μας. Στο θέμα της καθαριότητας.
1: Ναι.
0: Φυσικά ο Δήμος πρέπει να κάνει την πολύ καλή καθαριότητα, η περιφέρεια, δεν ξέρω ποιος είναι υπεύθυνος, να γίνονται μειοκτονίες, να γίνονται καθαρισμοί κτλ. Αλλά όταν εμείς πάμε και πετάμε τα σκουπίδια ή ανοιχτά ή το ένα ή σε ώρες που δεν πρέπει ή αφήνουμε λίμματα στη θάλασσα ή βλέπετε την ώρα που μεταφέρουν από τα ξενοδοχεία ή από τα μπάρ, εγώ βλέπω εδώ που επειδή είμαι κάτοικος του κέντρου, βλέπω πως φεύγουν οι σακούλες, σέρνονται στον δρόμο για να πάνε στον κάδο απορριμμάτων. Και αφού είναι πλαστικές, είναι τρυπάνε
1: ναι.
0: Και χύνονται τα υγρά.
1: Εντάξει, αλλά αυτό δεν αναιρεί.
0: Όχι,
1: τα βλέπουμε και λοιπόν. Τα παραβλέπουμε, αλλά αυτό δεν αναιρεί τις ευθύνες του κράτους.
0: Λοιπόν, δεν φταίμε και εμείς.
1: Φταίει το αφεντικό της επιχείρησης που δεν έχει κάνει σεμινάρια στο υπάλληλό του.
0: Ναι, αλλά το αφεντικό είμαστε εμείς οι πολίτες.
1: Ναι, το λέω με την έννοια επειδή αυτή την εικόνα εγώ τη βλέπω πίσω από το θέατρο, να ξέρετε κατά κόρο το τι γίνεται με τις σακούλες που τις ανοιχτές και τα λάδια να τρέχουν. Καταρχάς έχουν καταστρέψει το.
0: Με τα μηχανάκια.
1: Με τα μηχανάκια, σωστά, ναι. Αυτό όπως το περιγράφεται όμως. Το ίδιο γίνεται και στη γειτονιά μου, να ξέρετε πίσω από το θέατρο που μένω το δημοτικό. Όμως θέλω να πω ότι αυτό δεν αναιρεί την ευθύνη που έχει το κράτος, γενικότερα το κράτος. Άλλο η ατομική, άλλο η συλλογική ευθύνη.
0: Και οι δύο φταίνεται. Και η ατομική και η δημόσια ευθύνη πάνε χέρι-χέρι. Καμία, πώς το λένε, πρωτοβουλία του κράτους δεν μπορεί να εφαρμοστεί σε κανένα τομέα εάν και ο πολίτης δεν είναι συνυπεύθυνος, δεν συμμετέχει, δεν βοηθάει.
1: Ωραία. Εγώ λοιπόν εντάξει. Που είμαι ευαισθητοποιημένος πολίτης, τι να κάνω που μας έχουν τα ποντίκια περικυκλώσει.
0: Τίποτα.
1: Κάτι πρέπει να
0: το πιο αποτελεσματικό μέτρο είναι η μειοκτονία, δεν
1: ναι,
0: το συζητάμε,
1: ναι.
0: Η καθαριότητα και οι κανόνες ατομικής υγιεινής. Έτσι, δηλαδή να αποφεύγουμε να πηγαίνουμε σε λιμνάζοντα νερά, να πηγαίνουμε σε βρώμικα μέρη, σε, να μην καταναλώνουμε παραδείγματος χάρη τρόφιμα κτλ. Πώς το λένε,
1: τα οποία
0: είναι εκτεθειμένα, ναι, πρέπει να πλένονται πρώτα, η ατομική υγιεινή. Να φοράνε, βλέπεις, ορισμένους ανθρώπους και αποκομίζουν σκουπίδια και δεν φοράνε γάντια, ξέρω εγώ. Ναι. Ή γαλότσες να φοράνε. Δηλαδή να παίρνουν μια
1: αυτό
0: προφύλαξη.
1: Έχει να κάνει με τις ατομικές ευθύνες. Καλά κάνετε και τα λέτε.
0: Εννοείται, εννοείται.
1: Αλλά εγώ δεν
0: και
1: μπορώ
0: κανένας
1: να...
0: δεν το κάνει. Πετάει τα σκουπίδια μέσα στο δρόμο, τα κατεβάζει και τα αφήνει. Εκεί δηλαδή μπορεί να έχει.
1: Συμφωνώ,
0: ο Δήμος...
1: αλλά ολόκληρη Ζάκυνθος δεν μπορεί να διαθέτει 30.000 ευρώ το χρόνο για μειοκτονία. Που έχει τόσα είχατε... προβλήματα. Δεν αρκούν 30.000 ευρώ για μειοκτονία.
0: Ξέρω πόσο είναι το κονδύλι.
1: Ξέρω εγώ που το λέω και το λέω δημόσια με το όνομά μου. Αλλά πρέπει
0: κάτι,
1: να κάνουμε κάτι.
0: Ακούστε τώρα, εάν δεν γίνει ικανοποιητικό το κονδύλι και αν δεν γίνεται σωστά η μειοκτονία, να το συζητήσουμε.
1: Ωραία.
0: Και να ζητήσουμε να είναι μεγαλύτερο το ποσό.
1: Ή ό,τι άλλο χρειάζεται.
0: Πιο εντατικά. Εγώ δεν
1: και ό,τι άλλο χρειάζεται.
0: Καμία αντίρρηση. Θα ελεγχθούν οι δημόσιοι φορείς, έτσι. Θα πρέπει να ελεγχθούν εάν κάνουν καλά τη δουλειά τους, αλλά θα πρέπει να συμμετέχει και ο πολίτης. Έτσι, είναι βασικό αυτό.
1: Συμμετέχουμε όλη μέρα λεφτά, ναι, χαλάμε για κόλλες. Είμαι
0: συγχωρήπανση.
1: Κύριε Πρόεδρε, για κόλλες χαλάμε λεφτά.
0: Δεν αλλού.
1: Όλη μέρα, ναι, εντάξει, αυτό είναι άλλο κομμάτι τώρα.
0: Έτσι,
1: με τη συγχωρήπανση.
0: Είμαι γουρούνες,
1: είμαστε
0: το ένα
1: τουριστικό νησί που έχουμε χαρακτηριστεί όλο το νησί τουριστικό, ενώ παλιά ήταν συγκεκριμένες τουριστικές περιοχές και δεν ισχύει τίποτα, ξέρετε τώρα. Στο όνομα του τουρισμού και του χρήματος έχουμε θυσιάσει τα πάντα. Λοιπόν. Είναι ένα θέμα αυτό και ιδεολογική συζήτηση. Ότι δεν θυσιάζουμε τα πάντα από τη ζωή μας στο όνομα του χρήματος. Λοιπόν, εντάξει, δεν θέλω να σας κουράσω άλλο σήμερα. Όχι, είναι προβλήματα αυτά που υπάρχουν στο νησί μας όμως. Και
0: ξέρω, αλλά κάποια πράγματα...
1: Πολλοίς κόσμος φέρνει και προβλήματα, έτσι πρέπει να το ξέρουμε αυτό.
0: Ναι.
1: Τόσος κόσμος είναι 100.000 άτομα, 150.000 αυτή τη στιγμή πάνω στη Ζάκυνθο.
0: Αν κάποιος τώρα, μία και μιλάμε για τη λεπτοσφύρωση, δει ότι έχει κάποια από αυτά τα συμπτώματα τέλος πάντων και τα λοιπά, καλό είναι
1: να τρέξει στο νοσοκομείο.
0: Το γιατρό του, ναι, να επισκεφτεί το γιατρό του. Να του πει τι έχει και τα λοιπά, μην το αφήνει τελευταία ώρα,
1: ναι,
0: γιατί άμα προλάβουμε...
1: Απλά δεν το υποψιάζονται, δηλαδή με ένα πυρετό σου λένε...
0: Μπορεί να λένε, έτσι.
1: Ναι, στην αρχή είναι, αντιμετωπίζεται, δεν ξέρω με αντιβιωτικά, αντιβίωση παίρνουν. Ό,τι παίρνουν, εν πάση περιπτώσει, στην αρχή αντιμετωπίζεται,
0: η
1: γιατί...
0: Η βασική θεραπεία είναι η αντιβίωση, από εκεί πέρα είναι η υποστήριξη του ασθενούς,
1: ναι,
0: έτσι, όπως καταλαβαίνετε...
1: Ναι.
0: Σε κάποιο οργανωμένο νοσοκομείο και τα λοιπά, αν χρειαστεί, αν είναι πολύ βαριά θα νοσηλευτεί σε μια μονάδα εντατικής θεραπείας ή ούτω καθεξής. Αλλά καλό είναι να προλαμβάνουμε, όχι να θεραπεύουμε.
1: Δίκιο έχετε και εμείς από την πλευρά μας ευαισθητοποιούμε κάθε μέρα κάνοντας αναφορά στο θέμα και λέγοντας σε όλους να προσέχουν. Απλά εγώ θεωρώ ότι θα έπρεπε κάποια ώρα, επειδή η Ζάκυνθος είναι πρώτη σε κρούσματα λεπτοσπύρωσης σε όλη την Ελλάδα, ο ΕΟΔΗ κάτι να κάνει, να είναι μια ημερίδα αυτή,
0: ακούστε,
1: να είναι
0: κάτι,
1: μια συνάντηση,
0: λέω,
1: κάτι.
0: Εδώ είναι τριπλή, θα έλεγα, η ευθύνη και η πρωτοβουλία που πρέπει να προκύψει. Και δεν πρέπει καταρχήν να τα θυμόμαστε κάθε καλοκαίρι. Δηλαδή εποχιακά τα προβλήματα.
1: Ναι.
0: Έτσι.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, γιατί εδώ τώρα υπάρχει και ένα πρόβλημα υπερτουρισμού.
1: Ναι.
0: Αυτό δεν το συζητάμε.
1: Χιλιάδες, εγώ το συζητάω και μου λένε
0: για δωμάτια.
1: Ανεξέλεγκτα.
0: Ναι, αντέχει Ζάκυνθος οι υποδομές να ανταποκριθούν σε τόσο πολύ κόσμο. Όλοι θέλουν να οικονομήσουν, έτσι, οι επιχειρηματίες κτλ. Σεβαστό. Αλλά έχουμε τις δυνατότητες.
1: Έτσι όπως είμαστε
0: να
1: τώρα, όχι. Εντάξει, αλλά έτσι όπως είμαστε με τις υποδομές που έχουμε, όχι, δεν αντέχουμε. Έτσι για να το καταλάβουμε αυτό. Και δεν αντέχουμε τώρα έτσι πως είμαστε. Εάν
0: ακριβώς
1: δεν ρυθμίσουμε το θέμα των υποδομών μας με νέους,
0: λοιπόν,
1: βιολογικούς...
0: Μπορεί να μην είναι άδειες για ξενοδοχεία,
1: αφιδώς,
0: τώρα για δωμάτια,
1: ναι,
0: για βίλες, για ιστορίες. Σε λίγο έχει καταστραφεί όλο το περιβάλλον.
1: Ακριβώς. Όλο το πράσινο, έτσι, το έχουμε καταστρέψει στη Ζακυνθό.
0: Πώς θα το κάνουμε δηλαδή. Ανεξέλεκτη δόμηση.
1: Νομίζω ότι
0: δρόμους,
1: σε αυτό συμφωνούμε απόλυτα.
0: Στη θάλασσα. Έτσι. Ναι, ναι. Για πηγαίνετε να πάτε να κάνετε ένα μπάνιο σε μια παραλία, σε μια ακρογελιά όπως πηγαίνατε παλιά. Δεν,
1: δεν μπορούμε. Είναι και κάτι
0: τα περισσότερα έχουν κλειστεί παρά
1: μόνο. Και μας λένε ότι απαγορεύεται. Ναι, το ξέρουμε.
0: Εννοείται. Βάζουν και πινακίδα, λένε ιδιωτική οδός.
1: Ναι, λοιπόν, όχι, αυτά καλώς τα στιγματίζουμε και τα θέτουμε δημόσια, γιατί είναι καραμπινάτες παρανομίες.
0: Έτσι.
1: Και νομίζω σε αυτό το τελευταίο συμφωνούμε απόλυτα για το περιβάλλον της Ζακύνθου και για την ανάγκη να γίνουν πράγματα. Λοιπόν,
0: άμα καθίσουμε με ησυχία, θα συμφωνήσουμε.
1: Εγώ κάποια ώρα με ησυχία θα σας πω πόσο ονειρεύομαι κάποιους δημόσιους τομείς όπως είναι η υγεία και η παιδεία, να τους έχουμε σε ένα κράτος σύγχρονο και θα τα πούμε από κοντά. Έγινε κύριε Πρόεδρε, να είστε καλά. Καλό καλοκαίρι, καλό υπόλοιπο. Γεια σας, καλημέρες μας. Αυτός ήταν ο κύριος Παύλος Καψαμπέλης, ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου. Μιλήσαμε για πολλά θέματα μαζί του. Πάμε στον επόμενο καλεσμένο μας. Είναι ο Δημοτικός Σύμβουλος, ο κύριος Κωνσταντίνος Πέτας. Να δούμε τις παρεμβάσεις που έχει κάνει το ψηφοδέλτιο για τα θέματα με τα ποντίκια και πού βρισκόμαστε. Καλημέρα, κύριε Πέτα.
2: Καλημέρα κύριε Ξενόφου, καλημέρα στους ακροάτες και στους ακροατές μας.
1: Θα με επικηρύξουν εμένα προσωπικά τα ποντίκια για τον αγώνα που κάνουν αντίον τους.
2: Είναι γεγονός ότι ο σταθμός σας, η εφημερίδα σας και εσείς προσωπικά και οι συνεργάτες σας από την πρώτη στιγμή αναδεικνύεται τα θέματα που αφορούν όχι μόνο το συγκεκριμένο, αλλά θέματα που αφορούν άμεσα την καθημερινότητά μας και την ποιότητα ζωής των συμπολιτών μας στο νησί.
1: Πρέπει να μεσουτοποιήσουμε και τους συμπολίτες μας και τις αρχές να τις πιέσουμε, νομίζω.
2: Είναι θεσμικός μας, θεσμικό και εμείς και εσείς, σαν δημοσιογράφος, κύριε Ξενόφου, να ευαισθητοποιούμε τη διακινητική κοινωνία. Σε κάποια πράγματα το καταφέρνουμε. Αν μου επιτρέπετε να κάνω μια παρένθεση, μια
1: στιγμή που
2: στην Ισλάμη, όσον αφορά το θέμα συμπολογική, αν θυμάστε, ο συνδυασμός μας ήταν αυτός ο οποίος το έφερε το θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο μέχρι τη συνεδρίαση και με συλλογή υπογραφών για να έρθει το συγκεκριμένο θέμα. Από τότε έγινε μια μεγάλη κινητοποίηση από θεσμικούς φορείς, από το Σύλλογο Καρκινοπαθών, με αποτέλεσμα, με ένα τελικό αποτέλεσμα που πραγματικά αποτελεί φόρο τιμής για όλους μας όσους προσπαθήσαμε και όσους συνεχίζουν να προσπαθούν προς αυτό το σκοπό και τη δημιουργία της οικολογικής κλινικής. Όπως έχουμε ξεκινήσει και για την παιδιατρική και για άλλα θέματα που αφορούν το νοσοκομείο, την υγεία μας, θέματα που αφορούν και την επιτοσπήρωση, όπου και εμείς έχουμε αναδείξει πολλάκις με θέματα, με αναφορές, με επερωτήσεις, με συγκεκριμένες τοποθετήσεις στο Δημοτικό Συμβούλιο αλλά και στο Δημόσιο Διάλογο, αλλά προφανώς και εσείς, με θέματα που προσπαθούμε και απαιτούμε απαντήσεις από τις εκάστοτε αρχές, είτε την περιφερειακή αρχή, τη δημοτική αρχή ή το κράτος, ούτως ώστε να κινητοποιήσουμε αλλά και βέβαια να ενημερώσουμε τη διακινητική κοινωνία για ενέργειες οι οποίες δεν έχουν γίνει, ενέργειες οι οποίες έχουν φέρει σε ένα αποτέλεσμα τη διακινητική κοινωνία να ζει καθημερινά με τα ποντίκια, να ακούμε καθημερινά για νέα κρούσματα, να ακούμε για συμπολίτες μας οι οποίοι βρίσκονται στη ΜΕΘ, μονάδα εντατικής θεραπείας λόγω λεπτοσπήρωσης, εν έτη 2026, και όχι, αυτό δεν είναι ένα καθημερινό και κάτι το οποίο θα έπρεπε να ενταχθεί στην καθημερινότητά μας και να το θεωρούμε λογικό. Δεν είναι λογικό, είναι παράλογο σε μια διακινητική κοινωνία με τόσα εκατομμύρια επισκεπτών, με τόσα εκατομμύρια τα οποία τζιράρονται στο νησί μας, να μην έχουν γίνει μειοκτονίες, να μην έχουν γίνει βασικές ενέργειες από τις αρχές, ούτως ώστε να σταματήσουν το πρόβλημα τη γενέση του. Γιατί όπως έχουμε πει τώρα, που έχουν γίνει αρρωραίοι, τώρα όπου τους κυνηγάμε πλέον με τα δίκανα, είναι η μειοκτονία, δεν φέρει και κάποιο αποτέλεσμα. Δυστυχώς έχουμε πάει δύο χρόνια πίσω, έχουμε πάει με τις ενέργειες οι οποίες δεν έγιναν πέρυσι.
1: Και τα κονδύλια αυτά που διατίθενται είναι ελάχιστα μπροστά στα θέματα της ακίνθου, έτσι. Δώσανε στην αρχή 30.000 ευρώ. Είναι απαράδεκτο για να το λέμε ότι με 30.000 ευρώ ότι θα κάνουμε μειοκτονία σε ένα νησί με τόσες χιλιάδες κατοίκους και τόσα τόνους σκουπίδια.
2: Μας ανακοίνωσαν αυτά τα κονδύλια, κύριε Ξενόφου, αν μου επιτρέπετε, αφού είχαμε θύμα και αφού την προηγούμενη χρονιά δεν έγινε τίποτα.
1: Αφού σηκωθήκαμε στα κάγκελα όλοι, ναι.
2: Και για όποιους ακούσαν το Δημοτικό Συμβούλιο, στα σχολεία δεν έχει γίνει τίποτα πέραν από ένα σχολείο στην ορεινή Ζάκυνθο. Και όπως μας είπε και ο αντίστοιχος αντιδήμαρχος, πρέπει να γίνει και αίτημα από την αντίστοιχη διεύθυνση του σχολείου για να γίνει η κοινωνία. Οπότε καταλαβαίνουμε σε τι τραγική κατάσταση βρίσκεται η σακινθινή κοινωνία, οι υποδομές μας, οι δημοτικές υποδομές. Προφανώς υπάρχουν ευθύνες προς όλες τις κατευθύνσεις, αλλά να μην ξεχνάμε ότι τις πιο σημαντικές ευθύνες τις φέρνει η Δημοτική Αρχή, η Περιφερειακή Αρχή, όπου έχει και το μεγαλύτερο μέρος και την ευθύνη να κάνει μειοκτονία, να μαζεύει τα αγκώδη που υπάρχουν εστίες μολύνσεως σε όλο το νησί, τη Ζάκυνθο, με τα απορρίμματα, με τα ζουμιά που τρέχουν πέριξ των κάδων, με τις χωματερές, με τις σκουπιδοχωματερές σε κεντρικά σημεία και της πόλης μας, να θυμίσω το τι συμβαίνει πίσω από το θέατρο των εκατομμυρίων και του πολιτισμού αυτή τη στιγμή, σε τι τραγική κατάσταση βρίσκεται, σε άλλες περιοχές, στην περιοχή της Φανερωμένης, στην περιοχή του Τρίτου Δημοτικού, της Παιδικής Χαράς, στην περιοχή του Πνευματικού Κέντρου, σε κεντρικά σημεία της πόλης μας, στο τουριστικό περίπτερο, σε κεντρικά σημεία που δυστυχώς δεν γίνεται απολύμανση, δεν γίνεται καθαρισμός. Βλέπουμε άλλοι δήμοι πλέον, ναι, για τους καθαρισμούς με μηχανήματα, ειδικά πλυστρικά μηχανήματα, τα οποία καθαρίζουν τους πεζοδρόμους, τους κοινοκρίσιους χώρους, τους χώρους όπου πηγαίνουν τα παιδιά μας, οι οικογένειές μας, το μέλλον μας, που δυστυχώς η παρεμβατική αρχή ή όποιος τέλος πάντων είναι υπεύθυνος, δεν έχει κάνει τίποτα. Από τη μία βλέπουμε μία εξωστρέφεια, μία ροπή στις ανακοινώσεις, στις δημόσιες εμφανίσεις, στις συναντήσεις με μεγάλα στελέχη των υπουργείων, υπουργούς που έρχονται,
1: μπαίνουν. Να το αξιοποιήσουμε αυτό, να το αξιοποιήσουμε λοιπόν, αφού κάνουμε όλη αυτή την προσπάθεια με τα μεγάλα στελέχη, να την αξιοποιήσουμε όλη αυτή τη διαδικασία σε όφελος του νησιού μας.
2: Συμφωνούμε απόλυτα. Δυστυχώς όμως τα αποτελέσματα τα ζούμε στο πετσί μας καθημερινά. Με τη μη αξιοποίηση όλων αυτών των συναντήσεων, όπου στο τέλος λέει ο κάθε απλός συμπολίτης μας ότι απλά αυτά είναι άλλο ένα κιάσο, ένα κιάσο που λέμε και εδώ εμείς στη Ζάκυνθο, που δεν φέρνει κανένα αποτέλεσμα στην αναβάθμιση της ποιότητας καθημερινότητάς μας, αλλά και βέβαια της επίλυσης των παθογενειών που έρχονται από πολλά χρόνια πίσω.
1: Ναι. Το παρατηρητήριο θα μπει σε λειτουργία?
2: Θα σας πω, εμείς το παρατηρητήριο το είχαμε βάλει σαν έκτακτο θέμα εδώ και 1,5 χρόνο. Μετά από λίγο καιρό, ο Δήμαρχος με μια ενημέρωση, εμείς είχαμε ζητήσει την αναγκαιότητα δημιουργίας παρατηρητηρίου λεπτοσπήρωσης εδώ στο νομό μας. Το παρατηρητήριο έχει εκείνη τη δυνατότητα να ελέγχει όλες τις υπηρεσίες, εμπλεκόμενες στην υπηρεσία υγείας, το νοσοκομείο, την περιφέρεια, το Δήμο, όλες τις υπηρεσίες τις ελέγχει, τις κινητοποιεί. Δημιουργεί εκείνες τους μηχανισμούς, ούτως ώστε να μην δημιουργούνται αυτά τα θέματα, αλλά και βέβαια μηχανισμούς οι οποίοι έχουν απευθεία διασύνδεση και χρηματοδότηση με διάφορα εργαλεία, ευρωπαϊκά κονδύλια, αλλά και κεντρικούς και πόρους από την κεντρική κυβέρνηση. Mm. Είναι κάτι το οποίο το έχουμε ζητήσει και το ζητούμε επισταμμένα. Ο κύριος Δήμαρχος σε μια δημόσια τοποθέτησή του είπε ότι είναι ένα θέμα το οποίο το προχωρεί. Από εκεί και πέρα βλέπουμε να δούμε στο βαθμό το οποίο θα υλοποιηθεί και άμεσα και θα μείνει άλλη μια απλώς ανακοίνωση σαν εν είδη πυροτεχνημάτων. Πυροτεχνήματα τα οποία δυστυχώς από τα τελευταία 3 χρόνια έχουμε ακούσει πολλά για πολλά θέματα, τα οποία δυστυχώς δεν έχουν δημιουργηθεί καν οι βάσεις για την επίλυσή τους.
1: Κοιτάξτε, το δεδομένο ότι υπάρχει ανησυχία και στον χώρο του τουρισμού, έπρεπε να ευαισθητοποιήσει κατά τη γνώμη μου και την κυβέρνηση. Έπρεπε ήδη ο ΕΟΔΗ να έχει καταγράψει όλα αυτά τα στοιχεία, με δεδομένο ότι η Ζάκυνθος είναι ο πρώτος νομός λεπτοσπήρωσης στην Ελλάδα, με βάση τα περιστατικά που έχει. Λοιπόν, δεν είναι άμυρη ευθυνών η κεντρική εξουσία προφανώς και η κυβέρνηση, έτσι, σε ένα τέτοιο θέμα, από μια Ζάκυνθο την οποία την αρμέγει κανονικότατα οικονομικά. Λοιπόν, και το λέω διότι στην εποχή του διαδικτύου δεν υπάρχει περίπτωση να μείνει τίποτα κρυφό.
2: Κυρία Αξελού, η κεντρική κυβέρνηση δίνει όλο και περισσότερες ευθύνες στην
1: αυτοδιοίκηση.
2: Ναι. Να δίνει τον αγκαίο πόρος, μπορεί να δίνει τον αγκαίο προσωπικό και στο τέλος σου λέει εσείς έχει την ευθύνη
1: και όταν παρουσιαστεί.
2: Όταν παρουσιαστεί η μεγάλη ανάγκη, δίνει κάποιες χρηματοδοτήσεις οι οποίες αποκονδύλουν το τμήμα ανάκαμψης και μας λέει βρείτε τη λύση μόνη σας.
1: Πρέπει να ξαναγράψουμε από την αρχή το πώς ασκείται η πολιτική.
2: Αυτό
1: δεν είναι πολιτική, το να αποκεντρώνω αρμοδιότητες για να φύγουν από πάνω μου ευθύνες και δεν είναι υπεύθυνη πολιτική απέναντι στον πολίτη αυτή.
2: Και να λες στους Δήμους, αυξήστε τους φόρους που τόσο να τα βγάλετε πέρα.
1: Τι μας έχουν ξεζουμίσει ομαδικός τώρα, τι άλλο να πάρουν πια από εμάς, δεν έχει μείνει τίποτα. Έτσι.
2: Ακριβώς,
1: και μιλάω για τον πολύ τον κόσμο τώρα εγώ. Μην μου φύγετε από το τηλέφωνο.
2: Από τη δουλειά, από τα δημοτικά τέλη. Δυστυχώς η Ζακυνθινή επιχείρηση, η μικρομεσαία επιχείρηση, αυτή τη στιγμή ξεζουμίζεται και από τον Δήμο, με αποτελέσματα τα οποία τα βλέπουμε στην καθημερινότητά μας, επιχειρήσεις οι οποίες κλείνουν μία μετά τις άλλες.
1: Δεν οδηγούν αυτές οι πολιτικές σε σωστή κατεύθυνση?
2: Κοιτάξτε, ενδυναμώνονται οι μεγαλύτερες επιχειρήσεις. Βλέπουν πολυεθνικές οι οποίες έχουν πλέον εφηδρύσει την παρουσία τους στη Ζάκυνθο.
1: Ναι, και εμείς θα γίνουμε οι σύγχρονοι σκλάβοι στο τέλος, έτσι.
2: Και ακριβώς είναι οι σύγχρονοι μεγαλογεωκτήμονες, οι οποίοι πλέον βλέπουμε μεγαλοαγρότες, επιχειρήσεις, μεγαλοξενοδοχεία. Όλοι λοιπόν θα πηγαίνουν να δουλεύουμε για ένα ξεροκόμματο, για όλους αυτούς τους σύγχρονους μεγαλογεωκτήμονες. Και δυστυχώς θα ζήσουμε άλλο έναν μεσαίωνα όπου πλέον θα έχουμε τη δυνατότητα να ανεβάζουμε φωτογραφίες στο Facebook και στο Instagram. Παρ' όλα αυτά όμως θα είμαστε σύγχρονοι σκλάβοι όλων αυτών των οποίων δημιουργούνται τα τελευταία χρόνια στον τόπο μας, αλλά και σε παγκόσμιο επίπεδο.
1: Η σωστή αντίδραση του κόσμου δεν είναι να ανεβάζει φωτογραφίες στο Facebook, ή αν θέλετε μπορεί να είναι ένας τρόπος αυτός να εκφραστεί, αλλά δεν είναι ο μόνος τρόπος για να υπάρξει αλλαγή πολιτικής. Εκεί που υπάρχουν προβλήματα χρειάζεται άλλου είδους οργάνωση.
2: Κοιτάξτε, λοιπόν, χρειαζόμαστε περισσότερη δημοκρατία, χρειαζόμαστε ενεργούς ανοίξεις συμπολίτες, ενεργούς πολίτες, ναι, οι οποίοι διαμέσω των οργάνων, είτε είναι σύλλογοι γονέων, είτε είναι σύλλογοι συνδικαλιστικά όργανα, τα οποία πραγματικά να θέτουν στο προσκήνιο τις πραγματικές ανάγκες των συμπολιτών μας και να ζητούν για αλλαγές και όλα αυτά τα οποία δικαιούμαστε όλοι, που δυστυχώς δεν μας δίνεται, μας δίνονται μόνο ελάχιστα από αυτά τα οποία προσφέρουμε στο δημόσιο ταμείο και γενικότερα προς το κράτος. Χρειάζεται κινητοποίηση, μια κινητοποίηση που δυστυχώς βλέπουμε στην Ζάκυνθο αλλά και στην
1: Ελλάδα. Όχι άλλους καναπές.
2: Διότι δεν είναι μόνο το τώρα, δεν πρέπει κατά κάποιο τρόπο να λέμε ότι εμείς είμαστε κάπως καλύτεροι από τις προηγούμενες γενιές. Θα πρέπει να δημιουργήσουμε κοινές συνθήκες για τα παιδιά μας να βρουν τις υποδομές, να βρουν τις αλλαγές.
1: Να αφήσουμε κάτι για τους επώνυμους.
2: Το οποίο δυστυχώς κακοποιείται από όλες αυτές τους σύγχρονους μεγαλογεωκτήμονες, που έχουν εκαθιδρύσει την παρουσία τους και στη Ζάκυνθο. Βλέπουμε οι παραλίες μας όλες έχουν κακοποιηθεί, έχουν κλειστεί. Δεν μπορεί κάποιος να πάει να κάνει ελεύθερα ένα μπάνιο σε περιοχές όπου εδώ και κάποια χρόνια ήταν χώροι συνάθρησης συμπολιτών μας και ελεύθεροι. Και θέλω κάτι τέτοιο παρόμοιο πάει να γίνει και στα ορεινά της Ζακύνθου, όπου βλέπουμε συναντήσεις του κύριου Δημάρχου με εκπροσώπους του Κατάρ, που δεν μας έχουν πει αυτό το Κατάρ τι σκοπεύει να κάνει με τις περιουσίες των εκατοντάδων συμπολιτών μας όπου έχει κατά κάποιο τρόπο κλειδώσει την ορεινή Ζακύνθο και οι άνθρωποι δεν μπορούν να αξιοποιήσουν τις περιουσίες όπου οι προπαπούδες τους έδωσαν. Είναι θέματα σημαντικά, τότε θα τα θέσουμε και στο επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο, να είστε σίγουροι κύριε Ξενόφου, και θα περιμένουμε και συγκεκριμένες απαντήσεις από τον Δήμαρχο.
1: Ωραία, θα τα πούμε και πάλι τις επόμενες μέρες. Σας ευχαριστούμε θερμά για την συζήτησή μας.
2: Να είστε καλά, κύριε Πέτα.
1: Έγινε τις καλημέρες μας. Γεια σας. Αυτά από το Δημοτικό Συμβούλιο, τον κύριο Πέτα. Εμείς εδώ σας αποχαιρετούμε γιατί πλησιάζει 1:30 η ώρα. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο την ίδια πάντα ώρα. Ελπίζουμε να τα προλάβουμε όλα πριν πει ο Αύγουστος, να σας τα πούμε στην αυριανή εκπομπή. Καλημέρα σε όλους.
3: Ερμής 91,8 στα FM.

0: έρωτας για το Ιόνιο, ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.
1: Levante, για Ζάκυνθο και Βαλονιά.
2: Στον σύγχρονο κατασκευαστικό κόσμο, η ακρίβεια και η ποιότητα κάνει τη διαφορά. Η ειδική πρέσα τσιμεντοκονίας της Κήτος Κατασκευαστικής ΕΕ προσφέρει άριστα αποτελέσματα σε δάπεδα, ενδοδαπέδια θέρμανση και θερμομόνωση, υποσκαφών και ταρατσών. Ομοιόμορφη κατανομή, αντοχή στο χρόνο και επαγγελματικό αποτέλεσμα. Επένδυσε στην ποιότητα. Επένδυσε σωστά. Επέλεξε την Κήτος Κατασκευαστική ΕΕ. Τηλέφωνα 698-371-0438 και 698-493-2978. Εθνική Οδός Ζακύνθου Κερίου στο Παντοκράτορα. Επίσης, μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.kitosconstruction.gr. Kitos Construction Company από το 1992 με εμπειρία στον τομέα της οικοδομικής βιομηχανίας στη Ζάκυνθο.

Περνάς μπροστά μου, η άβρα σου με κυκλώνει, με προσγειώνει στο μηδέν. Θα θέλα να μουν στο κορμάκι σου ζώνη, στο τραγουδάκι σου ρεφρέν.

Κλειδός Ζάκυνθος. Ακούτε Ερμή 91,8. Ενημέρωση και καλή μουσική. Ερμής 91,8 FM. Ώρα για σπορ.

0: Κυρίες και κύριοι, προσοχή παρακαλώ.
1: Αυτοί είπανε ότι λέει θέλουμε να γίνει. Και εμείς μετά είπαμε ότι λέμε δεν θα γίνει, θα κάνει γίνει αυτό πάλι ο νέος ιατής για να οριστεί για να αυτό ξαναγίνει πάλι το πλήμα. Αυτό ακριβώς, τίποτα.
2: Μιλάμε για πολύ νόημα, να.
3: Ησυχία. Έλα πήγαινε Μαραμόνα, λόμαρ καντό, πίσω να πήρω στα Μαραμόνα. Τέλειο, τα.
4: Το κλασικό ντέρμπι της Ακίνθου στη Σέντρα.
5: Η μπάλα στη Σέντρα.
4: Παρασκήνια, σχόλια, αναλύσεις, επικοινωνία, ενημέρωση, χιούμορ, ελ κλασικό. Η αθλητική εκπομπή που αλλάζει τις ισορροπίες παίζει μπάλα καθημερινά στο γήπεδο του Ερμής Radio 91,8 και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 1:30 έως 3:30.

Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι. Καλό απόγευμα. Καλό απόγευμα καλοκαιριού. 30 Ιουλίου 2026. Εδώ και σήμερα, προτελευταία ημέρα, προτελευταία εκπομπή για το κλείσιμο αυτής της ποδοσφαιρικής αθλητικής σεζόν 2025-2026. Συντονιστείτε κυρίες και κύριοι στο ραδιόφωνο του Ερμή, εδώ στους 91,8 μεγάκυκλους και φυσικά μέσω του διαδικτύου σε όλο τον κόσμο. Σας ομιλεί ο Δημήτρης Πέτας. Έχουμε ειδήσεις, έχουμε παραλυπόμενα, έχουμε παρασκήνια. Απ' όλα έχουμε σήμερα. Οπότε λοιπόν σήμερα κανονικά, αύριο κανονικά, με καλεσμένο εδώ στο στούντιο. Δεν θα σας αποκαλύψω τουλάχιστον ακόμα το όνομά του, αλλά είναι ένας άνθρωπος αγαπητός στο νησί της Ζακύνθου. Ένας άνθρωπος ο οποίος δεν περνάει απαρατήρητος, διότι έχει αιχμηρό λόγο και είναι κόντρα σε οποιοδήποτε σύστημα. Αύριο λοιπόν θα τον έχω εδώ. Μαζί θα κάνουμε την τελευταία εκπομπή. Και μετά, παιδιά, από ένα μήνα. Αλλά στο ενδιάμεσο θα κάνουμε, όπως σας έχω υποσχεθεί, μία εκπομπή κάθε Παρασκευή, 2 η ώρα με 3 το απόγευμα, το μεσημέρι. Μία ωρίτσα θα αναλύουμε όλα αυτά που θα συμβαίνουν. Ρεπορτάζ από την ομάδα της Ζακύνθου. Θα κάνει και τότε και φιλικά παιχνίδια και θα ξέρουμε τι γίνεται και στην προετοιμασία. Όλα αυτά μαζί, ένα ταξίδι σε ένα όμορφο μέρος, σαν κάρτ, πως... κάθε Παρασκευή

Δηλαδή θα κάνουμε μία εκπομπή στις 8 Αυγούστου. Θα κάνουμε μία εκπομπή στις 14 Αυγούστου. Μία εκπομπή στις 21 του Αυγούστου. Και μία εκπομπή στην την Παρασκευή 28 Αυγούστου. Δηλαδή 7, 14, 21, 21 και 28. Τέσσερες εκπομπές. Και μετά 1η Σεπτέμβρη ανοίγουμε πανιά για τη νέα σεζόν.

Λοιπόν, όπως είπαμε, 30 του μηνός τελειώνει και ο Ιούλιος. Μπαίνουμε μετά στον Αύγουστο και τον Αύγουστο είναι τα μπάνια του λαού, παιδιά. Είναι ο μήνας που χανόμαστε εντελώς μέσα σε αυτή την πολιτική, θα έλεγα, πολιτισμική κατάσταση την οποία έτσι βιώνουμε εδώ στο νησί. Όλοι οι λαοί ενώνονται εδώ στο Τζάντε. Τουρίστες, Έλληνες, εδώ χαμός, Ζακινθινή.

Λοιπόν, έχουμε νέα που αφορούν την ομάδα της Ζακύνθου, Αψάκη του 1961. Έχουμε νέα και για το γήπεδο. Ναι. Τι, δεν το πιστεύετε? Έχουμε απ' όλα. Και Super League 2 και φιλικά παιχνίδια τα οποία δίνουν οι ομάδες. Έχουμε και μια κλήρωση αύριο, μάλλον τρεις κλήρωσεις σε μία. Αύριο έχουμε κλήρωση κυπέλου Ελλάδος στις 11.30. Μετά έχουμε κλήρωση κυπέλου ερασιτεχνών, κλήρωση τρίτης εθνικής κατηγορίας

Λοιπόν, και άλλα πολλά θα τα πούμε όλα εδώ σήμερα στο κλασικό ντέρμπι της Ζακύνθου. Συντονιστείτε, κόσμος και κοσμάκης από ό,τι βλέπω εδώ. Μου αρέσει πολύ αυτό το τραγούδι από το Ρόμπι Γουίλιαμς. Λοιπόν, ένα μεγάλο ευχαριστώ εδώ στους φίλους

0: Κάλβο 73. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2-6-5-0-22-0-0-3. Πάμε και στο φίλο μας το Στάκη το Βούλτσο, Καλένικο. Παραγωγή ίνου, παραγωγή κρασιού του Καλυπάδο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697-899-5442. Και από εκεί στην Εχάς από ταβέρνα Δασκαλάκης, Αγίου Λαζάρου 50. Ποιότητα στα προϊόντα μας, σε συναγώνες στις τιμές. Τηλέφωνο αν θέλετε να παραγγείλετε 2-6-1-5-0-23-4-91. Πάμε και στο Βένους Beach Bar στο Σιλιβί. Ζάχαροπλαστείο Βερίκιος, όπισθεν διοικητηρίου. Εμπορική και εκλαβάς γεννησίου Σπάκελης Μάριος, στην Αγριλιά, χαρτικά, απορριπαντικά, χημικά πισίνας. Στρωματοποιίας Δακίδους 100 Γερακαρίο. Παναγιώτης Τράνης, κατασκευάζει για σας. Χειροποίητα στρώματα ύπνου στο δικό του φυσικά χώρο από το 1976. Το μεγαλύτερο πολυκατάστημα στο νησί μας είναι ένα, Καπαρέλης, στα Ντουρέικα. Διανομή πετρελαίου θέρμανσης, Παναγιώτης Κοτσόνης Μπολέτσος, στο Αργάσι, τηλέφωνο επικοινωνίας 697-372-6710. Γκίσμο στον Αγγερικό, web εφαρμογές, ψηφιακές διαφημίσεις, δημιουργία ιστοσελίδων, Γιώργος Καπνίσης. Πάμε και στο φίλο μας τον Παναγιώτη τον Βάρτζελη, οικολογική, γεωργική. Ο γεωπόνος μας στο Σαρακινάδο. Φυτοφάρμακα, αγροεφόδια, λιπάσματα, ζωοτροφές, μελισσοκομικός εξοπλισμός. Ακαδημία Αυζάκυνθος, πάντα μαζί. Υπεύθυνος Ακαδημίας Διονύσης Κορονιός. Διανομή τροφίμων και εμπορευμάτων στα Καμπασέικα, Ανδρέας Παπαδρέου και Αναστάσιος. Αποκλειστικό αντιπρόσωπο των παγωτών Κρυκρή στη Ζάκυνθο. Πρακτορείο Εθνικό Μεταφορών Λομποτέση. Δρόμο Αεροδρομίου. Μαρία Βαρτζάγια Κώστα Λομποτέση. Βαλερόζο Γιώργο Μουζάκη. Αλεξάνδρου Μα 83. Πάμε και στο πλυντήριο αυτοκινήτων Κάτω Λαμπίκο Στάθη Καραμαλίκη. Εδώ κοντά στη γειτονιά μα. Μπαρμπέρικο Δημήτρη Καλογερία. Αγίου Λαζάρου 117. Πάμε και στον Αλέκο Καλογέρη. Αλέξ Φρουτ. Στην Καμάρα και Λοζάρα και στον Πλάνο. Και από εκεί στο Καφέ Κάπου, δύο καταστήματα, Μουτσά Μαρτενέγκου 6 και στα Ντουρέικα, Γιουλέικα είναι βασικά εκεί. Τηλέφωνο 2-6-1-5-0-41-0-83. Φούρνος του Κόουτς, Θοδωρούς Κενήσης Δραγώνας, ακριβώς απέναντι από το ΙΚΑ. Πιτσαρία Ντελάρτε, φίλος μας ο Στάθης τον Μπάστας. Βασίλης Χριστοδουλόπουλος, Τζάμια Κρίσταλα Καθρέπτες, Γυάλινα Κάγκελα στο Καλαμάκι. Και τέλος, το μαγευτικό μάγκο στην παραλία του Τσιλβί, Τάκης Γκλαβάς. Εγγύηση, κερατίζω την όμορφη παρέα και το φίλο μου εκεί που βρίσκεται και τον Σάκη το Λάπο. Το μαγευτικό μάγκο, το οποίο την Κυριακή έχει ένα πάρτι. Έχει ένα πάρτι την Κυριακή, 9 η ώρα, κυρίες και κύριοι. Διότι σε αυτό το πάρτι θα ακούσετε αξέχαστα μοναδικά τραγούδια. Θα ακούσετε τραγούδια που με αυτά έχετε ερωτευτεί. Λοιπόν, Κυριακή στο Μάγκο 9 η ώρα, Σοφία Αρβανίτη. Η υπέροχη Σοφία Αρβανίτη. Με αυτή έχουμε μεγαλώσει, με αυτή έχουμε ερωτευτεί, με αυτή έχουμε κλάψει. Ακούστε λοιπόν, ακούσετε αυτό το υπέροχο τραγούδι.
1: Εσύ μπορεί να φταίει το νησί, μας μάγεψε, μας πήρε τα μυαλά.
0: Τι τραγουδάρα παιδιά.

Λοιπόν, στο Μάγκο η Σοφία η Αρβανίτη, την Κυριακή 9 η ώρα, παιδιά, στο μεγάλο πάρτι. Και φυσικά με τον DJ Νικόλα Δημητρίου, τον απίστευτο, με επιτυχίες του 80 και του 90. Μόνο στο Μάγκο. Πηγαίνετε λοιπόν να απολαύσετε αυτή την σπουδαία τραγουδίστρια. Μη μου πείτε εσείς οι παλιότεροι με αυτό το τραγούδι πόσες φορές είχατε ερωτευτεί.

Σε τι τραγουδάρα, παιδιά, τι τραγουδάρα. Μπορείτε όμως να πάτε την Κυριακή το βράδυ στις 9 η ώρα να κάνετε και τον μπανάκι σας, έτσι, να ακούσετε την Σοφία την Αρβανίτη να τραγουδάει αυτό το υπέροχο τραγούδι, αλλά να ακούσετε και μεγάλες επιτυχίες στη δεκαετία του 80 και του 90 με τον Νίκο Δημητρίου. Πάμε τώρα να ακούσουμε τραγουδάρες της δεκαετίας του 80, με αυτές που μεγαλώσαμε, με αυτές που πορευτήκαμε. Μου, το στόμα, ναι, καπίτω, ναι. Τραγούδια του 80 και ξέρω ψωμί. Μου, γιατί αργείς να πεις το ναι. Άντε, συντονιστείτε. Έλα μωράκι μου, αλλά θα στα πω μετά. Λοιπόν, αρκετά μηνύματα. Έλα, μωράκι μου, να είστε καλά ρε παιδιά. Σοβαρά. Την υγειά μας να έχουμε. Δημήτρη λέει θα λείψεις. Για σένα λιώνω. Ο φίλος μου ο Τάσος. Λίγο να ξεκουραστούμε Τάσο. Δεν είναι εύκολο. Καθημερινή δίωρη εκπομπή. Δεν γίνεται αλλιώς. Λίγο να αποτραβηχτούμε από τα φώτα της δημοσιότητας. Α, μία φορά την εβδομάδα είπαμε, θα τα λέμε. Έλα, μωρά, δεν θα σας ξεχάσω, αρκεί να μην με ξεχάσετε κι εσείς. Ναι. Λοιπόν, στη φωντάνα για καφέ έχει πάει κανένας ποτέ. Μωρά.

0: Λοιπόν, βέβαια, πολλά μηνύματα που έχουν να κάνουν φυσικά με το πλέγον θέμα του Δημοτικού Σταδίου. Ακούστε τώρα πώς έχει η κατάσταση, αλλά πριν πάω να σας πω πώς έχει η κατάσταση, δαιμονίζομαι, να το πω διαφορετικά, διαολίζομαι, με ποια έννοια το λέω αυτό, όταν βλέπω, ας πούμε, μεγάλες ιστοσελίδες έχουν πάρει το θέμα ότι Ζάκηθος θα πάει να παίξει στο Μαρκόπουλο Αττικής και από κάτω οπαδοί άλλων ομάδων απαξιώνουν την ομάδα μας με έτσι χαρακτηρισμούς φθηνούς και τέτοια πράγματα, γιατί τους δίνουμε το δικαίωμα. Όχι εμείς, το δικαίωμα το παίρνουν οι συγκεκριμένοι, διότι υπάρχει αυτό το μεγάλο πρόβλημα της απαξίας του ζακηθινού αθλητισμού και του ποδοσφαιρού από τις αρχές. Όταν λοιπόν όλες οι ιστοσελίδες λένε ότι Ζάκηθος δεν θα παίξει την έδρα της και θα πάει να παίξει στο Μαρκόπουλο, αρχίζουν οι οπαδοί από κάτω και γράφουν διάφορα σχόλια του τύπου: έλα μωρέ, πού πάτε κι εσείς τώρα, δεν έχετε γήπεδο, θέλατε και βίντεο αθηνική, και τέτοια πράγματα και άλλα πολλά και άλλα πολλά που τα διαβάζω και στενοχωριέμαι και πικραίνομαι και πολλά άλλα πράγματα συχτηρίζω.
1: Μαζί ξανά.
0: Τι τραγούδι κι αυτό.
1: Και τέρμα η μοναξιά.
0: Μαζί ξανά.
1: Αφήνω με στα χέρια σου και πάλι.
0: Είπαμε δεκαετία 80, παιδιά, θα πορευτούμε τώρα.
1: Μαζί ξανά. Να πέφτουμε στη φωτιά.
0: Και διαβάζω σχόλια από πολλές, από πολλούς οπαδούς άλλων ομάδων που απαξιώνουν την ομάδα μας, το σύλλογό μας, χωρίς να ξέρουν τι ακριβώς έχει συμβεί εδώ στο νησί, τι ακριβώς γίνεται. Και όμως δίνουμε το δικαίωμα στους αντιπάλους μας να λένε χίλια δύο πράγματα για μας. Δεν το δίνει η ομάδα, δεν το δίνουν οι οπαδοί της, δεν το δίνει η διοίκηση, δεν το δίνουν οι ποδοσφαιριστές. Το δικαίωμα από όπου το παίρνουν όλοι αυτοί να λένε χίλια δύο πράγματα, όταν βλέπουν ότι η ομάδα της Ζακύθου, αντί να παίζει στην έδρα της, στα πρώτα παιχνίδια θα παίξει στο Μαρκόπουλο Αττικής. Τι δουλειά έχει η Ζάκυνθος, το φιόρο του Λεβάντε, η κιανοκίτρινη ομάδα με το Μαρκόπουλο Αττικής? Τι δουλειά έχουμε? Πού να το φανταζόμασταν, παιδιά, ότι όταν θα ανεβαίναμε, ότι θα δηλώναμε έδρα το Μαρκόπουλο Αττικής.

Έχουμε διάφορα θέματα, έτσι διαβάζουμε εδώ πέρα και στην εφημερίδα Αρμής σήμερα με τίτλο για τη λεπτοσπύρωση, για τα ποντίκια. Το έχουν κάνει θέμα οι ιταλικές μεγάλες εφημερίδες. Και σαν να μην έφτανε όλα αυτά, έχουμε και τις οδηγίες για την προστασία από τη λεπτοσπύρωση που δίνει το υγειονομικό. Καλά κάνει το υγειονομικό και δίνει οδηγίες για τη λεπτοσπύρωση, για τα ποντίκια, για τους αρουραίους. Όμως εγώ δεν έχω καταλάβει ένα πράγμα. Πού είναι ρε παιδιά, πού είναι όλα αυτά, πού είναι η μειοκτονία, πού, γιατί βαδίζουμε. Μια αφορμή λοιπόν την εμφάνιση στη Ζάκηθο αυτή την περίοδο κρουσμάτων λεπτοσπύρωσης, μεταξύ ατόμων που εκτελούσαν αγροτικές και υπαίθριες εργασίες. Λέει παρακάτω ότι χρησιμοποιούμε κατάλληλα μέσα αγροτικής προστασίας, όπως τα διάβροχα γάντια και τέτοια πράγματα, παπούτσια, γαλώσες. Καλύπτουμε τραύματα για ανοιχτές πληγές με αδιάβροχα επιθέματα. Κατά τις υπαίθριες εργασίες παίρνουμε σκολαστικά τα χέρια μας με σαπούνι και νερό, αποφεύγουμε την επαφή με στάσιμα νερά και την κατανάλωση τροφίμων που έχουν έρθει σε επαφή με αυτά. Πλένουμε πολύ καλά τα φρούτα και τα λαχανικά. Δεν καταναλώνουμε κατευθείαν από το χωράφι. Διατηρούμε τα τρόφιμα σε κλειστούς περιέκτες και ποτέ δεν τα καταναλώνουμε όταν υποψιαζόμαστε ότι έχουν έρθει σε επαφή με τα ποντίκια. Εφαρμόζουμε μειοκτονία στους χώρους επιχειρήσεων και κατοικιών ιδιοκτησίας μας. Εμείς δηλαδή εφαρμόζουμε, όχι το κράτος. Εμβολιάζουμε προληπτικά τα κατοικίδια μας ενάντια της λεπτοσπύρωσης σύμφωνα με τις οδηγίες του κτηνιάτρου. Τηρούμε τα μέτρα γιατί η προστασία της δημόσιας και ατομικής υγείας μας είναι ευθύνη όλων μας. Και τέτοια πράγματα δηλαδή. Σαν να μην έφταναν όλα αυτά, έχουμε φυσικά και τη λεπτοσπύρωση. Ναι, το έχουν πάρει τώρα οι μεγάλες ιταλικές ιστοσελίδες στο θέμα των ποντικιών και καταλαβαίνετε τι γίνεται. Μήπως βλέπετε τουρίστες Ιταλούς εδώ στο νησί. Λοιπόν, χαιρετισμούς σε πολλούς φίλους εδώ. Πολλές γυναίκες εδώ στέλνουν χαιρετισμούς. Τι γίνεται, σας αρέσουν τα τραγούδια, κορίτσια? Χαιρετισμούς στη φίλη μας τη Μαρία, τη Ρένα, στη φίλη μας την Κωνσταντίνα. Να είστε καλά, κορίτσια. Ήρθα και θα μείνω μαζί σου. Ό,τι και να γίνει, θυμί σου. Θα με η ζωή στη ζωή σου. Ό,τι και να γίνει. Θα δώσουμε χαιρετισμούς εδώ στις παρέες που μας ακούν από τα ραδιοφωνάκια τους, από τα κινητά τους τηλέφωνα, από τις παραλίες του νησιού. Λοιπόν, αύριο τελευταία εκπομπή, παιδιά, με καλεσμένο, έτσι. Δεν θα μπορώ να σας πω το όνομά του, αλλά θα κάνει αίσθηση. Θα κλείσουμε λοιπόν την εκπομπή με έναν καλεσμένο, ο οποίος θα πει τα πράγματα έξω από τα δόντια.

0: Τώρα βέβαια εμείς που ζούμε εδώ στο ποτάμι, εδώ στο ποτάμι του Αγίου Χορελάμπη, καταλαβαίνετε έτσι, το βράδυ τι γίνεται με τα τροχτικά, με τους αρουραίους και με όλα αυτά τα ζωάκια που βγαίνουν μέσα από, τα, από το ποτάμι. Το ποτάμι που πέφτουν κελίματα, πέφτουν διάφορα περίεργα. Οκ. Okay. Θα το αντιμετωπίσουμε αυτό. Έτσι κι αλλιώς στο νησί που ζούμε, εμείς είμαστε πολίτες δεύτερης διαλογής. Δεν έχει σημασία. Μέχρι να φύγουν οι τελευταίοι τουρίστες, μετά γινόμαστε πρώτης κατηγορίας διαλογής και ούτω καθεξής.
1: Ο φίλος σου και ο αδέλφος. Εσύ μου πες πώς μ' αγαπάς. Μα πριν ξημερώσει.
0: Έχουμε αψάκεθος να πούμε πολλά πράγματα.
1: Εγώ που σε πίστεψα πώς.
0: Η προετοιμασία συνεχίζεται κανονικά. Αύριο όμως η αποστολή αναχωρεί, πηγαίνει στο Καρπενήσι, όπου εκεί θα πραγματοποιηθεί το βασικό στάδιο της προετοιμασίας μας, της προετοιμασίας ομάδας και της δική μας. Εμείς δεν κάνουμε προετοιμασία.

Η διοίκηση κάνει ό,τι είναι δυνατόν, παίρνει παίχτες. Είχαμε πει χθες για τις δύο σπουδαίες μεταγραφές, τις επικείμενες μεταγραφικές βόμβες που θα κάνει η Ζάκυνθος με Καμάτσο και Χουάντρα. Δύο παίχτες οι οποίοι έρχονται έτσι να βοηθήσουν, έχουν τεράστια εμπειρία.

ομάδα. Εδώ η διοίκηση φέρνει παίχτες εγνωσμένης αξίας, παίχτες που έχουν μια τεράστια εμπειρία, μπορούν να διαχειριστούν αυτή την κατηγορία. Και σήμερα, από τα χθες το βράδυ δηλαδή, έχει ακουστεί το όνομα ενός ποδοσφαιριστή που έχει ένα τεράστιο βιογραφικό και είναι πολύ κοντά στο να φορέσει την νικιάνο-κίτρινη φανέλα.

Και ποιος μπορεί να είναι αυτός, υποψιάζεστε? Ένας παίχτης ο οποίος αγωνίζεται στα χαφ, αμυντικό χαφ. Ένας παίχτης ο οποίος έχει περάσει από πάρα πολλές ομάδες εδώ ανά την Ελλάδα. Γεννημένος το 1993 στις 8 Ιουλίου στην Κορίτσα. Αλβανός διεθνής ποδοσφαιριστής, ο Εργκούς Κάτσε, είναι πολύ κοντά στο να φορέσει την φανέλα της Ζακύνθου. Αμυντικό χάφο συγκεκριμένος ποδοσφαιριστής, 33 ετών. Ένας παίχτης ο οποίος μπορεί να παίξει στη θέση 6 αλλά και στη θέση 8. Ένας παίχτης ο οποίος το γνωρίζουμε όλοι, έχει παίξει σε πάρα πολλές ομάδες ανά την Ελλάδα. Ένα βαρύ βιογραφικό. Συνολικά 25.000 λεπτά συμμετοχής σε μεγάλες κατηγορίες. Ξεκίνησε από την K19 του Πανατολικού, την K17 του ΠΑΟΚ, συγγνώμη, K19 του ΠΑΟΚ, στην κανονική ομάδα του ΠΑΟΚ το 2011 και το 2016 έχει αγωνιστεί στην Victoria Plant. Επέστρεψε στον ΠΑΟΚ, πήρε μεταγραφή για τον Παναθηναϊκό. Από τον Παναθηναϊκό στον ΠΑΟΚ, από τον ΠΑΟΚ στην Λάρισα, από την Λάρισα στον ΠΑΟΚ ξανά, από τον ΠΑΟΚ στον Άρη Θεσσαλονίκης, από τον Άρη σε ομάδες της Αλβανίας, από εκεί στη Βέρεια, στον Ούπουσου Βόλος, στον Αιωλικό Μυτιλίνης, στην Καλαμάτα και ούτω καθεξής. Αυτός λοιπόν ο παίχτης ενδεχομένως να φορέσει τα κιανοκίτρινα. Αυτή είναι η είδηση η οποία βγαίνει σήμερα. Ανεπίσημα, δεν έχει επιβεβαιωθεί κάτι, αλλά όπως λέει και ο θυμόσοφος λαός μας, όπου υπάρχει καπνός υπάρχει και φωτιά. Λοιπόν, ο συγκεκριμένος τώρα παίκτης στην στοίχημα του Μπελίκ έχει παίξει 160 παιχνίδια. Καταλαβαίνετε τώρα πέτοινος πρόκειται, 160 παιχνίδια, 11.000 λεπτά συμμετοχής, 10 τέρματα, 14 assist. Στην Superbet Super League 2 έχει 32 συμμετοχές. Στο Superbet Κύπελλο Ελλάδας έχει 29 συμμετοχές. Στην Super League στα Playoff έχει 26 συμμετοχές. Στη Football League έχει 19 συμμετοχές. Στο Europa League έχει 15 συμμετοχές. Προκριματικά Europa League έχει 12 συμμετοχές. Προκριματικά Champions League έχει 2 συμμετοχές. Συνολικά 25.000 λεπτά συμμετοχών στις επαγγελματικές κατηγορίες 33 ετών ο συγκεκριμένος παίκτης, με τεράστια εμπειρία, πιθανότατα θα φορέσει τη φανέλα της Ζακύνθου. Με την Εθνική Αλβανίας, με την Εθνική Ομάδα Ανδρών της Αλβανίας έχει 25 συμμετοχές και με την Άντερ 21 έχει 4 συμμετοχές.

Λοιπόν, στα υπόψη της Ζακύνθου είναι ο συγκεκριμένος παίκτης. Και εντάξει, όπως όλοι λένε, ότι είναι πολύ κοντά στο να έρθει να βοηθήσει τον σύλλογο στην προσπάθεια την οποία θα κάνει φέτος. Εγγύς κάτσε λοιπόν. Έτσι, τον γνωρίζαμε από τη θητεία του στον ΠΑΟΚ, στον Παναθηναϊκό, φυσικά στον Άρη. Αμυντικό χαφ. Κάνει το μπαμ μπουμ η διοίκηση, η οποία έτσι θέλει να ταράξει για άλλη μια φορά τα λιμνάζοντα νερά. Ο Σάκης ο Γιαννιώτης μου λέει, άσε το τραγούδι. Ποιο τραγούδι ρε φίλε, πες μου Σάκη μου, ποιο τραγούδι σου αρέσει? Είπαμε, βάζουμε τραγουδάκια σήμερα δεκαετία 80, παιδιά. Οι παλιότεροι. Πάμε λίγο, Κωνσταντιν Πίγαλη.

Αυτά είναι τραγούδια. Δεν βγαίνουν σήμερα τέτοια τραγούδια, παιδιά. Ήμασταν τυχεροί εμείς οι παλιότεροι που ζήσαμε αυτή την απίστευτη δεκαετία.

Γυρνάζει την μπάγκα στον αέρα η διοίκηση, παιδιά. Ένας φίλος λέει εδώ πέρα, η διοίκηση καλά τα πάει. Το θέμα του γηπέδου, Δημήτρη. Λοιπόν, πάμε τώρα στο θέμα του γηπέδου. Πάμε στο δημοτικό στάδιο. Ζάκη Θείο Νεντιονικό. Στον ύπνο μου το βλέπω. Στον ύπνο μου βλέπω ότι εκτελούσα εργασίες. Ήμουν εργολάβος, λέει, στο γήπεδο και εκτελούσα εργασίες να προλάβω τις ημερομηνίες να παίξουμε εδώ στο γήπεδο στις 6 Σεπτεμβρίου. Με είχε πιάσει κρύος υδρότας. Μόνο που δεν είμαι εργολάβος, παιδιά. Λοιπόν, διαβάσαμε χθες την ανακοίνωση της Ζακύνθου για το θέμα του γηπέδου. Μια ανακοίνωση η οποία ήταν ήτο αιχμηρή. Δεν ήταν βέβαια τόσο αιχμηρή κατά του Δήμου Ζακύνθου, κατά τις Δημοτικές Αρχές, αλλά ήταν αιχμηρή. Μια ανακοίνωση η οποία άφηνε, τέλος πάντων, αιχμές για την διαχείριση της κατάστασης από τον Δήμο Ζακύνθου. Soft, θα έλεγα, αλλά με μπηχτές. Αυτό έγινε χθες. Σήμερα άλλαξαν τα πράγματα. Τι εννοούμε άλλαξαν τα πράγματα? Σήμερα το γήπεδο το επισκέφτηκε ο εργολάβος που θα αναλάβει τις εργασίες που θα γίνουν. Στο γήπεδο βρέθηκε, φυσικά, από ό,τι γνωρίζω, και ο υπεύθυνος του αθλητισμού του Δήμου Ζακύνθου, αλλά και η μηχανικός, κυρία Μαρία Γιώργιλά. Δεν πήγα πάνω, δεν ανέβηκα, απλά πέρασα, είδα ότι κάτι μετρούσαν, κάτι εκεί προσπαθούσαν να βάλουν, έτσι, σε ένα, να σχεδιάσουν, δεν ξέρω. Όμως η αλήθεια είναι ότι σήμερα για πρώτη φορά το δημοτικό στάδιο το επισκέφθηκε ο συγκεκριμένος εργολάβος, ο οποίος θα αναλάβει δράση, λέει, για να φέρει εις πέρας αυτή την οδυνηρή πραγματικότητα την οποία βιώνουμε. Ας ακούσουμε όμως λίγο αυτό το υπέροχο τραγούδι και επιστροφή.

Λοιπόν, εργολάβος ο οποίος βρέθηκε σήμερα στο γήπεδο. Όμως υπάρχουν κάποια σημεία τα οποία πρέπει να φωτιστούν με τέτοιο τρόπο, έτσι ώστε να μην δημιουργούνται λανθασμένες εντυπώσεις. Εντάξει, μπορεί να έγινε το πρώτο βήμα να πήγε ο εργολάβος, όμως εδώ μπαίνουν και κάποια άλλα ζητήματα τα οποία αφορούν φυσικά πώς και με τι τρόπο θα διασφαλιστεί όλη αυτή η εργασία στο δημοτικό στάδιο. Τι εννοώ? Από αυτά που γνωρίζω, κανείς από την αντιπολίτευση αυτή τη στιγμή δεν γνωρίζει τον προϋπολογισμό που θα στοιχήσει του έργου, δηλαδή πόσο θα στοιχήσουν όλα αυτά που θα γίνουν στο δημοτικό στάδιο, διότι τότε είχε ακουστεί στο Δημοτικό Συμβούλιο πριν από 10 μέρες περίπου ότι ναι, θα συμφωνήσουμε όλοι ως προς αυτή την κατεύθυνση να υπάρχει, να γίνει απευθείας ανάθεση του έργου, αλλά όπως είπε και ο Γιώργος Κωνσταντίνου από τη Λαϊκή Συσπήρωση, αρκεί να γνωρίζουμε πόσο θα κοστίσει όλη αυτή η διαδικασία και με τι τρόπο θα γίνει αυτή η απευθείας ανάθεση. Μέχρι στιγμής κανείς δεν γνωρίζει το κόστος που θα στοιχήσει αυτό το έργο. Δεν έχει περάσει από καμιά επιτροπή, οικονομική ή δημοτική επιτροπή. Αυτό γνωρίζω μέχρι στιγμής. Και αυτό που γνωρίζω είναι ότι και η αντιπολίτευση του Δήμου Ζακέθου δεν γνωρίζει το χρονοδιάγραμμα, αλλά και το κόστος, πόσο θα πάει όλη αυτή η ιστορία. Επίσης, ένα άλλο κομμάτι έχει να κάνει, ναι, να μπει ο εργολάβος μέσα, ο οποίος θα ξεκινήσει την όλη διαδικασία, αλλά ο ίδιος ο εργολάβος μπορεί να δώσει ένα χρονοδιάγραμμα για το πότε θα τελειώσουν, πότε θα αρχίσουν και πότε θα τελειώσουν όλες οι εργασίες που θα έχει αναλάβει ο συγκεκριμένος. Κανείς από τη Δημοτική Αρχή όμως δεν έχει μπει στη διαδικασία να απαντήσει αυτά τα εύλογα ερωτήματα. Όλοι μας θέλουμε αυτή τη στιγμή να βοηθήσουμε την ομάδα Ζακυνθού. Όλοι μας θέλουμε να πετύχει αυτό το εγχείρημα πραγματικά, διότι η ομάδα χρειάζεται τη στήριξη και πρέπει να φτιαχτεί το γήπεδο. Θα πρέπει πάση θυσία να φτιαχτεί το γήπεδο, όμως εδώ πρέπει να ξεκινήσουν κάποιες γραφειοκρατικές διαδικασίες που δεν αφορούν φυσικά την νομιμότητα ή την νομιμοποίηση των κτηρίων, αφορούν φυσικά την ανάθεση του συγκεκριμένου έργου. Στο συγκεκριμένο εργολάβο να γνωρίζει και η αντιπολίτευση και όλες οι παρατάξεις στο Δήμο περί τίνος πρόκειται. Αυτή τη στιγμή από αυτά που γνωρίζω δεν έχει γίνει κανενός είδους ενημέρωση για το κόστος των εργασιών. Και το κυριότερο, αυτό που ουσιαστικά θέλει και ο κόσμος να μάθει, είναι πότε θα παραδοθεί το γήπεδο. Ο μήνας αύριο έχει 31, τελειώνει δηλαδή και ο Ιούλιος. Πάμε στον Αύγουστο, η ομάδα θα λείπει 15 ημέρες, θα είναι εκτός νησιού. Πρέπει να γίνουν κάποιες εργασίες, πολλές εργασίες. Πρέπει να γίνουν τουλάχιστον 10 διαφορετικές εργασίες μέσα στο γήπεδο και δεν γνωρίζω πότε όλες αυτές τις εργασίες θα ολοκληρωθούν. Συνήθως όταν δίνεται απευθείας ανάθεση ενός έργου, η εργολήπτρια εταιρεία είναι αυτή ουσιαστικά που λέει πότε ουσιαστικά θα γίνει το έργο και πότε θα παραδοθεί. Έχουμε βέβαια σε εκκρεμότητα και την στατική επάρκεια της Κερκίδας. Έχουν περάσει κάποιες ημέρες από τις 24 του μηνός. Έχει περάσει μια εβδομάδα. Σε λίγες ημέρες θα γνωρίζουμε τις τιμές που θα έχουν βγει από τα εργαστήρια για τη στατική επάρκεια της Κερκίδας. Και από εκεί πέρα μπαίνουμε σε μια άλλη διαδικασία, γιατί μετά θα τελειώσει και η πρώτη εβδομάδα του Αυγούστου, μετά πάμε για 15 Αύγουστο και ούτω καθεξής. Υπολειτουργούν δηλαδή οι δημόσιες υπηρεσίες μέσα στον Αύγουστο.

Είχα μια πληροφόρηση ότι η διοίκηση θα πήγαινε σήμερα να επισκεφτεί τον δήμαρχο, να του εκφράσει τα παραπονά της για την διαδικασία. Αλλά είναι κάποια ερωτήματα που έτσι πρέπει να απαντηθούν. Η πληροφόρηση που έχω είναι ότι η αντιπολίτευση δεν γνωρίζει τίποτα για τον προϋπολογισμό. Δεν έχει ανακοινωθεί προϋπολογισμός. Δεν γνώριζε τίποτα. Κανένας άλλος από την αντιπολίτευση δεν γνωρίζει πόσο θα στοιχήσει όλη αυτή η διαδικασία. Πρέπει να ενημερωθεί, να ενημερωθούν άπαντες, έτσι ώστε να είναι ξεκάθαρα τα πράγματα.

0: σου πω.
1: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Πάμε γιατί έχουμε Διονύση Κορονιό. Έλα, παλικάρι μου, έλα. Τι κάνεις? Τι νέα έχουμε?
2: Νέα ασταμάτητα. Τι θέλετε να μάθετε?
1: Αυτά τα ασταμάτητα νέα. Είπα προηγουμένως ότι επισκεφθήκατε το Δήμο Ζακύνθου, από ό,τι γνωρίζω.
2: Δεν έγινε η επισκέψη.
1: Α, δεν έγινε η επισκέψη.
2: Όχι.
1: Μάλιστα. Θα γίνει κάποια άλλη στιγμή?
2: Όχι. Οι εργασίες θα ξεκινήσουν αύριο.
1: Α, θα ξεκινήσουν οι εργασίες αύριο.
2: Ναι.
1: Α, λοιπόν, ο εργολάβος καλά ήταν ότι ήταν ασθένα στο γήπεδο. Καλά το είπαν.
2: Ναι.
1: Mm-hmm. Οι εργασίες θα ξεκινήσουν αύριο. Το χρονοδιάγραμμα των εργασιών το γνωρίζουμε ή όχι? Έτσι. Πάμε τώρα.
2: Όχι.
1: Α, δεν γνωρίζουμε κάτι.
2: Όχι.
1: Mm-hmm. Δηλαδή, αν πότε θα έχουμε ουσιαστικά κάποια εικόνα για το πότε θα ολοκληρωθεί η διαδικασία.
2: Κάποια ενημέρωση θα επιχειρήσουμε να ενημερωθούμε.
1: Mm-hmm.
2: Όταν θα έχουμε ενημέρωση, θα σας ενημερώσουμε κι εμείς.
1: Πάντως, η ανακοίνωση, από ό,τι κατάλαβα, έπιασε λίγο τόπο, έτσι.
2: Εντάξει, δεν θεωρώ ότι μόνο η ανακοίνωση έπιασε τόπο. Θεωρώ ότι υπήρχε εντάξει, ίσως να μην έχει γίνει αντιληπτή η σοβαρότητα. Και ίσως με την ανακοίνωση να έγινε. Ήταν μια ανακοίνωση η οποία ήταν πάρα πολύ light.
1: Ναι, ναι, σωστά.
2: Δεν θέλω να υπάρχουν παράπονα.
1: Όχι, βέβαια.
2: Ήταν πάρα πολύ light.
1: Mm-hmm, mm-hmm.
2: Ήταν κατ' επιλογή του ΔΣ πολύ light.
1: Ναι, ήταν soft. Ήταν μια... αλλά ήταν και ήταν soft από τη μία μεριά, αλλά από την άλλη ήταν και αιχμηρή. Δηλαδή είχε κάποιες λέξεις μέσα που πραγματικά έτσι, χτύπησαν εκεί που έπρεπε. Ήχησαν δυνατά.
2: Εντάξει, εμείς ξέρετε ότι κάνουμε μια πολιτική σαν ομάδα, θέλουμε να ίσον αποστάσεων, θέλουμε να είμαστε, να μην μηδενίζουμε, θέλουμε να κάνουμε την κριτική με τέτοιο τρόπο ώστε να την ακούει αυτός που τη δέχεται και όχι,
1: ναι, σωστά,
2: έτσι να την πετάει στα σκουπίδια.
1: Mm-hmm. Mm-hmm.
2: Ο στόχος είναι να ακουστεί η ομάδα και όχι να ενοχλήσει.
1: Ναι, ναι, ναι.
2: Ή να δυσανασχετήσει.
1: Άρα ουσιαστικά τώρα το πρώτο θετικό βήμα έγινε ότι μπήκε εργολάβος μέσα.
2: Ναι.
1: Βέβαια δεν γνωρίζει κανείς τον προϋπολογισμό πώς θα στοιχίσει αυτό το έργο εκεί στο δημοτικό στάδιο αυτή τη στιγμή. Αλλά αυτό τώρα βέβαια...
2: Αυτό είναι εσωτερικό θέμα.
1: Είναι εσωτερικό θέμα του Δήμου, δεν είναι θέμα της ομάδας. Η ομάδα ήθελε ουσιαστικά να μπει κάποιος μέσα να ξεκινήσει τη διαδικασία.
2: Να ξεκινήσουν τα έργα χθες.
1: Ναι, ναι, ναι, σωστά, σωστά.
2: Όλα τα υπόλοιπα είναι πολιτικά κομμάτια, τα οποία μας δεν μας αφορούν.
1: Ναι, ναι, σωστά. Σωστά. Άρα λοιπόν, η ομάδα φεύγει αύριο.
2: Στι 10.30.
1: 10.30 αύριο, έτσι.
2: Φεύγουν 23 ποδοσφαιριστές.
1: Mm-hmm.
2: Και το Σαββάτο, ή δύο το Σαββάτο και ένα στην Κυριακή, θα ενσωματωθούν και στην αποστολή εκεί στο Καλπενήσι άλλοι 3 ποδοσφαιριστές.
1: Οι 3 ποδοσφαιριστές είναι αυτοί που έχουμε αναφέρει, δηλαδή ο Καμάτσο, ο Χουάντρα και ο Κάτσε. Γιατί μιλάμε και για τον Κάτσε τώρα.
2: Είναι αυτοί οι τρεις που λέτε.
1: Αυτοί οι τρεις, έτσι.
2: Ναι.
1: Τώρα από το. Εντάξει, για τον Καμάζο και τον Χουάντρα τα έχουμε πει. Είναι ποδοσφαιριστές που έχουν παίξει και σε υψηλό επίπεδο. Και πάμε τώρα στο. Πώς προέκυψε το θέμα του Κάτσε τώρα στη Ζάκυνθο?
2: Με συγχωρείτε.
1: Ναι.
2: Το θέμα του Κάτσε δεν προέκυψε τώρα.
1: Ήταν. Δουλευόταν.
2: Προέκυψε από εδώ και 15 μέρες.
1: Mm-hmm. Ναι.
2: Στην ομάδα.
1: Τώρα πρόκειται για μια μεγάλη βόμβα, έτσι.
2: Το θέμα του Κάτσε στην ομάδα προέκυψε όταν είχε προκύψει και του Άρντα.
1: Και του Άρντα, έτσι.
2: Απλά τότε δεν ασχολήθηκε κανένας με τον Κάτσε και δεν διέρευσε καθόλου το θέμα και το όνομα Κάτσε. Διότι το είχε επισκιάσει το θέμα ο Άρντα.
1: Ναι. Άρα λοιπόν πέρασε στα... κάτω από τα ραντάρ το θέμα του Κάτσε.
2: Πέρασε κάτω από τα ραντάρ.
1: Ναι. Και σήμερα αυτό το θέμα βγήκε στην επιφάνεια. Άρα λοιπόν είναι υπαρκτό, έχει συμφωνήσει ο παίκτης?
2: Ναι, ο παίκτης έχει συμφωνήσει.
1: Έχει συμφωνήσει, άρα λοιπόν θεωρείται πλέον ότι είναι παίκτης ομάδας.
2: Ναι.
1: Ο Κάτσε λοιπόν, ο Καμάτσο και ο Άντρα, τρεις μεταγραφές σε υψηλό επίπεδο θα έλεγα για την ομάδα.
2: Όλες οι μεταγραφές που έχει κάνει η ομάδα είναι.
1: Ναι, ναι, και αναφέρομαι στους τρεις γιατί οι τρεις αυτοί έχουν παίξει σε υψηλό επίπεδο, σε Super League, όπως φυσικά και ο Νέιρα. Έχουν παίξει και εκτός Ελλάδος σε μεγάλες διοργανώσεις. Οπότε λοιπόν έχουν τεράστια εμπειρία που μπορούν να βοηθήσουν το σύλλογο αυτή τη στιγμή.
2: Χωρίς να θέλω να προσβάλλω κανέναν άλλο ποδοσφαιριστή, ναι, της ομάδας. Ο Νέιρα είναι λίγο ένα άλλο επίπεδο, να ξέρετε.
1: Ναι,
2: Mm-hmm. Χθες έπαθα πλάκα.
1: Αλήθεια, ε.
2: Ναι. Mm-hmm.
1: Με τον επαγγελματισμό του, με την...
2: Με την mm-hmm. ποδοσφαιρική ευφυΐα του.
1: Ευφυΐα, έτσι. Mm. Άρα λοιπόν...
2: Όπως περπατάει.
1: Ναι, ναι, ναι.
2: Παίζει πιο γρήγορα από όλους.
1: Παίζει πιο γρήγορα από όλους, γιατί έχει τη γρήγορη σκέψη, έχει τα πάντα, έτσι.
2: Mm-hmm.
1: Mm-hmm. Άρα λοιπόν εδώ βάζουμε τεράστια εμπειρία, έτσι, στην ομάδα. Έτσι, βάζουμε τώρα...
2: Είναι Super League 2, όπως σας είχα πει και πέρυσι. Mm-hmm. Βάζεται και για πριν ότι τα παιχνίδια τα παίρνουν οι παίχτες με τις παραστάσεις.
1: Mm-hmm.
2: Οι παίχτες, οι έμπειροι. Μπορεί να έχεις μια ομάδα με 20 ταλέντα, παιχταράδες, mm-hmm. και να μην κάνεις τέλος.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
2: Χρειάζεσαι ποδοσφαιριστές οι οποίοι βλέπουν αυτά τα παιχνίδια σαν καθημερινότητά τους.
1: Ναι.
2: Και όχι σαν κάτι σπουδαίο.
1: Mm-hmm. Mm-hmm.
2: Διότι με αυτόν τον τρόπο έχουν λιγότερο άγχος, δεν έχουν καθόλου άγχος μάλλον, να το μεταδίδουν και στην υπόλοιπη ομάδα.
1: Mm-hmm.
2: Και μπαίνει η υπόλοιπη ομάδα, όλη η ομάδα μέσα στον αγωνιστικό χώρο να παίξει με μια διαφορετική νοοτροπία.
1: Ναι, ναι, ναι.
2: Από την νοοτροπία που θα είχε αν είχε δύο παίχτες έμπειρους και δεν είχε 12-13 που έχει τώρα.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
2: Και στην κατηγορία στην οποία αγωνιστούμε φέτος, είναι κάτι που παίζει πάρα πολύ σημαντικό ρόλο.
1: Mm-hmm.
2: Η εμπειρία.
1: Η εμπειρία και η μετάδοση αυτής της εμπειρίας στους νέους, στους άλλους ποδοσφαιριστές.
2: Ακριβώς.
1: Διότι εδώ τώρα μιλάμε για τέσσερους παίχτες, δεν μιλάμε για τους γιατί και τα υπόλοιπα παιδιά έχουν τεράστια εμπειρία. Δεν το συζητάμε αυτά. Τα παιδιά
2: δεν, έχει εμπειρία. Δεν έχει εμπειρία ο Κάσος, ο Πεταβράκης, ο Ροντρίγκες, ναι. ο Αντεμπάγιο, ναι. ο Σίλβα, ο... Ποιον να πω
1: όλοι έχουν, είναι έμπειροι ποδοσφαιριστές.
2: Mm-hmm. Δεν έχει εμπειρία. Mm-hmm. Όλοι αυτοί οι ποδοσφαιριστές που μιλάμε mm-hmm. έχουν 100 πλάσι συμμετοχές σε Α
1: ναι,
2: και Β
1: ναι.
2: εθνική.
1: Ναι, ναι, ναι.
2: Ο Μπαρτακός, ναι. ο...
1: Εντάξει, όλα τα παιδιά έχουν μεγάλο βιογραφικό. αλλά τώρα...
2: Ο Καμάτσο,
1: ναι.
2: όλοι αυτοί είναι ποδοσφαιριστές που έχουν 100 πλάσι συμμετοχές σε υψηλό επίπεδο.
1: Mm-hmm. Σωστά, σωστά. Έχεις δίκιο σε αυτό. Και εδώ παίζει ρόλο αυτό που είπες εσύ. Ότι...
2: Ακόμα και ο Χατζηδημητρίου έχει 50 συμμετοχές.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι. Ο Χατζηδημητρίου, ναι. Ο οποίος παρεμπιπτόντως σε μένα μου αρέσει σαν παίκτης. Κάνει ωραίες ενέργειες μέσα στο παιχνίδι.
2: Να μου αρέσει.
1: Ναι, τον έχω δει αρκετές φορές στο γήπεδο. Ένα πολύ δυνατό παίκτη.
2: Θα δώσω μια είδηση ακόμα.
1: Ναι.
2: Η ομάδα βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις με ένα νεαρό ποδοσφαιριστή, ο οποίος ήταν στην τριάδα των πρώτων σκόρερ τη Super League 1 K19. Super League 1, επαναλαμβάνω.
1: Center for.
2: Ναι.
1: Μάλιστα. Super League 1.
2: Ναι.
1: Μάλιστα. Ωραία. Είμαστε κοντά δηλαδή. Και με αυτούς κλείνουμε μετά.
2: Υπάρχουν αρκετές λύσεις σε μικρούς, γιατί είναι ένας μικρός υποχρεωτικός.
1: Ναι, ναι, ναι. Ναι, ναι, σωστά.
2: Έχει συζητήσεις με νεαρούς ποδοσφαιριστές ηλικίας το 2005 και μετά, οι οποίοι όλοι αυτοί οι ποδοσφαιριστές που μιλάμε είναι ποδοσφαιριστές με παραστάσεις στη Super League 1, K19 και Super League Β.
1: Mm-hmm. Άρα λοιπόν εδώ τώρα, ναι, θα είναι και αυτός, θα πάει στην προετοιμασία.
2: Σας είπα ότι γίνονται διαπραγματεύσεις.
1: Δεν θα
2: κλείσει.
1: Ναι.
2: Αν θα κλείσει, ναι, θα πάει στην προετοιμασία.
1: Mm-hmm. Μάλιστα. Ωραία, προετοιμασία τώρα στο Καρπενήσι, θα επιστρέψει η ομάδα μετά το 15 στο πίσω. Πώς θα γίνει? Πώς είπες, Σάκη?
2: Στις 15 το πρωί θα επιστρέψει.
1: Α, 15 το πρωί, έτσι. Να ρωτήσω κάτι, στο Καρπενήσι θα γίνουν κάποια φιλικά, έχουμε κανονίσει κάποια φιλικά η ομάδα?
2: Το πρώτο φιλικό της ομάδας είναι την 5η 6 του μηνός με την ΑΕΛ.
1: Με τη Λάρισα.
2: Ναι.
1: Mm-hmm. 6 του μηνός, ε.
2: Mm-hmm.
1: Εκεί στο
2: έχω και άλλα φιλικά.
1: Mm-hmm.
2: Δεν έχω ενημέρωση αυτή τη στιγμή να σε ενημερώσω.
1: Mm-hmm.
2: Δεν έχω ενημερωθεί εγώ. Ξέρω σίγουρα ότι παίζουμε με την ΑΕΛ στις 6 Ιουλίου.
1: 6 Ιουλίου στο Καρπενήσι, έτσι.
2: Ναι.
1: Εκεί θα είναι και η Λάρισα προφανώς.
2: Ναι, νομίζω είναι την άλλη Πέμπτη 6 του μηνός.
1: Ναι, την άλλη Πέμπτη. Ωραία, αυτό είναι καλό φιλικό, έτσι. Και θα είναι και το πρώτο φιλικό που θα κάνει.
2: Ένα φιλικό που είχαμε κλείσει με τον Πανετολικό ακυρώθηκε, το οποίο ήταν νωρίτερα, ήταν στις 2 του μηνός.
1: Mm-hmm.
2: Το ακύρωσμα του Πανετολικού, διότι θα αναχωρήσει για εκτός Ελλάδος.
1: Ναι, ναι, ναι, το γνωρίζω αυτό. Ο Πανετολικός παίζει με τον Πανιόνιο το Σάββατο.
2: Mm-hmm.
1: Λοιπόν, ένα φιλικό 6 του μηνός και μετά θα δούμε, έτσι, πριν φύγει η αποστολή, προφανώς θα γίνει και κάποιο άλλο φιλικό.
2: Mm-hmm. Ναι, σίγουρα θα γίνει και άλλο φιλικό.
1: Ναι. Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Ωραία. Άλλο νέο, σήμερα έχει προπόνηση ομάδα.
2: Ναι, έχει προπόνηση στις 7 η ώρα.
1: 7 η ώρα στο, έτσι, στο στάδιο. θα επιστρέψει η αποστολή πίσω και θα συνεχίσει εδώ ή θα πάει κάπου αλλού μετά?
2: Είναι κάτι που δεν έχει αποφασιστεί ακόμα.
1: Α, μάλιστα. Κατάλαβα, κατάλαβα. Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, άρα λοιπόν έχουμε και λέμε Καμάτσο, Χουάντρα και Κάτσε θα ενσωματωθούν με το υπόλοιπο ρόστερ στο Καρπενήσι. Ωραία. Και εδώ έχουμε διαπραγματεύσεις για έναν ποδοσφαιριστή ο οποίος ήταν στους πρώτους σκόρ της K19 μεγάλης ομάδας, έτσι.
2: Στους τρεις πρώτους.
1: Στους τρεις πρώτους. Ωραία, φίλε. Άλαιστα. Οκ. Άλλο θέμα που να ρωτήσω για το μετοχικό κάτι. Υπάρχει κάποια εξέλιξη?
2: Εξελίξεις για το μετοχικό θα τρέξουν από την... ίσως και τη μεθεπόμενη εβδομάδα.
1: Mm-hmm.
2: Έχουμε
1: το περιθώριο, έτσι, αυτό.
2: Περιθώριο γιατί είμαστε καινούργια ΠΑΕ.
1: Mm-hmm.
2: Δεν ανήκουμε σε ό,τι ισχύει για τις ήδη υπάρχουσες ΠΑΕ σε θέματα ημερομηνιών.
1: Ναι.
2: Και έχουμε το χρόνο.
1: Έχουμε το χρόνο δηλαδή μέχρι να αρχίσει το πρωτάθλημα γιατί πρέπει να πάρουμε πιστοποιητικό συμμετοχής.
2: Πιστοποιητικό συμμετοχής παίρνουμε νωρίτερα, δεν παίρνουμε όταν αρχίσει το πρωτάθλημα.
1: Ναι, αυτό θέλω να πω, ότι το παίρνουμε νωρίτερα το πιστοποιητικό. Ωραία, ωραία.
2: Καταλαβαίνω ότι την ομάδα δεν την διαχειρίζομαι μόνος μου.
1: Ναι.
2: Υπάρχει μια ολόκληρη ομάδα από έμισθους.
1: Mm-hmm.
2: Πίσω από μένα υπάρχει έμισθος δικηγόρος, έμισθος λογιστής, έμισθος ορκωτός λογιστής,
1: ναι.
2: Έμισθος άνθρωπος για την αλληλογραφία και τη γραμματιακή υποστήριξη.
1: Mm-hmm.
2: 4 άτομα και ας εγώ 5.
1: Ναι, ναι, ναι.
2: Οπότε μην ανησυχείτε, είναι όλα υπό έλεγχο.
1: Να ρωτήσω κάτι. Αυτόν τον ποδοσφαιριστή που ήταν από τον ΠΑΟΚ, τον έχουμε πάρει, το Τζίσκα.
2: Βεβαίως.
1: Α, οκ, γιατί δεν τον έχω στο ρόστερ μου αυτή τη στιγμή εδώ.
2: Πάντας υπογράφει σήμερα το συμβόλαιό του και αυτός, όπως και όλοι οι άλλοι ποδοσφαιριστές.
1: Ποιος είπες?
2: Παναγιώτης, όπως και όλοι οι άλλοι.
1: Ο Παναγιώτης ο Τζίσκας.
2: Ναι, θα υπογράψει το συμβόλαιό του σήμερα το απόγευμα.
1: Α, οπότε λοιπόν θα τον προσθέσουμε εδώ στο σχεδιάγραμμα που κάνουμε. Ωραία.
2: Σήμερα θα ανακοινωθούν 7-8 παίχτες που δεν έχουν ανακοινωθεί. Έτσι.
1: Ναι, ναι, ναι, σωστά. Θα ανακοινωθούν σήμερα από τη διοίκηση.
2: Ναι.
1: Ωραία, μια χαρά. Εντάξει.
2: Γεια σας. Έβλεπα πριν σε βράδυ μια εκπομπή με ανάλυση για την Super League 2 και μας έχουμε κάνει 7 μεταγραφές.
1: Ναι, ναι, το άκουσα κι εγώ αυτό. Έχει μείνει πολύ πίσω ο συγκεκριμένος.
2: Ναι, ναι.
1: Δεν μπορώ να καταλάβω όμως γιατί όταν κάνει κάποιος μια εκπομπή πρέπει να έχει και να κάνει ένα ρεπορτάζ, να σηκώσει ένα τηλέφωνο.
2: Πήγε μόνο με τις ανακοινώσεις.
1: Ναι, αλλά τώρα όταν κάνει κάποιος μια εκπομπή τέτοια, ας πάρει και ένα τηλέφωνο τη διοίκηση να πει: παιδιά, και συζητάει το τι έχετε κάνει, πού βρισκόσαστε.
2: Σωστά.
1: Εντάξει, και το ακούω και εγώ, λέω τώρα τι μας λέει εδώ ο άνθρωπος τώρα. Εντάξει. Έχει μείνει αυτό σε 30 μέρες πιο μπροστά.
2: Ναι.
1: Πίσω, δεν
2: ξέρετε που έχουμε πρόβλημα.
1: Ναι.
2: Έχουμε πρόβλημα στη θέση του υπεύθυνου τύπου. Δεν έχουμε βρει ακόμα.
1: Α, υπεύθυνο τύπου. Αυτό είναι σημαντικό κομμάτι.
2: Είναι σημαντικό κομμάτι με την ευκαιρία, τώρα που είμαστε και στον αέρα εδώ, θα ήθελα να σας προτείνω.
1: Δύσκολο το βλέπω αυτό.
2: Θα ήταν τιμή για την ομάδα να το αναλάβει.
1: Ναι, το καταλαβαίνω, αλλά είναι δύσκολο αυτό το εγχείρημα για μένα, γιατί έχω πολλά στο κεφάλι μου.
2: Όλοι έχουμε πολλά στο κεφάλι μας, κύριε Πέτρα. Τι να κάνουμε τώρα, η ομάδα είναι. Την αγαπάμε, πρέπει να
1: την αγαπάμε. Την αγαπάμε, το ξέρω. Αλλά νομίζω ότι κάποιος άλλος μπορεί να το χειριστεί καλύτερα το θέμα από μένα.
2: Γιατί... σήμερα το αύριο, ναι? Που θα έρθετε στο γήπεδο και να σας δούμε, να το συζητήσουμε.
1: Αύριο. Με ησυχία.
2: Αύριο δεν υπάρχει γήπεδο, αύριο είναι κλειστό το γήπεδο γιατί γίνονται εργασίες.
1: Α, και εργασίες. Λοιπόν.
2: Καλό θα είναι να βγάλετε μια φωτογραφία και την ομάδα πριν φύγει έτσι ολόκληρο.
1: Ναι, θα περάσω σήμερα το απόγευμα.
2: Θα σας περιμένουμε.
1: Λοιπόν, φιλιά.
2: Καλή συνέχεια.
1: Γεια χαρά. Λοιπόν, Διονύση Κορονιός. Άρα λοιπόν και ο Κάτσε, Καμάτσο, Γουάντρα, Κάτσε, ένας παίκτης από τους τρεις πρώτους σκόρ της K19. Για παιδιά, ψάξτε το λίγο στο διαδίκτυο. Ποιοι ήταν οι πρώτοι σκόρ της K19 πέρυσι, τη Super League 1? Ο Τσίσκας φυσικά. Λοιπόν, με ρωτάει ο φίλος εδώ πέρα, ο Καμάτσο σε τι θέση παίζει. Εδώ ακούστε τώρα τι γίνεται. Ο Καμάτσο παίζει και σαν αμυντικό χαφ, παίζει όμως και στα πλάγια. εξίσου καλά. Ένα πάρα πολύ γρήγορο, ένα πολύ γρήγορο παίκτη, ταχυδυναμικό. Ο Χουάντρα παίζει δεξιά και αριστερά, αλλά παίζει και πίσω από τον επιθετικό. Ο Αργεντίνο. Ο Κάτσε, είπαμε, παίζει αμυντικό χαφ. Εδώ τον Κάτσε τον παίρνουμε τώρα γιατί ουσιαστικά έχει αποχωρήσει ο Αναστασόπουλος. Οπότε εδώ προσθέτουμε έναν παίχτη με τεράστια εμπειρία. Κρεμίστηκα, παλάνι μου, λιμάνι μου και ζαλίστηκα. Κρεμίστηκα, παλάνι μου. Και ο Τσίτσικας, ένας παίχτης πάρα πολύ δυνατό, ένα δυνατό παιδί, ο οποίος αγωνίζεται στη θέση του κεντρικού αμυντικού. Άρα λοιπόν φιλικό στο Καρπενήσι με την ερχόμενη Πέμπτη με τη Λάρισα, παιδιά. Τι ωραία, έτσι με την, με την ιστορική Λάρισα. Τζιν τζιν τζιν τζιν τζιν τζιν, πως του παν καλέ τα τζιν, πως του παν τα τζιν. Τι ωραίο. Καλά μου το έλεγε χθες ο φίλος μου ο Δημήτρης ο Γεωργούλης, ότι η Ζάκη θα παίξει με τη Λάρισα. Χθες το βράδυ είχα την πληροφόρηση τη συγκεκριμένη, να που επιβεβαιώνεται πλέον και από επίσημα χίλια.

0: Κοίτα πως...
1: μου λέει ο Δημήτρης εδώ, Γιουργούλης, το έλεγα από χθες. Πως... Είσαι πολύ δυνατός. Παν... Είσαι ψαγμένος. Μητσάρα.
0: Νου νου, νου νου νου, βρε τι κάνει το νου νου.
1: Ένας φίλος εδώ πέρα μου λέει, δεν το ρώτησες τον Κορονιό, γιατί επιλέχθηκε το Μαρκό για έδρα που ρωτάει πολλοί κόσμος.
0: Λα, λα, λα, λα, λα, λα.
1: Ναι, γιατί επιλέχθηκε το Μαρκό. Ίσως γιατί η ομάδα δεν μπορούσε να βρει αλλού έδρα. Ούτε η Καλυθέα έδινε την έδρα της, ούτε η Νέα Σμύρνη. Κάποιο άλλο γήπεδο δεν πήρουσε τις προδιαγραφές. Η μόνη ομάδα που μπορούσε να δώσει την έδρα της ήταν... ο Δήμος Μαρκόπουλο, από ό,τι έτσι γνωρίζω, το Μαρκό δηλαδή. Αυτό γνωρίζω. Το έψαξε η διοίκηση, το έψαξε από εδώ, το έψαξε από εκεί. Δεν είναι τόσο εύκολο. Έπρεπε να βρει μία αδειοδοτημένη έδρα, παιδιά. Γιατί το έκανε αυτό? Διότι οι ημερομηνίες ήταν πάρα πολύ στενές. Έπρεπε να δηλώσουμε συμμετοχή, να πληρώσουμε το παράβολο, το οποίο το παράβολο συμμετοχής ήταν συνοδευόταν από την αδειοδοτημένη έδρα, και μόνο το γήπεδο του Μαρκόπουλου μας έδινε το παραχωρητήριο για να μπορούμε να αγωνιστούμε εκεί. Δεν είναι τόσο εύκολα τα πράγματα όπως μπορούμε να τα συζητάμε, ότι μπορούσαμε να πάμε να παίξουμε σε κάποιο άλλο γήπεδο. Υπάρχει ο Δήμος που, οι Δήμοι που δεν δίνουν τα γήπεδά τους.

0: για δουλειά.
1: Αλλά γιατί να τα πω εγώ, ας τα πει ο ίδιος ο Σάκης ο Κορονιός. Έλα Σάκη. Ναι. Ένα ακροατή εδώ θέτει ένα ερώτημα, γιατί δεν σε ρώτησα προηγουμένως. Γιατί επιλέχθηκε το Μαρκό σαν έδρα και γιατί δεν επιλέχθηκε κάποιο άλλο γήπεδο που θα ήταν πιο κοντά στην Αθήνα.
2: Γιατί κανένα άλλο γήπεδο δεν ήταν διαθέσιμο.
1: Αυτό που είπα και εγώ προηγουμένως.
2: Ναι, μιλήσαμε και με το Δήμο Καλυθέας.
1: Ναι.
2: Στην Αθήνα, με το Δήμο Ζωγράφου για το γήπεδο του Λυσιακού.
1: Mm-hmm.
2: Με το Δήμο Άργους για το γήπεδο του Άργους. Με το Δήμο Κορίνθου για το Δήμο του γήπεδο της Κορίνθου. Το μόνο γήπεδο που μας δόθηκε ήταν του Μαρκού. Τώρα, αν ο φίλος έχει κάποιο γνωστό σε κάποιο Δήμο που να έχει στάδιο μέσα στην Αθήνα. Γιατί να ξέρετε ότι υπήρχαν και φίλοι της ομάδας που προσπάθησαν να βοηθήσουν σε αυτό το θέμα. Όπως ο Διονύσης ο Μπάστας.
1: Ο Διονύσης, ναι.
2: Ο οποίος έκανε κάποιες επαφές και με πήρε και σήμερα μάλιστα.
1: Ναι.
2: Ότι δεν σας κρύβω ότι εμείς δεν το έχουμε αφήσει το θέμα. Προσπαθούμε ακόμα να βρούμε ένα γήπεδο μέσα στην Αθήνα.
1: Ναι, ναι.
2: Δυστυχώς όμως μέχρι τώρα δεν έχει γίνει δυνατόν.
1: Mm-hmm.
2: Αν υπάρχει κάποιος φίλος όμως της ομάδας που μπορεί να βοηθήσει
1: mm-hmm.
2: το συγκεκριμένο θέμα, ας έρθει σε επαφή μαζί μου.
1: Ναι.
2: Να το προσπαθήσουμε. Εμείς ναι. Δεν είμαστε χαζοί παιδιά στη διοίκηση.
1: Όχι βέβαια, σωστά.
2: Αν ήμασταν χαζοί, δεν θα ήταν η ομάδα εδώ που είναι.
1: Μα η αλήθεια είναι το.
2: Ξέρω ότι καλύτερα είναι να παίξουμε στην Αθήνα, mm-hmm. γιατί στην Αθήνα θα κόψουμε μέσα περισσότερα εισιτήρια.
1: Ναι, ναι.
2: Δείτε μας όμως να γίνει, δεν απέξω.
1: Μα η αλήθεια είναι όμως ότι έπρεπε τότε με τη δήλωση συμμετοχής να επισυνάψουμε και την άδεια γηπέδου. Δηλαδή μόνο το Μαρκό μας έδινε την άδεια τότε.
2: Βέβαια. Και παραχωρητήριο.
1: Και παραχωρητήριο, αυτό λέω. Οπότε λοιπόν το ψάξαμε. Αν υπάρχει κάτι άλλο όμως που μπορεί κάποιος να βοηθήσει, ας βοηθήσει.
2: Θα εύλογα υπάρχει μια απορία γιατί δεν ρωτήσαμε στην Πάτρα.
1: Ναι.
2: Το λόγο θα το κρατήσουμε για μας.
1: Ναι, ναι, ναι. Άλλο κομμάτι αυτό.
2: Mm-hmm. Ο οποίος η διοίκηση δεν θέλει να το μοιραστεί αυτή τη
1: στιγμή. Ναι, δεν χρειάζεται. Δεν χρειάζεται. Προφανώς η διοίκηση ξέρει περισσότερα πράγματα για αυτό το κομμάτι.
2: Αυτά.
1: Ναι, ωραία. Οκ. Okay. Εντάξει, απαντήθηκε.
2: Έγινε, καλή
1: έγινε. Έλα, φιλιά. Απαντήθηκε στο φίλο μας εδώ το θέμα το συγκεκριμένο. Δεν υπήρχε κάποιο άλλο γήπεδο. Το έψαξε η διοίκηση. Εκεί τη στιγμή λοιπόν που έπρεπε να πάρει να πληρώσει το παράβολο, έπρεπε να επισυνάψει και την άδεια καταλληλότητας γηπέδου και βρήκε το Μαρκό που έδωσε το παραχωρητήριο.
0: Θάλασσες μέσα στα μάτια σου.
1: Αν υπάρχει κάποιος άλλος φίλος που μπορεί να βρει άκρη με κάποιο γήπεδο το οποίο έχει αδειοδότηση μέσα στην Αθήνα, η δίκηση το συζητάει. Πάμε να ακούσουμε αυτό το υπέροχο τραγούδι.
0: Από

Ένα φοβερό τραγούδι, από τα πιο ωραία. Με την Κωνσταντίνα, αλλά και από τον Δημήτρη Μητροπάνο. Λοιπόν, συνεχίζουμε εδώ τη διαδικασία μας. Τρεις η ώρα ακριβώς. Απαντήθηκε λοιπόν το ερώτημα. Μαρκόπουλο, μέχρι να δούμε τι θα γίνει. Αν όμως βρεθεί κάποιο άλλο γήπεδο μέσα στην Αθήνα, το συζητάει η διοίκηση. Για την Πάτρα, για το γήπεδο της, το Παπλουμισιακό, είπε ότι δεν θέλαμε να πάμε για δικούς μας λόγους. Το κρατάμε αυτό για μας. Κάτι ξέρουμε παραπάνω. Οκ. Okay.

23 παίκτες η ομάδα θα πάει στην, θα αναχωρήσει εδώ από το νησί για το Καρπενήσι. Θα ενσωματωθούν φυσικά άλλοι 3 παίκτες, ο Καμάτσο, ο Χουάντρα, ο Κάτσε, και φυσικά γίνεται μια συζήτηση διαπραγματεύσεις με έναν ποδοσφαιριστή ο οποίος ήταν στους 3 πρώτους σκόρερ της K19 της Super League. Λοιπόν, έχουμε και λέμε αυτή τη στιγμή τερματοφύλακες: Αντεμπάγιο Αντελέγε, Κωνσταντίνος Τσόγκας, Ηλίας Γκογκάκης. Κεντρικούς αμυντικούς έχουμε τον Γκούτζισαν Σίνκ, τον Μικέλ Ροντρίγκες, τον Αποστόλη τον Στίκα. Τώρα, κεντρικούς μέσους έχουμε τον Ιβάν Σίλβα, τον Σπύρο τον Νάτσο, τον Κωνσταντίνο τον Παναγιωτούδη. Στην αριστερή πλευρά της άμυνας έχουμε τον Σταύρο τον Πεταβράκη και τον Οδυσσέα Λιμπεράκη. Στη δεξιά πλευρά έχουμε τον Κωνσταντίνο Αιγυπτομήτρο και τον Πασκάλη τον Κάσο. Σε επιτελικούς μέσους έχουμε τον Χουάν Νέιρα, τον Δημήτρη τον Ανανιάδη. Στην επίθεση έχουμε τον Ζωάο Μάριο, τον Μιχάλη τον Μπαστακό και τον Παύλο τον Χατζη Δημητρίου. Σε αυτούς λοιπόν προσθέτουμε τον Παναγιώτη τον Τσίτσκα στο στόπερ, είναι ο τέταρτος στόπερ. Τον αποκτήσαμε από την Άντερ 19 του ΠΑΟΚ. Και τώρα έχουμε τους 3 παίκτες που έχουμε αναφερθεί. Τον Καμάτσο, τον Ραφαέλ Καμάτσο, ο οποίος αγωνίζεται και σαν κεντρικός μέσος αλλά και σαν πλάγιος. Έχουμε τον Χουάντρα, ο οποίος αγωνίζεται στη δεξιά πτέρυγα της επίθεσης κυρίως και αριστερά, όμως και σαν φουνταριστός επιθετικός. Και φυσικά τον Κάτσε, ο οποίος έρχεται να προσθεθεί και να δώσει εμπειρία στο χώρο της μεσαίας γραμμής. Άρα λοιπόν έχουμε 23 και 3, 26 ποδοσφαιριστές και ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος είναι σε διαπραγματεύσεις, 27. Αυτοί είναι οι παίκτες που έχει η ομάδα στο ρόστερ της αυτή τη στιγμή, παίκτες με τεράστια εμπειρία. Όλοι έχουν εμπειρία. Ο Αντεμπάγιο Αντελέγε, ο τερματοφύλακας, φυσικά εμπειρία από μεγαλύτερα πρωταθλήματα. Ο Αποστόλης ο Στίκας έχει εμπειρία τεράστια από την Super League 2. Ο Μικέλ Ροντρίγκες από πρωταθλήματα Super League 2 αλλά και πρωταθλήματα του εξωτερικού. Ο Σινγκ τον γνωρίζουμε από πέρυσι. Ο Ιβάν Σίλβα έχει την εμπειρία τη γνωστή. Ο Σπύρος ο Νάτσος και αυτός σπουδαίος ποδοσφαιριστής με τεράστια εμπειρία. Ο Κωνσταντίνος ο Παναγιωτούδης επίσης ένας ποδοσφαιριστής, ξέρει απ' έξω για να κατατάξει τη β' εθνική κατηγορία. Ο Πασκάλης ο Κάσος, τι να πούμε για το παιδί. Δίπλα του θα είναι ο Κωνσταντίνος ο Γευτομήτρος. Από την αριστερή πλευρά Σταύρος Πεταβράκης, τεράστια εμπειρία. Ήταν στην Αργέννη Καρδίτσας, όπως και ο Οδυσσέας Λιμπεράκης, ένας σπουδαίος ποδοσφαιριστής. Από εκεί πέρα Χουάν Νέιρα, okay. Ένας παίκτης από μεγαλύτερο πρωτάθλημα, πολλά χρόνια στον Όφη. Δημήτρης Ανανιάδης και αυτός θα βοηθήσει. Ο Ζωάο Μάριο από πρωτάθλημα Κύπρου. Ο Παύλος Κάτζη Δημητρίου ήταν πέρυσι στον Πανεργιακό. Και φυσικά τώρα έτσι, ο Μιχάλης Μπαστακός, το γνωρίζουμε. Έχουμε και τον Ραφαέλ Καμάσο, τον Χουάντρα και τον Κάτσε. Κάπως έτσι λοιπόν δένεται όλο το σκηνικό για τον Αμπζάκηθος 1961.

Λοιπόν, την άλλη 5η 6 Αυγούστου, το πρώτο φιλικό της ομάδας μας στο Καρπενήσι με αντίπαλο τη Λάρισα. Η Λάρισα η οποία θα βρίσκεται εκεί. Δεν γνωρίζει ακόμα η διοίκηση αν η ομάδα θα επιστρέψει 15 του μηνός, θα επιστρέψει ή θα αναχωρήσει κάπου αλλού, γιατί τότε θα γίνεται ένας χαμός εδώ στην Ζάκυνθο. Θα το δούμε, λέει, στην πορεία.

0: Λοιπόν, χαιρετίζω εδώ τον Μπάμπαρο, τον Σπαθάκη.
1: Ξέχνα ρε μπιλί τη φανή.
0: Το είπα χτες, ο φίλος μου ο Μπάμπης Σπαθάκης που λέει το εξής: λεφτά υπάρχουν και δεν του λέει όπως το έλεγε ο Παπαδρέου, ο ΓΑΠ, ότι λεφτά υπάρχουν αρκεί να τα διεκδικήσεις. Για τον Μπάμπη το Σπαθάκη είναι πολύ απλό, ότι λεφτά υπάρχουν γιατί έρχονται καθούμενα. Και θα είναι και ο μεγάλος χορηγός του από το Βανάκι, από τις εξορμήσεις που θα κάνουμε το χειμώνα. Τουλάχιστον 2 ταξίδια θα τα πληρώσει ο Μπάμπαρος.

0: Ο φίλος μου εδώ μου λέει, ο Δημήτρης πάει για την Βόβα με τον Tom Fan Vert, η Παναχαϊκή. Παναχαϊκή, παιδιά, τα σαρώνει όλα στο διάβα της. Έτοιμη να επιστρέψει στα σαλόνια του ελληνικού ποδοσφαίρου, γιατί η Παναχαϊκή είναι εδώ. Δεν μπορεί να παίζει τρίτη εθνική Παναχαϊκή. Δεν γίνεται. Ο φίλος μου λέει, Δημήτρη, το γήπεδο της Κεσαριανής πληρεί τους όρους για αγώνες. Το γήπεδο είναι, είναι του Δήμου και ο Δήμαρχος είναι κομμουνιστής, λέει. Και μπορεί ο κύριος Κωνσταντίνου να μεσολαβήσει με τον Δήμαρχο για να αγωνιστεί η Ζάκεδος εκεί. Δεν αγωνίζεται καμία ομάδα Super League 2, λέει ο φίλος μου εδώ, ο Δημήτρης, για το γήπεδο, το γήπεδο της Κεσαριανής. Ωραίο. Αυτό το λάβει η διοίκηση στα υπόψη της. Να πούμε ότι στην Κεσαριανή θα γίνει ένα φιλικό το Σάββατο μεταξύ του Πανιωνίου και του Πανατολικού. Άρα λοιπόν το γήπεδο είναι σε καλή κατάσταση. Τώρα μπορεί να πάρει για αδειοδότηση, δεν το γνωρίζω. Αυτό είναι ωραίο τραγούδι από τον μεγάλο Κύριε Λαϊδόνι, τον Λουκιανό.
1: Χωρίς ο Θωμάς με τη Βαρβάρα και ο Νίκος ο ψηλός με τη Φανή. Τα φτιάξε ο Κωστάκης με τη Μάρα και γνώρισε ο Δημήτρης τη Βιβί. Και τα φτιάξε η Έμι με το φίλο του Αρτέμι και το πήρα από τη Μάνια που κολούσε στον Τότο. Που φλερτάριζε τη Βάσο που τα είχε με τον Τάσο πριν τον κάνει με τη Ράνια Τσακωτό. Χώθηκε η Τασία στον Νικήτα και στη Σία που γουστάριζε το Στάθη που αγαπούσε τη

Λοιπόν, να πούμε ότι έγινε ένα φιλικό χθες στο Εμιλέον, στο Αγρίνιο, όπου ο Πανετολικός κέρδισε τον Πύργο 3-1.

Λοιπόν, είπαμε ότι για το φιλικό, το βλέπω εδώ πέρα πάλι τώρα, ότι στην Κεσαριανή και μόνο για 120 εισιτήριων διαρκείας το Πανιόνιος Πανετολικός, λέει εδώ πέρα, το agriniara.sport. Να δούμε τι ακριβώς τι λέει εδώ πέρα η συγκεκριμένη ιστοσελίδα. Μόνο οι κάτοχοι εισιτηρίων διαρκές θα έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν τη φιλική αναμέτρηση Πανιόνιος Πανετολικός, η οποία, αν και αρχικά είχε ανακοινωθεί ότι θα διεξαγόταν στη Νέα Σμύρνη, τελικά θα διεξαχθεί στην Κεσαριανή, λέει, γιατί το γήπεδο του Πανιονίου δεν πληρεί ακόμα τις προδιαγραφές. Ο Κλωτάπητας. 6.30 ώρα το Σάββατο στο γήπεδο Μιχάλης Κρητικόπουλος. Και έχουν δικαίωμα να το παρακολουθήσουν από κοντά μόνο οι κάτοχοι διαρκείας του Συλλόγου της Νέας Σμύρνης, παιδιά, μόνο οι κάτοχοι διαρκείας. Αυτό σημαίνει ότι όσοι φίλοι του Πανετολικού στην Αθήνα επιθυμούσαν να προμηθευτούν εισιτήρια και να παρακολουθήσουν από κοντά την αναμέτρηση, δεν θα έχουν την ευκαιρία, λέει εδώ πέρα το ρεπορτάζ.

0: Κιθαρίστας ή ντραμ.
1: Λοιπόν, είπαμε ο Πανατολικός κέρδισε 3-1 τον Πύργο σε φιλικό παιχνίδι που έγινε χθες στο Εμιλέον. Και το πρώτο γκολ το πέτυχε ο φίλος μας εδώ, ο Ζακηθινός. Ο παίχτης, αυτός ο σπουδαίος ποδοσφαιριστής, ο Χάρης ο Μαυρίας. Η ομάδα λοιπόν του Αγρινίου προηγήθηκε στο 4ο λεπτό μετά από μια φάση διαρκείας. Ο Χάρης Μαυρίας με σούτ έστειλε την μπάλα στα δίχτυα και έκανε το 1-0 για την ομάδα του Αγρινίου. Να πούμε ότι οι φιλοξενούμενοι σοφάρισαν στο 14 με κοντινό πλασέ του Φοφανά. Έκαναν το 1-1, αλλά το σκορ δεν έμεινε σώπαλο για πολλή ώρα, καθώς το 17ο λεπτό ο Αλμπάνης με διαγώνιο σούτ έδωσε προβάδισμα στην ομάδα του Αγρινίου για το 2-1. Στο 40 και μετά, από γύρισμα της μπάλας από δεξιά, ο Μπρέκου έγινε αποδέχτης στο ύψος της περιοχής και αφού έφερε την μπάλα στο δεξί, που είναι το καλό του πόδι, με σούτ από το ημικύκλιο διαμόρφωσε το τελικό 3-1 για την ομάδα του Πανετολικού. Θετικά τα δείγματα για τον Πανετολικό. Τώρα θα πάμε να δούμε τι λένε και οι ιστοσελίδες εδώ του Πύργου. Για το πρώτο παιχνίδι ουσιαστικά, που το πρώτο φιλικό είναι που νομίζω που κάνει ο Πύργος. Κιθαρίστας ή ντράμερ.

0: Ο Πύργος, ο οποίος έχει ενισχυθεί σημαντικά, θα κάνει και άλλες προσθετικές κινήσεις.
1: Καταπληκτικό είμαι αυτό που λέμε δείγμα τυπικό.
0: Από ό,τι βλέπω εδώ πέρα, θετικά είναι τα δείγματα γραφής, έστω και αν ιτήθηκε η ομάδα του Πύργου από το Αγρίνιο.
1: Γιατί εδώ σε περιμένουν πολλά και τότε τρέχω να ξυπνήσω, να ταΐσω, να αποτίσω και να...
0: Εξάλλου δεν μπορούμε να βγάλουμε ασφαλή συμπεράσματα από τα πρώτα φιλικά. Αυτή είναι η αλήθεια, αυτή είναι η πραγματικότητα. Οι ομάδες βρίσκονται στα πρώτα στάδια της προετοιμασίας. Αυτό σημαίνει λοιπόν ότι τα πόδια είναι βαριά, υπάρχει κούραση. Οι προπονητές δοκιμάζουν σχήματα, πρόσωπα, αλλάζουν συνεχόμενα σχηματισμούς.

0: Λοιπόν, είπαμε ότι αύριο έχουμε τις κληρώσεις. Πρέπει να δούμε τι θα γίνει με την κλήρωση, να μην γίνει καμία ιστορία και η Ζάκη θα σκληρωθεί από την πρώτη αγωνιστική στο κύπελο, δηλαδή να κληρωθούμε στο ένα και μοναδικό παιχνίδι. Να λέτε να είμαστε τόσο άτυχοι.
1: Μόλις σχολάσω, τρέχω αμέσως να προφτάσω. Να ετοιμάσω το τραπέζι για φαΐ. Να τηγανίζω, να ετοιμάζω τη σαλάτα. Να σερβίρω και να κόβω και ψωμί.
0: Ένα παιχνίδι θα γίνει στις 11 Αυγούστου. Και από εκεί και πέρα όλες οι ομάδες της Super League 2 θα μπουν στην κληροτίδα σε αγώνες knockout. Και οι νικήτριες ομάδες μετά θα μπουν στην επόμενη φάση, όπου στην επόμενη φάση θα μπουν φυσικά και ομάδες από την Super League 1.
1: Μόλις ξαπλώσει και φωνάξει ησυχία, μην ακούσω μες στο σπίτι τζεμούδια. Είναι η ώρα που τελειώνω εγώ τα πιάτα και που πρέπει να διαβάσω τα παιδιά.
0: Έχουμε και την κλήρωση του κυπέλου ερασιτεχνών αύριο και φυσικά έτσι έχουμε και την κλήρωση για την τρίτη εθνική κατηγορία, να δούμε τι θα γίνει και με την ομάδα μας, με τον αθλητικό όμιλο Λεβάντε. Πάμε λοιπόν τώρα στον αθλητικό όμιλο Λεβάντε, όπου εκεί υπάρχει σιγία σειρμάτου. Δεν έχει γίνει καμία κίνηση ακόμη. Οι άνθρωποι της ομάδας ευελπιστούν ότι μέσα στην πρώτη εβδομάδα του Αυγούστου θα αρχίσουν να κάνουν κάποιες κινήσεις μεταγραφικές. Μέχρι στιγμής όμως η ομάδα δεν έχει κάνει την απαραίτητη ενέργεια για να αποκτήσει προπονητή.

0: Δεν είμαι.
1: Από εκεί και πέρα θέλουμε όλοι να πιστεύουμε ότι η ομάδα θα στελεχωθεί, θα κατέβει κανονικά στο πρωτάθλημα, δεν θα υπάρχει κάποιο θέμα άλλο από τη στιγμή που η ίδια η ομάδα θέλησε να πάρει τη θέση της θύελας Αμπελοκύπρου, η οποία δεν κατέβηκε. Πάμε να ακούσουμε αυτό το υπέροχο τραγούδι, να το αφιερώσω σε όλους και όλες εσάς.
2: Άγε που να βρίσκεσαι, γιατί να λες.
1: Απίστευτο τραγούδι.

Λοιπόν, για λίγο ακόμη εδώ στα Αριτζιανά, στους 91,8 ακούτε την εκπομπή El Clásico με Δημήτρη Πέτα. Αύριο είναι η τελευταία εκπομπή με καλεσμένο. Αύριο θα δώσουμε τον καλύτερο μας σε αυτό.

Τι πρέπει να γίνει αυτό, να αποχωριστούμε για λίγο, να αλλάξουμε παραστάσεις, να αλλάξουμε ρόλους, να ξεφύγουμε από αυτά τα καθημερινά, αλλά όπως σας έχω υποσχεθεί, κάθε Παρασκευή, για 4 Παρασκευές, για μία ώρα, 2 με 3, θα βρίσκομαι εδώ για σας, για να σας ενημερώνω. Για όλα αυτά που θα συμβαίνουν εκείνες τις περιόδους. Ναι, από τον αθλητικό με Λουλουβάντι, παιδιά, δεν έχω κάποιο άλλο νέο. Δεν έχει βγει κάτι έξω ακόμη.

0: τούτη εποχή. Σιωπηλή μουσική, ηχηρή μοναξιά. Κάτι ακούγεται εδώ, κάτι ακούγεται εκεί, που με παίρνει και με πάει και δε με βγάζει πουθενά.
1: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Πάμε όμως γιατί έχουμε γραμμούλα. Έτσι και δεν είναι άλλος από το φίλο μας τον Μπάμπη. Γεια σου ρε Μπάμπη, Σπαθακή.
2: Δημήτρη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα γιγαντά μου, τι κάνεις?
2: Καλά, είμαι ταξίδι αυτή τη στιγμή.
1: Είσαι ταξίδι, πάλι ταξίδι ρε φίλε. Πάλι
2: ναι.
1: Ταξίδι.
2: Ναι.
1: Εντάξει, είσαι αυτός που λέει λεφτά υπάρχουν, έτσι.
2: Όχι μωρέ, εντάξει.
1: Όχι, γιατί το λες, δεν το κρύβεις.
2: Να στείλω ένα μήνυμα του φίλου μου το κόκκινο του Μάη.
1: Του κόκκινο Οκτώβρη, ναι.
2: Το Οκτώβρη, ναι, έκανα λάθος. Ότι, ότι θα του χορηγήσω και τρίτο ταξίδι, και... το λόγο του μεγάλης μεταγραφής.
1: Και τρίτο ταξίδι.
2: Ναι, ναι.
1: Όπο, για τη μεταγραφή του κάτσε.
2: Ναι, ναι.
1: Πήραμε και κάτσε.
2: Ναι. Ναι, δεν το ήξερα τώρα, με πληροφορήσανε γιατί είμαι στην Πάτρα.
1: Ναι.
2: Και μου το έπανε στο My Way.
1: Στο My Way είσαι, έτσι.
2: Ναι.
1: Α, φίλε, αυτά είναι. Λοιπόν, πήραμε και κάτσε να ξέρεις.
2: Πολύ μεγάλη μεταγραφή έπαιζε στο Παναθηναϊκό.
1: Ναι, το ξέρω, το ξέρω, φυσικά.
2: Συγχαρητήρια στη διοίκηση. Δεν έχω να πω τίποτα άλλο.
1: Λοιπόν, τρίτο ταξίδι κάνεις, έτσι, δωρεάν, έτσι. Είσαι χορηγός.
2: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Μας ακούει ο Αντώνης αυτή τη στιγμή.
2: Αν ακούει να, ναι, στο...
1: να βγει
2: στο ραδιόφωνο.
1: Να βγει τώρα ο Αντώνης. Σωστό. Γεια σου ρε Μπάμπη γίγαντα.
2: Έλα, έλα.
1: Έλα φιλιά.
2: Γεια σας.
1: Καλά
2: να τα πούμε θα, αύριο θα με τσάκι εδώ.
1: Να πίνουμε καφέ να τα πούμε.
2: Αύριο, αύριο Κορονιό.
1: Χιλιά, φιλιά, φιλιά.
2: Έλα, γεια.
1: Λοιπόν, αυτά είναι κυρίες και κύριοι. Λοιπόν, να βγει ο κόκκινος Οκτώβρης γρήγορα. Τρία ταξίδια λοιπόν τώρα, χορηγός ο Μπάμπης με το βανάκι. Για γιατί πήραμε τον κάτσε.
3: Οι επόμενες ανώνυμες και φώνυμες γενικώς.
1: Έλα κόκκινε Οκτώβρη, πού είσαι?

Λοιπόν, για το παιχνίδι που σας έλεγα προηγουμένως για τον πύργο, ευχαριστημένοι είναι στον πύργο. Ο Επαμινώνδας Κούτρο Μάνος εδώ λέει διάφορα, αλλά πάω γιατί χτυπάει το τηλέφωνο. Πάμε γρήγορα.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Πάμε. Κόκκινος Οκτώβρης στην αλλιά και στη τηλεφωνική γραμμή. Άμεση ανταπόκριση. Γεια σου, Αντώνη μου.
1: Γεια σου, Δημήτρη.
0: Τι κάνεις?
1: Γιατί με σταυρώνετε, ρε παιδάκι μου, σημεριατικά? Σας πειράζω εγώ.
0: Βγήκε ο Μπάμπης και είπε: πήραμε τον Κάτσε. Οπότε λοιπόν.
1: Θα το σκεφτώ, αν θα δεχτώ το τρίτο ταξίδι.
0: Τρίτο ταξίδι, λέει.
1: Μα είναι βάζελος ο παίκτης.
0: Είναι βάζελος, αλλά τι να κάνουμε τώρα.
1: Έτσι, να μην το πήρε η Μαρκό, αν τον πέραμε. Εμείς ήταν αλλιώς.
0: Ναι, αλλά όμως είπε: τρίτη χορηγία βάζει ο άνθρωπος.
1: Με τον Μπάμπη είμαστε ανοιχτή γραμμή από το πρωί μέχρι το βράδυ κάθε μέρα.
0: Κάθε μέρα, ναι.
1: Βέβαια, ναι. Το ξέρεις.
0: Εντάξει, είπε τώρα ότι πρέπει να βγεις. Αύριο κορονιό καφέ.
1: Αύριο κορονιό, εντάξει.
0: Υπόσχεση, τρία ταξίδια με το Βανάκι. Οκ.
1: Εν πάση περιπτώσει, με βγάλατε από το πρόγραμμα. Εγώ ήθελα αύριο να έβγαινα.
0: Θα βγεις αύριο.
1: Θα βγω αύριο, έχεις και καλεσμένο, λέω παιδάκι μου.
0: Δεν έχει σημασία. Θα βγεις αύριο, δεν υπάρχει περίπτωση.
1: Λοιπόν, δεν λέμε τίποτα άλλο τώρα. Γεια σου, καλή εκπομπή. Θα βγούμε αύριο.
0: Αύριο. Και βάλε και την παρέα αύριο, έτσι.
1: Πριν το καλεσμένο ή μετά, θα δούμε. Δεν ξέρω πώς θα το
0: κρατήσεις. Και στο καλεσμένο και διάμεσα δεν έχει σημασία.
1: Καλά.
0: Εντάξει. Περιμένω τηλεφώνημα.
1: Θέλω να σε χαιρετήσω αύριο, Δημήτρη, σήμερα. Αύριο που θα φύγεις. Να προσέχεις. Όχι στα βαθιά και τέτοια πράγματα.
0: Όχι στα βαθιά, βατραχοπέδιλα, ξέρεις κάτι.
1: Μπρατσάκια, κουβαδάκι και τέτοια, βέβαια.
0: Κουβαδάκι στην παραλία. Τα έχω πάρει όλα αυτά.
1: Ωραίος. Το νου σου. Αύριο τα λέμε, γεια.
0: Γεια χαρά. Ναι. Αυτά είναι τα ωραία. Γεια σου, Αντώνη Γίγαντα. Αύριο περιμένω και τα υπόλοιπα παιδιά από το Βανάκι. Θέλω οπωσδήποτε αύριο να βγει ο Γιάννης ο Ρίκος, ο Παναγιώτης ο Ρίκος. Θέλω να βγει ο Τάκης ο Καποδίστριας. Σίγουρα πρέπει να βγει Τάκης ο Καποδίστριας. Πρέπει να βγει ο φίλος μου ο Σπύρος ο Μαρίνος, ο οποίος δεν έχει βγει μέχρι στιγμής. Καλά, ο Αντώνης θα καλώς θα βγει. Λοιπόν, έλεγα προηγουμένως για τον Επίργο ότι ο Παμινόβας Κουτρουμάνος είπε τα εξής: στόχος μας σε αυτά τα παιχνίδια είναι να πάρουν χρόνο οι παίχτες για να βρούμε τα τρεξίματά μας. Δεν υπάρχει κάποιος άλλος στόχος σε αυτά τα παιχνίδια. Για πρώτο φιλικό μετά από 7 μέρες προετοιμασίας είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένος. Κοιτάζω μόνο αυτά που δουλέψαμε. Κρατάω ότι το γκολ βγήκε σε συγκεκριμένο χώρο, σε συγκεκριμένο σημείο, με τον τρόπο που το είχαμε δουλέψει απέναντι σε ένα αντίπαλο Super League, ανέφερε ο τεχνικός της του Πύργου. Να δούμε ποιοι έπαιξαν για τον Πύργο, έτσι. Τσεκούρας, Κάρδαρης, Αραμαντάς, Σέζαρ, Δημητρίου, Τορμονζάντς, Σκεντεράι, Φερεκίδης, Μαυριάς, Φοφανά, Δασκαλόπουλος. Έπαιξαν και στο δεύτερο μήχρονο Γιαννίκογλου, Ντάνι, Μαρκόπουλος, Εραμούσπε, Τσίκλιρας, Μούσια, Χαντί, Λεμονής, Λάζαρης, Κόκορης, Κουλούσιας, Ευαγγέλου και Δούμτσιος. Το θυμάστε τον Μανώλη Κουλούσια, έχει πάει στον Πύργο. Κάποιος εδώ αφισβητεί ότι ο Μπάμπης ο Σπαθάκης θα πληρώσει τα 3 εισιτήρια και λέει: εντάξει παιδιά, περιμένετε πρώτα να δούμε. Οκ, μην είσαι κακός φίλε, θα τα πληρώσει ο μπαμπάρος. Δεσμεύθηκε. Λοιπόν, ο φίλος μου ο Νικόλας εδώ, ο Παπαναγιώτου, γεια σου Νικόλα, και λέει: κάνε και μια βραδινή για μας τους ταλέπορους, ρε Μίτσο, λέει. Θέλατε και βραδινή, ρε παιδιά? Δεν ξέρω να το σκεφτώ αυτό. Τι να κάνουμε και μια βραδινή, λέτε? Θα ήταν προτιμότερο βραδινή. Άρα Νικόλα, κράτα γερά, φίλε.

0: Είδατε ωραία τραγουδάκια που σας βάζω σήμερα. Πάντα. Γεια σου Γιώτα μου. Πού είσαι ρε Γιώτα? Πάμε στη φίλη μας τη Γιώτα. Γιώτα, περιμένω τηλέφωνο, έτσι. Να πάρεις τηλέφωνο, δεν γίνεται. Μίτσο λέει, τι μας κάνεις μεσημεριάτικα με τα τραγούδια σου, λέει. Εντάξει Γιώτα, νομίζω ότι και εσύ εκείνη την εποχή ήσουν ερωτευμένη. Σφοδρά.
1: Νοικοκύρα, αχ Ρίτα, αχ μωρέ Ρίτα.
0: Α, Ρίτα λέει.
1: Βιάστηκες να μπει σε μια σειρά.
0: Λοιπόν, πάμε στο φίλο μου εδώ πέρα.
1: Είδα.
0: Στο φίλο μου τον Διονυσάκη, τον Καλάνδρια. Γεια σου πρόεδρε από το Λεβάντε. Καλησπέρα Δημήτρη μου λέει, όλα θα γίνουν όπως πρέπει μέσα στην επόμενη εβδομάδα. Θα έχουμε τις πρώτες ανακοινώσεις επιτέλους, ρε παιδιά. Επιτέλους να δούμε λίγο φως εκεί στο Λεβάντε, στους Αγίους Πάντες, στο Γαλάρο. Να φωτίσετε τα καμπαναρία, τις εκκλησίες. Κάτι να γίνει, να πάρουμε και μπροστά. Γιατί τόσο καιρό περιμένω κάποια είδηση, είδηση δεν βγαίνει. Αλλά το πιο ωραίο ήταν αυτό, το κρατάω φίλε μου Διονύση. Ότι όλα καλά θα πάνε.
1: Παντρεύτηκες, νοικοκυρεύτηκες. Τώρα βολεύτηκες και κάνει μπαμ.
0: Λοιπόν, ένας φίλος μου λέει, Δημήτρη, να πας στο φιλικό τη Ζακύθου με την με τη Λάρισα, έτσι κι αλλιώς άδεια θα έχεις. Έλα. Να πας στο Καρπενήσι. Λέτε. Λοιπόν, να δώσουμε χαιρετισμούς εδώ στη φίλη μας τη Μαρία. Δημήτρη λέει, τι θα κάνουμε τόσο καιρό χωρίς εσένα εδώ.
1: Ρίτα, αχ, μωρέ, Ρίτα.
0: Μαράκι, υπομονή. Να δώσουμε χαιρετισμούς εδώ στην όμορφη παρέα που μας ακούει από τον Άγιο Σώστη, τη Λιθακιά. Να είστε καλά παιδιά, ευχαριστώ για τα καλά σας λόγια. Λέει κάτι εδώ, αλλά μην πεις, λέει ονόματα Δημήτρη. Δεν λέω τίποτα. Κουβέντα, τσιμουδιά. Να δώσω χαιρετισμούς εκεί στο όμορφο χωριό μου, στο Τραγάκι. Σε όλα τα καλά παιδιά εκεί. Η αλήθεια είναι ρε παιδιά, ότι και όσο πλησιάζει η ώρα του, έτσι, του αποχαιρετισμού, έστω για αυτό το μήνα, αρχίζω και έτσι το δυσκολεύω μέσα μου πολύ. Δεν ξέρω γιατί. Έχω μια γλυκόπικρη γεύση. Από τη μία θέλω να ξεκουραστώ, από την άλλη έτσι θα μου λείψει όλο αυτό. Αυτή η επαφή που έχουμε εδώ στο ραδιόφωνο, αυτή την επαφή που την οποία την έχουμε αναπτύξει όλα αυτά τα χρόνια. Να δώσω κρατισμός στο φίλο μου τον Τίνο τον Ηλιόπουλο. Γεια σου Τινάρα μου. Λοιπόν, να δώσω χαιρετισμό σε, φυσικά έτσι και σε άλλους εδώ φίλους που στέλνουν τα μηνύματά τους από τη Βολήμα, το φίλο μου το Γέροντα, το Γιώργη. Πού είσαι ρε Γιώργη? Στο φίλο μου τον Αντώνη. Πού είσαι Αντώνη Μποζίκη γίγαντα? Ο φίλος λέει εδώ πέρα, μην ξεχάσεις να πεις, να πεις ποιον θα έχεις καλεσμένο αύριο. Λοιπόν παιδιά, αύριο θα έχω εδώ στο στούντιο έναν άνθρωπο τον οποίο τον ακούτε τακτικά. Θα έχω το φίλο μου τον Σπύρο τον Άγριο. Σπύρος Άγριος, αύριο στο ραδιόφωνο εδώ του Ερμή θα μιλήσουμε επί παντός επιστητού. Δηλαδή θα μιλήσουμε για τα παλιά, θα μιλήσουμε για τα σημερινά, θα μιλήσουμε για την κατάσταση, αλλά πάνω απ' όλα με χιούμορ και με ωραίες μουσικές επιλογές. Έτσι θα κλείσουμε αυτό το χρόνο, το όφυλα του φίλου μου του Σπύρου, γιατί πέρυσι τον έστησα. Το είχα υποσχεθεί ότι θα αργότερα να δω να κλείσουμε την εκπομπή. Δεν το έκανα. Θα το κάνω φέτος όμως. Λοιπόν, αύριο έχουμε Σπύρο Άγριο εδώ στο ραδιόφωνο του Ερμή. Απέναντί μου θα τον έχω και θα τα πούμε όλα. Κοίτα πως Βέβαια ήθελα να έχω και αγκαλίτσα, έτσι, αλλά θεωρώ ότι ο Γκαλίτσας αύριο θα κάνει μια παρέμβαση όπως παρέμβαση πρέπει να κάνει και ο φίλος Μωσάκης, ο Κόκλας, ο Πετυλών. Δεν γίνεται να έχουμε άγριο για να μην γίνουν παρεμβάσεις. Οπότε αύριο, κυρίες και κύριοι, όλοι οι υποστηριχτές του Σπύρου του Άγριου, ετοιμαστείτε. Στέλλα, σ' αγαπάω, Τάκης.

Οπότε λοιπόν με Σπύρο Άγριο αύριο. Έχει πολλούς φανς στη Ζάκηθο ο Σπύρος ο Άγριος. Ήδη αρκετός κόσμος ο οποίος δεν ασχολείται τόσο πολύ με το ποδόσφαιρο, αλλά θέλει γουστάρι Σπύρο Άγριο στο ραδιόφωνο, μου το έχουν πει πολύ. Και θα δεχτούμε και ερωτήσεις από το κοινό, παιδιά, έτσι. Θα δεχτούμε ερωτήσεις, ναι. Και τηλεφωνικές παρεμβάσεις θα δεχτούμε. Τα πάντα όλα.

Ο φίλος μου εδώ πέρα, ο Κώστας, λέει: Δημήτρη, θα έχουμε τίποτα κάποια ενημέρωση από, το, από την προετοιμασία της ομάδας? Φυσικά θα έχουμε ενημέρωση, παιδιά. Τι, έτσι θα σας αφήσω? Εντάξει, δεν θα έχω εφημερίδα, δεν θα έχουμε εκπομπή εδώ πέρα, αλλά θα έχουμε το site και στο Ionia Sports. Έτσι, θα υπάρξει σχετική ενημέρωση. Αλλά να με αφήσετε να κάνω και κάνα μπανάκι, έτσι. Μη μας πάρει, λέει ο χαμπάρι ο Τραμ, ότι θα έχεις τον Χομεϊνί στη Ζάκηδο, το Χαμενεϊ, και θα στείλει κάνα πύραυλο, έτσι. Ναι, εντάξει, ο Σπύρος Άγριος, έτσι, είναι απέναντι από τέτοια συστήματα. Είμαστε με το Ιράν, το έχουμε πει. Εξάλλου έχει το ωραίο το Μούσι, ένα τουρμπάνι του λείπει. Να γίνει σαν τον Αλί Χαμενεϊ.

Ο φίλος μου εδώ, ο Σπύρος με τρολάρει. Δημήτρη, πέρασε και από το γήπεδο να βγάλεις καμιά φωτογραφία τα συνεργεία που δουλεύουν. Από αύριο, λέει. Αύριο θα μπουν, λέει, τα συνεργεία της συγκεκριμένης εταιρείας. Τώρα, κανείς δεν ξέρει τον προϋπολογισμό, πόσο θα στοιχήσει. Προηγουμένως ο κύριος Κορίνιας είπε, εμάς δεν μας ενδιαφέρει πόσο θα στοιχήσει αυτό το θέμα. Είναι εσωτερικά του Δήμου αυτά. Ας τα βρουν οι παρατάξεις μεταξύ τους. Εμάς μας ενδιαφέρει να αρχίσει το έργο.

Λοιπόν, πάρα πολύ ωραία. Ένας φίλος εδώ πέρα μου ζήτησε ένα τραγούδι να το βάλω. Δεν γίνεται να μην το βάλω. Ξέρω ποιο τραγούδι θέλεις, φίλε μου, και έτσι θα κάνω ό,τι είναι δυνατόν να στο αφιερώσω. Βέβαια, αρκεί να ανοίξει εδώ το σύστημα, γιατί από ό,τι βλέπω υπάρχει ένα θεματάκι. Έχει κολλήσει και το διαδίκτυο αυτή τη στιγμή. Δεν έχουμε και διαδίκτυο. Μισό λεπτάκι. Λοιπόν, ωραία. Πάμε να το ακούσουμε. Το συγκεκριμένο τραγούδι από το μεγάλο, τον αξέχαστο, τον Σπύρο Ζαγοραίο. Έλα. Το αφιερώνω με πολύ αγάπη. Φυσικά σε όλες τις εθέρεις υπάρξεις. Σε όλους εσάς, παιδιά, έτσι.

0: αγαπή. Έλα, θα παρεξηγηθώ, λέει ο φίλος μου εδώ πέρα, Αυγερινός. Εγώ θα το αφιερώσω με πολύ αγάπη στη φίλη μου και την Ιουλία, τη γειτόνισά μου. Την αγαπώ.
1: Σ' αγαπήσω.
0: Και στον Αυγερινό, σε όλα τα παιδιά που ακούνε εδώ το ραδιόφωνο του Ερμή, το Αλικλάσικο. Σπύρος Ζαγοραίος, ανεπανάληπτος. Γεια σου τότε. Πάμε και στο ρεφρέν.

Καλά, τι τραγούδια σας βάζω έτσι με ένα πεντοχιλιάρο. Να σ' αγαπήσω. Αυτός ήταν ο Σπύρος ο Ζαγοραίος, παιδιά. Έτσι, τι να πούμε τώρα. Αλλά έτσι θέλω να κλείσω με ένα τραγούδι το οποίο το αγαπώ πάρα πολύ. Από την αξέχαστη Ρίτα Σακελαρίου, ένα τραγούδι πες μου ακόμα.

0: Εντάξει, ένας φίλος εδώ μου λέει: βγάλε το κοντονί να μας πει για την καταγγελία του Ραυτόπουλου. Αφήστε ρε παιδιά τις καταγγελίες τώρα.
1: Σε παρακαλώ απόψε τη ψυχή μου βρες και κόψε.
0: Και γίνουμε την εκπομπή.
1: Πάρε την ανάπνοή μου, βάλε τέρμα στη ζωή μου.
0: Μόνο για καψούριδες σήμερα.

Έλα, φτάνει, παιδιά. Πηγαίνετε να κάνετε κανένα μπάνιο. Εγώ θα κλείσω την εκπομπή, έτσι, αλλά το ένα φέρνει το άλλο. Δεν γίνεται, ρε παιδιά, τώρα, εντάξει. Πηγαίνω από το ένα τραγούδι στο άλλο τώρα, γιατί, εντάξει. Πάμε να ακούσουμε λίγο για τη Βίκη Μοσχολιού σε αυτό το υπέροχο τραγούδι, και μετά να κλείσω, να σας αποχαιρετήσω και να σας πω ότι αύριο εδώ με Σπύρο Άγριο στο ραδιόφωνο Τερμή. Από εμένα καλό απόγευμα, για χαρά μάγκες.

0: Η ώρα στον Ερμή είναι 4.
1: Στον σύγχρονο κατασκευαστικό κόσμο, η ακρίβεια και η ποιότητα κάνει τη διαφορά. Η ειδική πρέσα τσιμεντοκονίας της Κήτος Κατασκευαστικής ΕΕ προσφέρει άριστα αποτελέσματα σε δάπεδα, ενδοδαπέδια θέρμανση και θερμομόνωση, υποσκαφών και ταρατσών. Ομοιόμορφη κατανομή, αντοχή στο χρόνο και επαγγελματικό αποτέλεσμα. Επένδυσε στην ποιότητα. Επένδυσε σωστά. Επέλεξε την Κήτος Κατασκευαστική ΕΕ. Τηλέφωνα 698-371-0438 και 698-493-2978. Εθνική Οδός Ζακύνθου Κερίου στο Παντοκράτορα. Επίσης, μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.kitosconstruction.gr. Kitos Construction Company από το 1992 με εμπειρία στον τομέα της οικοδομικής βιομηχανίας στη Ζάκυνθο.
0: Ο καλός ύπνος δεν είναι πολυτέλεια, είναι δικαίωμα. Στην ECOMAT γνωρίζουμε τη σημασία του τέλειου ύπνου.
2: Ανακαλύψτε τα βραβευμένα στρώματα της ECOMAT που εξασφαλίζουν την τέλεια ανατομική στήριξη ώστε να ξυπνάτε πραγματικά ανανεωμένοι.
0: Με την ECOMAT δεν αλλάζει στρώμα, αλλάζει ζωή.
2: Βρες τα όλα στο

0: μουσικές από δικούς μας ποιητές.
1: Ο κόσμος αλλάζει και μαζί του αλλάζουν οι αξίες και η ζωή. Και αν υπάρχει κάτι που δεν αλλάζει, αυτό είναι η αγάπη μας για εσάς. Πρώτη ματιά, κάθε πρωί, λίγο μετά τις 9, με τον Φίλιππο Συνετό. Στο ραδιόφωνο του Ερμή και στους 91,8 μεγάκυκλους.
2: Η ενημέρωση ξεδιπλώνει τα γεγονότα. Και ο Ερμής καταγράφει τις εξελίξεις. Εν εξελίξη, κάθε πρωί η Αγγελική Ξενόφου προσεγγίζει την καυτή επικαιρότητα, αναδεικνύει τις τελευταίες εξελίξεις.
3: Το κλασικό ντέρμπι της Ακίνθου στη Σέντρα.
4: Η μπάλα στη Σέντρα.
3: Παρασκήνια, σχόλια, αναλύσεις, επικοινωνία, ενημέρωση, χιούμορ, ελ κλασικό. Η αθλητική εκπομπή που αλλάζει τις ισορροπίες. Παίζει μπάλα καθημερινά στο γήπεδο του Ερμής Radio 91,8 και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 1:30 έως 3:30.
5: Όταν πας για δουλειά, όταν φεύγεις weekend για βουτιά, λίγο πριν το clubbing με τα παιδιά, τα καλοκαίρια η μουσική ακούγεται καλύτερα. Στον Ερμή 91,8. Ερμής. 91,8. Ακούς καλοκαίρι.
2: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Ερμής 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
1: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 4:30.
2: Το φέρι μπιζού.
3: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.
2: Levante, για Ζάκυνθο και Φαλονιά.
4: Το ξημέρωμα κάθε καινούργιας μέρας μας φέρνει πιο κοντά στις εξελίξεις. Η διάθεση για επικοινωνία, η ανάγκη για καλύτερη ενημέρωση, η επιθυμία για εγκυρότητα στις πηγές πληροφόρησης μας φέρνει πιο κοντά στον Ερμή, την καθημερινή εφημερίδα της Ζακύνθου. Κάθε πρωί ο Ερμής φτάνει στο σπίτι, στο γραφείο ή στην επιχείρησή σας ενημερωμένος με γνώση και γνώμη για ό,τι συμβαίνει στον τόπο μας. Εφημερίδα Ερμής. Μέσα στα γεγονότα, δίπλα στον πολίτη και πάντα με την μεγαλύτερη κυκλοφορία. Για κάθε είδους πληροφορία τηλεφωνήστε στο 45 735 44 414 και 48 444.
0: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Βιτία μεταφοράς λιμάτων, Σιδηροκαστρίτης Αλέξανδρος. Διαθέτουμε ιδιόκτητα βιτία μεταφοράς λιμάτων με ασφάλεια 24 ώρες το 24ωρο. Τα τελευταία τεχνολογίας καινοτόμα βιτία μας, χαμηλών εκπομπών μεθανίου και φόρτωσης χωρίς κινητήρα, είναι κατάλληλα για ιδιαίτερες περιπτώσεις απόλυτης ησυχίας. Ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη 10 χρόνια τώρα και ανταποδίδουμε μεγαλώνοντας τη χωρητικότητα των βιτίων μας, κρατώντας τις ίδιες χαμηλές τιμές. Σήμα μας, το πράσινο ελεφαντάκι. Θα μας βρείτε στον Παντοκράτορα και στα τηλέφωνα 697 32 45 15 και 2695 0 55 137.
1: Ερμής 91,8 στα FM.
2: Το θερμόμετρο στους 40. Το ραδιόφωνο στους 91,8. Ερμής.
3: Ερμής
2: 91,8. Η δροσιά μέσα σου και αυτό το καλοκαίρι.
4: Και τώρα σύνδεση του Ερμή FM 91

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky στις 5, στο μικρόφωνο η Μαρία Λιφαντή. Καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων σημειώνονται αυτήν την ώρα στην άνοδο της Κηφισού από το ύψος του Ρέντιο στη Νέα Χαλκιδόνα τμήματα και στην κάθοδο στο ύψος του κόμβου της Μεταμόρφωσης. Καθυστερήσεις σημειώνονται επίσης στην κάθοδο της Αρδιτού στη Βασιλίσσης Αμαλίας προς τη Βουλή, στη Σταδίου και την Πανεπιστημίου. Σε πύρινο κλειό βρίσκεται η χώρα. Στην Κρήτη μένεται η μεγάλη φωτιά που ξέσπασε το μεσημέρι στην περιοχή Ασώματος Ρεθύμνου σε χαμηλή βλάστηση. Μέχρι στιγμής έχουν εκδοθεί μηνύματα από το 112 για εκένωση των περιοχών Γέφυρα, Μοναστήρι, Λίμνη Πρέβελης, Λευκόγια, Δαμνώνη και Αμμούδη. Στην περιοχή πνέουν πολύ ισχυροί άνεμοι που φτάνουν και τα 9 μποφόρ. Νωρίτερα απεγκλωβίστηκαν 51 άτομα από την παραλία της Πρέβελης. Ο κόσμος μεταφέρεται με πλωτό σκάφος του λιμενικού στο λιμάνι της Αγίας Γαλήνης. Στην περιοχή παραμένει ένα ναυαγοσωστικό πλοίο, ενώ μεταβαίνουν σκάφος της Frontex και 2 ιδιωτικά. Εν τω μεταξύ, μάχη με τις φλόγες συνεχίζουν να δίνουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις και στη μεγάλη πυρκαγιά που εκδηλώθηκε εχθές στην περιοχή Αγίας Παρασκευής στο Ρέθυμνο, κοντά σε κατοικημένη περιοχή. Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, ως και τις 29 Οκτωβρίου κηρύχθηκε ο Δήμος Αγίου Βασιλείου στο Ρέθυμνο, προκειμένου να επιταχυνθούν οι διαδικασίες για να υποστηριχθούν οι περιοχές που επλήγησαν από τη φωτιά. Αναζωπήρωση σημειώθηκε περίπου στη 1:30 μετά το μεσημέρι στην πυρκαγιά που είχε ξεσπάσει την Τρίτη σε χώρο με απορρίμματα και χαμηλή βλάστηση στην Πάρο. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, στην περιοχή υπάρχουν διάσπαρτες κατοικίες. Με μήνυμα από το 112 κλήθηκαν νωρίτερα οι κάτοικοι από την περιοχή Καμάρι να απομακρυνθούν προς Αλική. Με ανάλογο μήνυμα και οι κάτοικοι του Άσπρου χωριού κλήθηκαν να απομακρυνθούν προς Δριό. Στην ευρύτερη περιοχή της φωτιάς έχουν αναπτυχθεί δυνάμεις αστυνομίας και του λιμενικού σώματος. Σε εξέλιξη βρίσκεται πυρκαγιά και στην Άνδρο, σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Παλαιόπολη. Μέσω του 112 ειδοποιήθηκαν όσοι βρίσκονται στην περιοχή Κόλυμπος να απομακρυνθούν μέσω της επαρχιακής οδού Άνδρου Γαβρίου προς τη χώρα της Άνδρου. Στην περιοχή πνέουν ισχυροί άνεμοι ως 7 μποφόρ. Φωτιά και στην Κάλυμνο, στην περιοχή Βαθύ, σε χαμηλή βλάστηση. Στην Ελασσόνα Θεσσαλίας έχει ξεσπάσει πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση, στην περιοχή πνέουν ισχυροί άνεμοι ως 5 μποφόρ, ενώ σύμφωνα με την πυροσβεστική δεν κινδυνεύουν κατοικημένες περιοχές. Σε κλίμα βαθιάς οδύνης τελέστηκε στο χωριό Φουρφουρά Σαμαρίου η κηδεία του 25χρονου πυροσβέστη που έχασε τη ζωή του εν ώρα καθήκοντος εχθές στο νότιο Ρέθυμνο. Αυτήν την ώρα συγγενείς, φίλοι και συνάδελφοι αποχαιρετούν τον 58χρονο πυροσβέστη που επίσης έχασε τη ζωή του εν ώρα καθήκοντος στη φωτιά στο Ρέθυμνο. Πολιτικά μηνύματα από τον Πρωθυπουργό μετά τη λήξη του τελευταίου για την τρέχουσα περίοδο Υπουργικού Συμβουλίου. Επανέλαβε ότι οι εκλογές θα λάβουν χώρα την άνοιξη του 2027. Δήλωσε ότι στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης η κυβέρνηση θα ξεδιπλώσει τους πρώτους άξονες σχετικά με το τι θέλει να κάνει μέχρι το 2030. Ο χρόνος δουλεύει υπέρ μας και αναδεικνύει τη γύμνια των πολιτικών μας αντιπάλων, ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Μητσοτάκης. Προφυλακίστηκε ο Αιγύπτιος, ο οποίος κατηγορείται ότι ήταν εκείνος που έδωσε την εντολή για την τοποθέτηση χειρομβοβίδας στο σπίτι του πρώην εισαγγελέα του Αρείου Πάγου Ισίδωρου Ντογιάκου. Ο 31 ετών Αιγύπτιος, ο οποίος εκτείει ποινή σόβιας κάθειρξης για ανθρωποκτονία από πρόθεση στις φυλακές Διαβατών, φέρεται να ομολόγησε ότι ναι, μεν έδωσε την εντολή για την τοποθέτηση της χειρομβοβίδας, ωστόσο φέρεται να ισχυρίστηκε ότι ο ίδιος είχε λάβει την εντολή από άλλο πρόσωπο. Είπε ότι η εντολή δόθηκε για την τοποθέτηση χειρομβοβίδας, όχι για έκρηξη σε σπίτι τον ιδιοκτήτη του οποίου δεν γνώριζε. Δεν υπάρχουν λόγοι να πιστεύουμε ότι η Πολωνία ήταν ο επιδιωκόμενος στόχος του πυράβλου που κατέπεσε τη νύχτα σε αγροτική περιοχή στο ανατολικό τμήμα της χώρας, ανέφερε ο Πολωνός Πρωθυπουργός Ντόναλντ Τούσκ. Διευκρίνησε ότι κατά τη διάρκεια της νύχτας που πέρασε, δύο πυραυλοί παραβίασαν τον πολωνικό εναέριο χώρο. Ο Πολωνός Πρωθυπουργός ανέφερε ότι

0: σύμφωνα με τις πρώτες ενδείξεις πρόκειται για ρωσικό πύραυλο κρούζ. Σημείωσε ότι για το περιστατικό βρίσκεται σε επικοινωνία με ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των Ηνωμένων Πολιτειών. Στην αθλητική επικαιρότητα, ο Παναθηναϊκός φιλοξενεί απόψε στις 9.30 την Πάξη στο Ολυμπιακό Στάδιο με στόχο να σφραγίσει το εισιτήριο για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Conference League μετά το 1-2 στον αγώνα που διεξήχθη στην Ουγγαρία. Η αναμέτρηση θα μεταδοθεί από την τηλεόραση του Sky. Με στόχο το 2-2 και την πρόκριση στον τρίτο προκριματικό γύρο του Europa League, ο ΠΑΟΚ υποδέχεται στις 9 παρατέταρτο την Δυνάμο Κιέβου. Στο πρώτο μάτσο, ο δικέφαλος είχε επικρατήσει με 2-3. Ολοκληρώνουμε στο σημείο αυτό το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει ο μετεωρολόγος του Sky, Παναγιώτης Γιαννόπουλος.
1: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
2: Στην Αττική αύριο Παρασκευή προβλέπεται γενικά ήθρος καιρός, η θερμοκρασία από 24 μέχρι 33 βαθμούς, στα ανατολικά η μέγιστα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη. Η άνεμη βόρη 5 με 7 και στα ανατολικά τοπικά 8 μποφόρο. Στη Θεσσαλονίκη προβλέπεται επίσης έθριος καιρός με λίγα σύννεφα το μεσημέρι. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 μέχρι 33 βαθμούς, η άνεμη ασθενής. Γενικότερα στη χώρα προβλέπεται γενικά έθριος καιρός. Οι βοριάδες στο Αιγαίο θα έχουν ένταση 5 με 7, τοπικά 8 μποφόρ και πιθανώς βόρειες Κυκλάδες και 9 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα αλλάξει ιδιαίτερα. Το μεσημέρι θα φτάσει στα υπηρετικά τους 34 με 38 βαθμούς, με τις μεγαλύτερες θερμοκρασίες στα δυτικά υπηρετικά. Σάββατο με Δευτέρα ο καιρός παραμένει γενικά αίθριος. Από το Σάββατο απόγευμα, οι βοριάδες, οι πολύ ισχυροί και τοπικά θελώδεις βοριάδες στο Αιγαίο θα παρουσιάσουν μικρή εξασθένηση. Η θερμοκρασία δεν θα αλλάξει. Περισσότερα για τον καιρό στην περιοχή σας στην ιστοσελίδα sky.gr, στο εικονίδιο του καιρού, όπου μπορείτε να ανεβάζετε και τις φωτογραφίες σας.
3: Ψάχνεις για θερμομόνωση?

0: Επικοινωνήστε στο 210 55 16 500 και ο τεχνικός μας σύμβουλος θα σας ενημερώσει από κοντά.
1: Τουρωστήκ για κάθε χρήση, τουρωστήκ υπάρχει λύση.
2: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr, μικρόφωνο στον Μίνα Τσαμόπουλο.
3: Τουλάχιστον αληφαντή έπιασα το Μαρία. Λέω Μαρία, Γιώργαρη, Αγγελική, Καρδιώρα, που να ξέρω τι είσαι εσύ. Μαρία.

0: Γίνεται χαμός κυρίες και κύριοι, μέσα ρεπορτάζ, μέσα επικοινωνία. Έχω νέο μήνυμα από το Υπουργείο Ναυτιλίας Νησιωτικής Πολιτικής. Αδυναμία προσέγγισης του επιβατικού οχηματαγωγού Superstar στο λιμάνι της Τίνου λόγω δυσμενών καιρικών συνθήκων κατά την εκτέλεση προγραμματισμένου δρομολογίου από Ραφίνα για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο και επιστροφή. Το πλοίο πλέει προς το λιμάνι του Λαβρίου με 317 επιβάτες, 56 γεωταχή, 11 δίκυκλα και 2 φορτηγά και 59 άτομα πλήρωμα. Καιρός 8 με 9 μποφόρ βόρειος. Επαναλαμβάνω, το Superstar. Και έκανα και ρεπορτάζ και έμαθα ότι πήγε στην Άνδρο, έκανε προσπάθεια να δέσει, δεν τα κατάφερε. Μου είπαν ότι έχει χάσει τη μία άγκυρα, τώρα αυτό δεν έχω προλάβει να το επιβεβαιώσω. Μετά πήγε να πιάσει την Τίνο, πάλι κακός ο καιρός, άμα έχει 8 μποφόρ πώς να δέσει. Και αποφασίστηκε να επιστρέψει πίσω. Και πάει στο λιμάνι του Λαβρίου. Επαναλαμβάνω, το Superstar. Δεν έχετε παράπονο. Η ενημέρωση ό,τι αφορά την θάλασσα είναι έγκαιρη και έγκυρη.
1: Για να περιαυτολογήσω καλά.
0: Βουμού, κρατεά, όχι κρατεά, βρεμινά, στη λίγουσα ο τόνος, σε αγαπάμε πολύ, μπράβο για την εισαγωγή σου σήμερα, ευχαριστώ πολύ, είπα εγώ ποτέ κρατεά, πώς το είπα αυτό, δίκιο έχεις, αλλά το θυμάμαι, αν το είπα έχεις δίκιο. Κάτσε, γιατί έχουν και κάτι άλλο. Ο Μπεν Χίλ ήταν γνωστός και σεσημασμένος χεράς, γνωστός και στην εποχή του, μόνο που τότε δεν είχε... Υπήρχε άλλη νοοτροπία, άσε καλύτερα να μην έπαιζε σήμερα. Ωστόσο, από τα 70's κρατάμε τους Monty Pythons. Βάλε το Always Look on the Bright Side of Life. Από Life of Brian, αφιερωμένο σε όσους είναι κολλημένοι στην κίνηση. Εγώ ξεμπέρδεψα μόλις έφτασα σπίτι μου. Γεια σου Γιώργο από το Far West. Καλή ξεκούραση. Πέτρος, αυτή η μηνά που δεν το περίμεναν, οι Σκανδιναβοί έχουν πάθει πλάκα, βλέπουν τον Thor και άλλες σκανδιναβικές θεότητες να υποχωρούν πολύ σε σχέση με την ελληνική μυθολογία και τους έχει στοιχήσει πολύ, έχουν σκάσει από τη στεναχώρια τους, είχαν άνοδο τελευταία βλέπεις και δεν το περίμεναν με την Οδύσσια, την πάτησαν. Πέτρος από Κρήτη, γεια σου Πετράν. Ο νικητής μου λέει για τις εκλογές, μου λέει σε ρωτάω για να κανονίσουμε τις δουλειές μας, ευχαριστώ. Άνοιξη, τέλος. Όσοι λέγαμε για φθινόπωρο, ήμουν και εγώ μέσα, δηλαδή. Είχα ρωτήσει υπουργό. Του λέω, συγγνώμη, κάστρο. Αλλά έτσι όπως έχετε αρχίσει και τρέχετε από αρχές Ιουνίου, αν δεν κάνει εκλογές το φθινόπωρο και πάει άνοιξη όπως λέει ο Κυριάκος, τι θα κάνετε? Α, μου λέει, θα σκάσουμε. Ήρθε μήνυμα η Μαρία η Πενταγιώτισσα. Ποιος το έγραψε αυτό το μήνυμα? Που είπα Μαρία Γιώργαρη ή Μαρία Αλυφαντή. Ποιος το έγραψε? Η Αλυφαντή. Σου παγωγαλάνε η Αλυφαντή τώρα.

0: Ο Αντώνης μου γράφει, έχω δέσει τα μηνύματά σας. Γιώργος λέει πως θα γίνει ρε τσάμω να πάρω τα λεφτά μου πίσω από την μπουρδα του Νόλαν. Για να χαρά είναι. Κονόμες, τι λεφτά σου πίσω. Αντώνης καταγγέλω, έλαβε ο πατέρας μου μήνυμα 112 και εγώ που ήμουν δίπλα του δεν έλαβα. Α, μου έχει συμβεί και εμένα. Άμε σπίτι και αναλαμβάνει μέσα από το σπίτι του το μήνυμα. Λες ο Μητσοτάκης να έχει προσωπικά στοιχεία και εγώ ψήφισα Μητσοτάκη όπως και ο πατέρας μου την προηγούμενη φορά, αλλά για την επόμενη φορά έχω δεύτερες σκέψεις. Λες, πλάκα κάνω, αλλά όντως σε μένα δεν ήρθε το μήνυμα στο κινητό μου. Εντάξει, έχει και κάποιες αστοχίες το 112. Εντάξει, μην πείσουμε να το φάμε. Ο Άρης Ρολογάς δεν μην έπρεπε να βάλω στοίχημα όπως έβαλα τον άλλον που έλεγε τα ίδια με σένα για εκλογές. Τελικά είστε πολλοί. Αδελφέ, με αυτό την τρεχάλα δεν υπήρχε περίπτωση. Έλεγε θα πάει η Άνοιξη, εδώ να πάει Σεπτέμβρη. Φθινόπωρο. Δεν θα γίνει μια εκλογή στο Σεπτέμβρη και σε αυτό μας θα προλάβουμε να φύγουμε διακοπές. Ήταν φιλοσιολογική όλη αυτή η αντίδραση και το τρέξιμο. Ακόμα βγαίνουν στα κανάλια. Βλέπω εκεί τριπλέτες, πάνελ, τετραπλέτες. Ό,τι γουστάρετε. Γιώργος, τώρα τσαμούς παίρνεις και ένα δαιμόνια εκλογές ανά τετραετία σαν κανονική ευρωπαϊκή χώρα. Και εγώ υπέρ αυτού είμαι, για να μην μπερδευόμαστε. Καλησπέρα Μινά. Ξαναγελάμε μόνοι μας μέσα στο αυτοκίνητο και μας κοιτούν περίεργα οι δίπλα. Σε ευχαριστούμε για την παρέα και για να μην ξεχνιόμαστε. Δεν θα κάνω εγώ τον ήρωα. Γεια σου Άρη από Πάτρα. Θυμήθηκε στα παλιά, ε. Γεια σου Αλέξανδε Τσαμό, καλησπέρα ρε φίλε. Έφαγα κόλλημα. Πρώτες εκπομπές με το ζώο στο Sport FM δεν ήτανε 7-10.
1: Ερμής 91,8 στα FM.
2: Όταν πας για δουλειά, όταν φεύγεις weekend για βουτιά, λίγο πριν το clubbing με τα παιδιά, τα καλοκαίρια η μουσική ακούγεται καλύτερα. Στον Ερμή 91,8. Ερμής 91,8. Ακούς καλοκαίρι.
0: Τι κάνετε στην Πάτρα, χαιρετισμού στην Πάτρα. Μας ακούνε αυτή την ώρα, γίνεται αναμετάδοση. Καλό Αύγουστο Μινά, Σπύρος από Κο. Γεια σου Σπύρακλα. Καλησπέρα στην Κο, πανέμορφο νησικικός. Τα 112 δεν πάνε στο 100% των συσκευών σε μια περιοχή γιατί θα μπουκώσει το σύμπαν και δεν θα υπάρχει επικοινωνία. Ο στόχος είναι να φτάνει ένα ανασπίτι περίπου. Αν γίνει εκένωση, θα σου φωνάξει ο γείτονας. Γράφει ο Γιώργος, άλλος Γιώργος αυτός. Πολλοί Γιώργοι δεν σ' ακούνε σήμερα.

Λότς Παπαγιαννάκος είναι στη ρύθμιση του ήχου. Κυρίες και κύριοι, ζούμε μεγάλες στιγμές. Ζούμε μεγάλες στιγμές. Η Μελίνα Σαμαραδέλη παρέδωσε σκυτάλι στο άξιο τέκνο του τρόλι εκ του Νότι Παπαγιαννάκου. Το τρόλ του ομίλου ο Νότης έχει ένα άξιο τέκνο που θα συνεχίσει την παράδοση. Τη Σοφία Καλαβρού που είναι στην δημοσιογραφική επιμέλεια. Καλό, ε! Μουσική επιμέλεια, η Lady in Red, Κωνσταντίνα Βαλσάμι. Στο τηλεφωνικό κέντρο η αργυρό μας γεμελιάρη, 210-48-00-170-174. Άλλος τρόπος επικοινωνία, skyradio.gr, και στο ειδικό πλαίσιο που εμφανίζεται, πες την άποψή σου. Εσείς δεν τη λέτε, τη γράφετε, δεν είστε κορόιδα. Και μας στέλνετε αυτό που θέλετε και εμείς, αν θα προλάβουμε Αντώνη, θα το διαβάσουμε.

Γεια σου, Κάπτεν. Γεια σου, Αντώνη Πιτσιλέ. Καπετάνιος. Καλησπέρα, Μινά. Καλησπέρα και σε σένα. Και πρόεδρος της Ένωσης του Marine Club, του Χίος Marine Club. Χιώτες, είπαμε, Χίος. Ένα νησί κάποιων χιλιάδων τετραγωνικών μέτρων. Πόσο είναι, 800, δεν θυμάμαι ακριβώς. Ελέγχει το 11% της παγκόσμιας χωρητικότητας στην ναυτιλία.

Γεια σου καπετάνιε, καπετάν Γιώργος Τσουρίς, μπράβο σου Μινά, σε ακούω οδηγώντας αυτό το αμάν αμάν. Ρε τι γίνεται καπετανέι, να είστε καλά, να είστε καλά. Γεια σου και σένα καπτά Γιώργη. Θοδωρής από Ζυρίχη, καλησπέρα. Μην πως τη βλέπεις τη δουλειά, λέει, με τις φωτιές. Τα καούνε όλα, άντε να σταματήσουν οι άνεμοι. Μπας και δούμε άσπρη μέρα. Αδελφέ, 8-9 μποφόρ. Τι να σταματήσεις, με τόσα μποφόρ δεν πετάνε τα αεροπλάνα, ούτε τα ελικόπτερα.

δυο αγγίγματα, ένα σώμα. Να παιδεύω στο λαιμό σου το σημάδι.

μια φορά χωρίς το αίμα. Να μην παίρνουν οι στιγμές μόνο να δίνουν και να φτάσουμε μέχρι.

δυο αγγίγματα, ένα σώμα. Να παιδεύω στο λαιμό σου το σημάδι. Πόσες μέρες σαν να

λέει ότι τα 60 σηματοδοτούν την πραγματική έναρξη του γύρατος. Και με αυτό συμφωνεί και το 41% των millennials. Και το παράδοξο είναι ότι οι νέοι φοβούνται ήδη το γύρας. Το 51% της Generation Z και το 62% των millennials δηλώνουν ότι ο μεγαλύτερος φόβος τους απέναντι στην πάροδο του χρόνου αφορά την επιδείνωση της υγείας τους. Παράλληλα, οι μισοί περίπου ανησυχούν για την οικονομική τους ασφάλεια και εκφράζουν το φόβο ότι ίσως δεν καταφέρουν όσα επιθυμούν στη ζωή τους. Πόρε φίλε, τι γίνεται. Πιο αποκαλυπτικά είναι τα ευρήματα για την εικόνα που έχουν οι νέοι για τη δική τους πορεία. Το 30% των Z θεωρεί ότι έχει ήδη φτάσει στο αποκορύφωμα της ζωής του. Προσέχτε. Είναι πάμε από το 97 μέχρι το 12. Το 38% πιστεύει ότι έχασε την ευκαιρία να αποκτήσει φήμη, ενώ το 27% αισθάνεται ήδη πολύ μεγάλο για να αλλάξει επαγγελματική πορεία. Είναι παιδιά από το 97 μέχρι το 2012. Και όμως το 73% των ερωτηθέντων δηλώνει ότι τα καλύτερα χρόνια της ζωής του βρίσκονται ακόμα μπροστά. Και οι αναλυτές αποδίδουν αυτή την αντίφαση σε μια γενιά που ενηλικιώθηκε μέσα στην εποχή των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, όπου η επιτυχία, η προβολή και η νεότητα παρουσιάζονται συχνά ως στόχοι που πρέπει να κατακτηθούν πολύ νωρίς. Αυτά μη σας λέω παραπάνω και σας μπλέξω. Αυτά είναι, κυρίες και κύριοι. Εσείς γεράσατε. Γιώργο, ναι, αλλά η απασχόληση έχει αυξηθεί για τους άνω των 60 και έχει μειωθεί για κάτω τους των 25. Δεν ξέρω, φίλε, εγώ ξέρω ότι πολλές επιχειρήσεις έχουν πρόβλημα με την Generation Z. Επίσης δεν φτάνουν ο κόσμος να δουλέψει, γι' αυτό και αφήνουν και τους συνταξιούχους να συνεχίζουν να δουλεύουν χωρίς να τους κόβουν τη σύνταξη. Α, η Έμι, γεια σου αγαπημένη Έμι. Ρε Μινά, ρε είσαι τρελός ρε. Δεν ακούσαμε πριν Κεφαλογιάννη και είπες να καλύψεις το κενό. Ποιο γύρα στα 27? Εγώ, η Generation Z. Δηλαδή, η ηλικία σου, Έμι.

0: Ερμής 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
1: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 5:30.
2: Η ποιότητα σου δίνει την απόλυτη απόλαυση. Κεφαλινός Coffee Station. Σε συνεργασία με την Hand Pickers, την ποιοτικότερη εταιρεία speciality coffee στην Ελλάδα, σας προσφέρουμε φρέσκους εκλεκτούς καφέδες με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, χωρίς πρόσθετα και αρώματα. Κεφαλινός Coffee Station. Φρεσκοψημένες φωλιάτες, σάντουιτς και μπαγκέτες με συνδυασμό υλικών. Κεφαλινός Coffee Station στο Καλαμάκι. Στο χέρι με takeaway ή στο 26950-22888 και WhatsApp 6984-190-500. Σύντομα και online παραγγελία. Κεφαλινός Coffee Station. Απόλαυση όλη μέρα.
3: Το φέρι μπιζού. Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.
4: Levante, για Ζάκυνθο και Φαλωνιά.
5: Το ξημέρωμα κάθε καινούργιας μέρας μας φέρνει πιο κοντά στις εξελίξεις. Η διάθεση για επικοινωνία, η ανάγκη για καλύτερη ενημέρωση, η επιθυμία για εγκυρότητα στις πηγές πληροφόρησης μας φέρνει πιο κοντά στον Ερμή, την καθημερινή εφημερίδα της Ζακύνθου. Κάθε πρωί ο Ερμής φτάνει στο σπίτι, στο γραφείο ή στην επιχείρησή σας ενημερωμένος με γνώση και γνώμη για ό,τι συμβαίνει στον τόπο μας. Εφημερίδα Ερμής. Μέσα στα γεγονότα, δίπλα στον πολίτη και πάντα με την μεγαλύτερη κυκλοφορία. Για κάθε είδους πληροφορία τηλεφωνήστε στο 45 735 44 414 και 48 444.
6: Η ζέστη σε ρυχνεί. Ο Ερμής σε ανεβάζει. Ερμής 91,8. Η διάθεση στα καλοκαιρινά της.
0: Ερμής 91,8 στα FM.
7: Και τώρα σύνδεση του Ερμή FM 91,8 με τον Sky 100,3.

0: Ford αξίας 23.000 ευρώ. Τεχνολογία όπως τη θες στη Vodafone. Vodafone. Together we can. Οι προσφορές ισχύουν έως 31 Οκτώβου ή έως εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
1: Η Πολιάνα και το παιχνίδι της χαράς. Ένα διαμάντι της παγκόσμιας παιδικής λογοτεχνίας που έγινε θέατρο για μικρούς και μεγάλους. Η Πολιάνα και το παιχνίδι της χαράς. Ένα παιχνίδι που μπορεί να κατακτήσει ολοκληρωτικά τις καρδιές μικρών και μεγάλων. Η Πολιάνα ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα.
2: Προπόληση εισιτηρίων ticketservices.gr.
1: Με πολύ αγάπη και σεβασμό για τα παιδιά.
3: Χορηγός επικοινωνίας Sky 100,3.
4: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
5: Καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων σημειώνονται στην άνοδο της Κηφισού από το ύψος του Ρέντιο στη Νέα Χαλκιδόνα ανατμήματα και στην κάθοδο στο ύψος του κόμβου της Μεταμόρφωσης. Καθυστερήσεις σημειώνονται επίσης στους δρόμους γύρω από το κέντρο της Αθήνας, στα δύο ρεύματα της Κηφισίας ανατμήματα και στην παραλιακή προς Γλυφάδα από το γήπεδο του ΤΑΙΚ Βοντό μέχρι τη Μαρίνα Φλίσβου. Σε πύρινο κλειό βρίσκεται η χώρα, με μέτωπα σε Ρέθυμνο, Άνδρο, Πάρο και Κάλυμνο. Σε εξέλιξη μεγάλη πυρκαγιά που ξέσπασε το μεσημέρι σε χαμηλή βλάστηση στον ασώματο Ρεθύμνου. Μέχρι στιγμής έχουν εκδοθεί μηνύματα από το 112 για εκένωση των περιοχών Γέφυρα, Μοναστήρι, Λίμνη Πρέβελης, Λευκόγια, Δαμνώνη και Αμμούδη. Σε εξέλιξη παραμένει και η φωτιά που εκδηλώθηκε εχθές στο Ρέθυμνο στην περιοχή Αγία Παρασκευή. Αναζωπήρωση σημειώθηκε το μεσημέρι στην πυρκαγιά που είχε ξεσπάσει την Τρίτη σε χώρο με απορρίμματα και χαμηλή βλάστηση στην Πάρο. Στην περιοχή υπάρχουν διάσπαρτες κατοικίες, εκενώθηκαν οι οικισμοί Καμάρι και Άσπρο Χωριό. Στην Άνδρο οι πολύ ισχυροί άνεμοι δυσχεραίνουν την κατάσβεση της φωτιάς που εκδηλώθηκε το μεσημέρι, έχουν εκενωθεί οι οικισμοί Παλαιόπολη και Κόλυμπος. Φωτιά και στην Κάλυμνο, στην περιοχή Βαθύ, σε χαμηλή βλάστηση. Με μήνυμα από το 112 κλήθηκαν οι κάτοικοι της περιοχής να είναι σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών. Αυτήν την ώρα, συγγενείς, φίλοι και συνάδελφοι αποχαιρετούν τον 58χρονο πυροσβέστη, ο οποίος έχασε τη ζωή του εν ώρα καθήκοντος στη φωτιά στο Ρέθυμνο. Προφυλακίστηκε ο 31 ετών Αιγύπτιος, ο οποίος κατηγορείται ότι ήταν εκείνος που έδωσε την εντολή για την τοποθέτηση χειρομβοβίδας στο σπίτι του πρώην εισαγγελέα του Αρίου Πάγου Ισίδωρου Ντογιάκου. Ο 31 ετών Αιγύπτιος, ο οποίος εκτείει ποινή ισόβιας κάθειρξης για ανθρωποκτονία από πρόθεση στις φυλακές Διαβατών, φέρεται να ομολόγησε ότι έδωσε καθ' υπόδειξη άλλου την εντολή για την τοποθέτηση της χειρομβοβίδας. Προβλήματα στις ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες προκαλούν οι ισχυροί άνεμοι που πνέουν στο Αιγαίο και φτάνουν τοπικά τα 9 μποφόρ. Οι επιβάτες καλούνται να επικοινωνούν με τις ακτοπλοϊκές εταιρείες και τα κατατόπους λιμεναρχεία πριν από τη μετάβασή τους στα λιμάνια. Και ο καιρός έθριος αύριο στην Αττική, έως 33 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

Μαζί μας ήταν η Μαρία Πενταγιώτησα. Μαρία η Αιγινίτισσα. Πώς θα πας στην Αίγινα, σε περιμένουνε.

Γεια σου Λίλα Βόγλη, γεια σου Λίλα, να σε καλά. Να μην πω τι μας έχεις κάνει μεσημεριάτικα. Τι, λόγω της έρευνας,

Γεια σου Αντώνη Μουζάκη, εγώ παππούς λέει, όχι γέρος. Παππούς, χαζοπαππούς είσαι. Ο καπετάν Γιώργης μου λέει, δεν θα γεράσουμε ποτέ. Γερνάνε ωραία τα παλικάρια. Γεια σου ρε τσούρι γίγαντα. Παιδιά, η έρευνα, εγώ δεν φταίω σε τίποτα.

Έχετε ακούσει για αυτό που λέγεται οικονομική απιστία? Όχι σεξουαλική απιστία. Εσύ έχεις ακούσει? Μήπως το κάνεις, γιατί σε κόβω για φάτσα που μπορεί να το κάνει. Δηλαδή μια μέρα να ξαφανιστείς, για πας για τσιγάρα και δεν καπνίζεις, και να μην γυρίσεις ποτέ. Να έχεις έτοιμο τον μπαγιόκο και πού! Λοιπόν, όλο και περισσότερες έρευνες. Μήπως φωτογραφίζετε, μήπως σκέφτεστε τον εαυτό σας. Μήπως μπουν ψήλοι στα αυτιά σας. Ψήλοι στα αυτιά μου μπήκανε, ρε ποπό. Όλο και περισσότερες έρευνες δείχνουν ότι η μεγαλύτερη απειλή για ένα ζευγάρι συχνά ξεκινά από ένα κρυφό λογαριασμό, ένα χρέος ή μια αγορά που δεν αποκαλύφθηκε ποτέ. Το έχετε δει αυτό που λέει? Ωραίο φόρμα τώρα, το αγόρασες. Καλά, δεν προσέχεις καθόλου. Πριν 4 χρόνια το πήρα.

και αρχίζει και αμφιβάλλει για τον εαυτό σου. Τα ακούς και από πάνω, δεν με προσέχεις. Έτσι είναι, δεν με προσέχεις. Πριν 4 χρόνια το πήρα. Σύμφωνα με μία πρόσφατη έρευνα του 26, το 38% των Αμερικανών ενηλίκων θεωρείται ότι η απόκρυψη οικονομικών στοιχείων από τον τη σύντροφό του είναι εξίσου σοβαρή, ακόμα σοβαρότερη από τη σωματική απιστία. Financial infidelity λέγεται πλέον, οικονομική απιστία, και αναδεικνύεται σταδιακά σε ένα από τους σιωπηλούς δολοφόνους των σύγχρονων σχέσεων. Σας έχει τύχει, το έχετε κάνει, την έχετε πατήσει. This is the night, run like the wind. Μπορεί να αφορά ένα δάνειο που δεν αναφέρθηκε ποτέ, μια πιστωτική κάρτα που ο σύντροφος αγνοεί ότι υπάρχει, ένα δεύτερο εισόδημα που παραμένει εκτός του κοινού προϋπολογισμού ή ακόμη και μια αγορά που αποκρύπτεται συστηματικά. Έρευνες δείχνουν ότι ένα στους 4 ανθρώπους που βρίσκονται σε σχέση παραδέχεται πως αποκρύπτει χρέη, έξοδα, εισόδημα από τον σύντροφό του, ενώ σχεδόν ένα στους 10 κρύβει κάτι ιδιαίτερα σοβαρό. Έχω φίλο που λέει, κοίταξε, φρόντισε να κάνεις ένα μπαγιό κωδικό σου, ένα κουμπόδεμα δηλαδή, μην το ξέρει κανένας. Οπότε στα ζόρια το παίρνεις και φεύγεις. Γεια σου ρε Σάβα με τις συμβουλές σου.

Λοιπόν, υπάρχει μια ενδιαφέρουσα διαφορά ανάμεσα στις γενιές. Οι baby boomers, αυτό είναι πριν το 66, είναι εκείνοι που πιστεύουν περισσότερο ότι γνωρίζουν τα πάντα για τα οικονομικά του συντρόφου τους. Το 64%. Ενώ το αντίστοιχο ποσοστό στους millennials είναι 53%. Με άλλα λόγια, όσο νεότερη γενιά, τόσο μικρότερη φαίνεται να είναι η οικονομική διαφάνεια μέσα στη σχέση, παρότι οι νεότεροι μιλούν πολύ πιο ανοιχτά για τα χρήματα στο δημόσιο διάλογο, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και στα podcasts. Δεν σας πρίζω άλλο. Οικονομική οικονομική απιστία. Σήμερα νομίζω θα σου κάνει σοφότερους. Μινά, θα σου πω κάτι, αν δεν το ξέρεις, θα σου κάνει μεγάλη εντύπωση. Το ξέρεις ότι στην Κρήτη δεν μπορούμε να προσπεράσουμε αυτοκίνητο? Εάν το κάνουμε, υπάρχει περίπτωση να μας πυροβολήσουν, να μας ακολουθήσουν, να μας πλακώσουν, νομίζουν. Αλλά τέλος πάντων, λέει, το θεωρούν προσβολή να τους προσπεράσει με τα μάξη. Καταλαβαίνεις που ζούμε. Έχουμε πάθει πλάκα. Ο Πέτρος είμαι εγώ, βέβαια. Το κάνω συνέχεια, αλλά κινδυνεύω. Ειλικρινά σου μιλάω. Ο Πέτρος από την Κρήτη. Άκουρε, φίλε, πηγαίνει ο άλλος έτσι σιγά, πάνω να προσπεράσει, να σε πάρει στο κυνήγι με την καραμπίνα. Ο Γιώργος λέει: μην κάνετε παρέα με γέρους, και όσους αισθάνονται γέροι, κάντε ραδιοφωνική παρέα με τον Τζαμό να ξανανιώσετε. Παύλος, πρώτη είδηση, κίνηση στο Κηφισό, δεύτερη φωτιά στην υπόλοιπη Ελλάδα. Συγχαρητήρια Sky, ψιλοειρωνικό μου φαίνεται, αλλά η κίνηση, οι φωτιές δυστυχώς είναι σε συνεχή εξέλιξη και σκάνε διάφορα μέτωπα. Δεν έχει προκύψει, πέρα από την εικόνα, ότι δεν ελέγχονται εύκολα λόγω των ανέμων και ότι δεν μπορούν να πετάξουν τα αεροπλάνα. Αλλά η κίνηση, αδελφούλη, είναι αυτό που βιώνουν οι εκατοντάδες χιλιάδες ακροατές μας, και όλοι ακούνε Sky για να δουν τι γίνεται, τι τους περιμένει. Εντάξει, δεν είναι ότι είναι πέμπτη είδηση και πρώτη το ένα, μην υπερβάλλεις. Υπάρχει συνεχής ενημέρωση στο Sky για τις φωτιές. Μας πεις τώρα, μας τρελάνεις και εσύ, ρε Πετράν. Όχι, ο Παύλος είναι, Πέτρο και Παύλος. Ωραία, φίλε, βλέπω και τον Ευτύχη Μπλέτσα στο Sky, στην τηλεόραση, και τρώει μια μακαρονάδα. Ο Γιάννης μου γράφει: να, έρχεται το Σεπτέμβριο το γεγονός. Αρκάδες Αγίου Δημητρίου με αγάπη. Να σε καλά, γεια σου Γλουγλού. Πού σου να είσαι εξαφανισμένος? Μινά, τι ώρα είναι αυτή, ξαναγύρισες? Όχι, δεν ξαναγύρισα. Για 5 μέρες είμαι. Θα ξανακλειστώ στο καβούκι μου, στο σουκού. Θα κάνω και σουκού, 10-12 το πρωί. Κάνω τον Άρη Πρωτοσάρτη που μας έχει πει τι θα κάνει μέχρι αρχές Οκτωβρίου. Το σουκού.

Καλό σου κουμινά, άκουσες, ε. GB57, καλησπέρα. Μινά, να μην υπάρχουν πάντα ειδήσεις. Τι? Το γράφεις κάπου γρήγορα τώρα. Αλλά εσύ πάντα κοιτάζεις να τις παρουσιάζεις με το δικό σου τρόπο και να τις κάνεις κάπως να ακούγονται πιο ήπια και καλά. Είναι έτσι. Καλά κάνεις, συνέχισε. Μαζί μας η ΔΕΗ με τη νέα πρωτοποριακή ενεργειακή λύση από τη ΔΕΗ αποκτάς φωτοβολταϊκά συστήματα για το σπίτι χωρίς κόστος εξοπλισμού με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης. Με συντήρηση και ασφάλιση όλα από τη ΔΕΗ. Απολαμβάνετε την ενέργεια του ήλιου ενώ πληρώνετε με σταθερή τιμή χρέωση ανά κιλοβατόρα για 10 χρόνια με εγγυημένη μείωση στο κόστος κατανάλωσης κατά 20% ετησίως. Με εγγυημένη μείωση στο κόστος κατανάλωσης κατά 20% ετησίως. Μπείτε και εσείς στο day.gr και μάθετε περισσότερα. Να στείλω πολλούς αγωνιστικούς χαιρετισμούς σε έναν άνθρωπο που αγαπάω και εκτιμώ πολύ. Στο Γιάννη τον Ψηλό, η παλιά μαγιά του Πειραιά. 60 χρόνια στο λιμάνι. Γεια σου κύριε Γιάννη. Γεια σου Γιάννη. Να σε καλά, να χαίρεσαι την οικογένεια. Μεγάλη μορφή.

χρόνια στο λιμάνι, έχει ένα μεγάλο καφενείο εκεί στη Μιάσονος. Ξέρετε, η Άσονος στον Πειραιά είναι κρατήδιο, δεν είναι μέρος του Πειραιά. Μόνο ο Κυριάννης έμπαινε στη Μιάσονος χωρίς διαβατήριο.

0: Κυριάννη, μου έχουν λείψει οι συζητήσεις μας. Γεια σου, Μπουρδολόγιε! Μετά τους οικονομικούς μετανάστες έχουμε και οικονομικούς κερατάδες. Ρε, πού πάμε, βρε! Εσείς δεν το έχετε κάνει, δεν σας το έχουν κάνει. Πάμε σε σύντομο διαφημιστικό και επανερχόμαστε. Μπαίνουμε στην τελική ευθεία της εκπομπής με τίτλο «Ό,τι είναι τώρα».
1: Λοιπόν, έχουμε και λέμε. Μύκονος ή Τίνος, και πώς θα πάμε χωρίς να χάσουμε τη μισή μέρα στο καράβι?
2: Χαλάρωσε. 7 και 20 πίνουμε καφέ στη Ραφίνα και σε 1 ώρα και 50 λεπτά είμαστε Τίνο.
3: Σοβαρά. Και για Μύκονο?
2: Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά με το ταχύπλο Golden Princess. Αυτό το καλοκαίρι η Golden Star Ferries κάνει το ταξίδι σου χρυσό. Καθημερινά 7 και 20 το πρωί από Ραφίνα για Τίνο, Μύκονο.
4: Το θερμόμετρο στους 40. Το ραδιόφωνο στους 91,8. Ερμής.
5: Ερμής.
4: 91,8. Η δροσιά μέσα σου και αυτό το καλοκαίρι.
6: Ερμής. 91,8 στα FM.
7: Όσους να βάλω νεράκια.
8: Γιατρές. Γιατρές, αγόρι μου. Έλα, βάλ το. Βάλ το. Ναι. Ναι, το έβαλε! Το έβαλε! Ναι!
9: Τι δροσιά του να έχετε.
10: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
11: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
12: Grand Ballet Gala για μία μόνο βραδιά στη σκηνή του Nascogic Mansion. Στις 2 Σεπτεμβρίου, κορυφαίοι χορευτές από το Bolshoi Theater, το Marinsky Theater και την Estonia National Opera συναντιούνται για μια μοναδική παράσταση «Οδή στην τέχνη του κλασικού μπαλέτου». Εισιτήρια μέσω Ticket Services.
13: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, από 28 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα, από 28 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες και τώρα 50% έκπτωση στο εισιτήριο του αυτοκινήτου προς Άνδρο, Τίνο και Μύκονο.
14: Όπα, όπα. Μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα από 28 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες από 28 ευρώ και το αυτοκίνητο στη μισή τιμή.
13: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
14: Και οι επιστροφές.
13: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ. Μα πού πας?
14: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
13: Ταξιδεύουμε από τη Ραφίνα καθημερινά με έως 4 αναχωρήσεις στις 8 παρα 20, στις 11 και στις 2 και 20. Μόνο με τις E-Jets. Και γρήγορα και οικονομικά. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
15: Από το χάος, τη Γαία και τον ουρανό έως τους θεούς του Ολύμπου. Από τον Προμηθέα, τον Ηρακλή και τον Θησέα έως τον Τροϊκό Κύκλο. Από την οργή του Αχιλλέα έως τον Όστο του Οδυσσέα. Ο Άρης Πορτοσάλτε και η Ευγενία Μανολίδου με σημαντικούς καθηγητές φιλολογίας των Πανεπιστημίων Αθηνών και Θεσσαλονίκης αναλύουν τους μύθους των Ελλήνων. Ελληνική μυθολογία, η διαχρονική γλώσσα των μύθων. Τα Σάββατα του Αυγούστου στις 9 το πρωί. Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ.
0: Δεν αφήνω να τρέξει γιατί 4 λεπτά μείνανε. Έχουμε Άρη Γαλανόπουλο. Οπότε θα κλείσουμε νωρίς. Γεια σου Σάβα και Σέογλου. Καλησπέρα φίλε. Καλησπέρα στο Χριστό.

Χρήσ μου λέει, μάλλον έχει δίκιο, λέει και ο φίλος ο γιατρός και οι νεολαίοι γεράσαμε. Έλα ρε Χριστάρα, έλα ρε νεότητα. Καλησπέρα στον Νικόλα από Άλιμο. Να είστε καλά παιδιά, να είστε καλά, πάμε σιγά σιγά για το τέλος. Το όλοι μαζί μπορούμε, προσκαλεί το κοινό σε μια ξεχωριστή συναυλία. Μάνος Λοΐζος, ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου, Καλλιμάρμαρο στάδιο, συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστα Τριανταφυλλίδης, Ενέλη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr. Τα έσοδα της συναυλίας θα διατεθούν για την αγορά δενδρυλίων και για ενέργειες που στοχεύουν στην προστασία του περιβάλλοντος. Νότης Παπαγιαννάκος, κυρίες και κύριοι, στα ντεξα. Αν και είπαμε ξενόγλωσσες σε ελληνικές φράσεις, δεν παίρνουν πληθυντικό. Στα ντεξ λοιπόν, Μελίνα Σαμαραδέλη και Σοφία Καλαβρού στη δημοσιογραφική επιμέλεια. Ρε Μελίνα, ακόμα να φύγεις? Τίποτα, εδώ έχουν κολλήσει τσούγου, τσούγου, τσούγου. Εδώ χαμός γίνεται. Είδες άμα περνάς καλά στη δουλειά. Κωνσταντίνα Lady Red, in Red, Βαρσάμι στη μουσική επιμέλεια, Αργυρό και Μελιάρη στο τηλεφωνικό κέντρο. Από το Μινά Τσαμόπουλο, να έχετε ένα υπέροχο απόγευμα και υπέροχο βράδυ. Μην ξεχνάτε ότι αγαπάτε το ποδόσφαιρο. 9 παρατέταρτο ΠΑΟΚ Δυναμό Κιέβου, στον δεύτερο προκριματικό του Europa. Στον επαναληπτικό του 3-2 που είχε κερδίσει στην Πολωνία ο ΠΑΟΚ και 9,5 Παναθηναϊκός Πάξη. Ο Παναθηναϊκός εκτός έδρας στην Ουγγαρία έχει κερδίσει 2-1. Είναι ο δεύτερος προκριματικός του Champions League. 9,5. Λοιπόν, να ευχηθούμε το καλό στις ελληνικές ομάδες να πάρουν την πρόκριση. Εμείς πρώτα ο Θεός τα λέμε αύριο στις 4 η ώρα. Ακολουθεί Αγγελική Καρδιόλακα με δελτίο ειδήσεων και μετά Κατερίνα Δρακού. Να είστε καλά, καλό βράδυ.

0: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησής. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία. Συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS, η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
1: Η στιγμή σου είναι τώρα. Η BMW σειρά 1 120 συνδυάζει δυναμική σχεδίαση, 170 ύπους και M-Sport πακέτο εξοπλισμού, προσφέροντας την οδηγική εμπειρία που μόνο μια BMW μπορεί να σου χαρίσει. Τώρα είναι η ιδανική στιγμή να την αποκτήσεις ετοιμοπαράδοτη με νέα προνομιακή τιμή 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ. Επισκεφτείτε σήμερα την BMW Σφακιανάκης, κλείστε το test drive σας και ζήστε την εμπειρία. Μάθετε περισσότερα στο bmvpavlasfakianakis.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Summer Sale έως και 50% στα Hondo Center. Αποκτήστε τα αγαπημένα σας fashion brands σε ένδυση, τσάντες, μαγιό, εσώρουχα, υπόδηση, αξεσουάρ, είδη σπιτιού με έκπτωση έως και 50% στον καλύτερο προορισμό shopping για τις καλοκαιρινές εκπτώσεις για ένα λαμπερό summer look.
3: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
4: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Σπουδές ψυχολογίας με νευροεπιστήμη στο μοναδικό διεπιστημονικό πρόγραμμα του είδους του στην Ελλάδα. Ένα σύγχρονο πρόγραμμα σπουδών που καλύπτει ευρύ φάσμα εξειδικεύσεων στην επιστήμη της ψυχολογίας. Ισχυρές επαγγελματικές προοπτικές σε αναδυόμενους τομείς. Πρόσβαση σε εξοπλισμό αιχμής, βιωματική, εργαστηριακή και ερευνητική εκπαίδευση. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Kilgreece.gr. Υποκράτους 33.
5: Πλαίσιο και έκλεισες για Summer Sales. Κέρδισε 20% επιστροφή με αγορές σε smartphone, tablet και smartwatch συνολικής αξίας 99 ευρώ και άνω με φυσικές και άλλες κάρτες Eurobank. Τόσο καλοκαίρι, τόσο πλαίσιο. Όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.gr / επιστροφή.

0: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος, ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
1: Οδηγώντας με ασφάλεια, ενημέρωση για τους 2 και 4 τροχούς με τον Άρη Γαλανόπουλο. Sky 100,3 είναι η ημερωτική εκπομπή για τους φίλους του αυτοκινήτου με θέματα μέσα από την επικαιρότητα της εβδομάδας κάθε Τετάρτη, Πέμπτη και Παρασκευή απόγευμα, λίγο πριν από το δελτίο ειδήσεων των 6. Αγωνιστική ενημέρωση σήμερα, φίλοι μας, όπως σας είχαμε υποσχεθεί, με τον συνάδελφο Γιάννη Μάριο Παπαδόπουλο από την Κοσμοτέ TV, που πάντα μας δίνει ξεχωριστό ρεπορτάζ για Φόρμουλα 1, WRC, MotoGP, αλλά και ελληνικούς αγώνες όταν έχουμε. Να του δώσουμε το λόγο και να μας ταξιδέψει στη Φόρμουλα 1. Την Κυριακή είχαμε έναν αγώνα με πολύ ενδιαφέρον στην Ουγγαρία, στη Βουδαπέστη, όπου ο Λάντο Νόριτς πήρε την πρώτη νίκη, με τη McLaren πήρε την πρώτη θέση, ο Max Verstappen ήρθε δεύτερος και στην τρίτη θέση ο Ιταλός Αντωνέλη. Λοιπόν, αγαπητές συνάδελφε, καλώς απόγευμα.
2: Καλό απόγευμα, Άρη, καλό απόγευμα σε όλες τις φίλες.
1: Για ταξιδέψε μας καλύτερα στη Φόρμουλα 1 και με γρήγορους ρυθμούς που ξέρεις εσύ.
2: Ήταν ένας πολύ ενδιαφέρον αγώνας, ένας αγώνας ανατρεπτικός, ο οποίος δεν θυμίζει σε τίποτα ότι είχαμε ζήσει μέχρι τώρα στη φετινή χρονιά. Ήταν η πρώτη φορά κατά την οποία φάνηκε πως η McLaren είχε δυναμική. Βέβαια ευθύνεται και το γεγονός ότι είχε ένα αναβαθμισμένο μονοθέσιο που έδωσε την ευκαιρία στο Λάντο Νόρις να κατακτήσει το Σάββατο την πρώτη pole position για φέτος. Ήταν η πρώτη φορά τη φετινή χρονιά που ο εν ενεργεία παγκόσμιος πρωταθλητής εκκίνησε τον αγώνα της Κυριακής από την πρώτη θέση του grid. Και βεβαίως το γεγονός ότι είχε ένα αναβαθμισμένο μονοθέσιο ο Νόρις, ένα μονοθέσιο που τέριαζε στα χαρακτηριστικά της πίστας της Βουδαπέστης, του έδωσε την ευκαιρία, παρότι δέχθηκε γρήγορα μία επίθεση από τον teammate του, τον Όσκαρ Πιάστρη, να μπορέσει να διατηρήσει την πρωτοπορία του αγώνα, η οποία τον έφερε και στην πρώτη του φετινή νίκη στο φετινό παγκόσμιο πρωτάθλημα της Φόρμουλα 1. Βέβαια, η αλήθεια είναι, Άρη, ότι απέχει αρκετά από την κορυφή της βαθμολογίας και είναι

0: αγωνιστικό πρόσωπο. Είναι εντυπωσιακή επίσης η απόδοση στους τελευταίους αγώνες του Max Verstappen, ο οποίος μολονότι δεν διαθέτει το καλύτερο μονοθέσιο του grid αυτή τη στιγμή, καταφέρνει να παίρνει πολύτιμους βαθμούς και να είναι ψηλά στη βαθμολογία, είναι στην έκτη θέση. Όμως από εκεί και έπειτα, επειδή έχουμε άλλο μισό πρωτάθλημα μπροστά μας και επειδή πολλές φορές Άρη έχουμε δει μετά τη θερινή διακοπή να αλλάζουν τα δεδομένα.
1: Να αλλάζουν κάποια πράγματα, ναι, λογικό, ναι.
0: Ακριβώς, παρότι.
2: Η ώρα στον Ερμή είναι 6. Ο καλός ύπνος δεν είναι πολυτέλεια, είναι δικαίωμα. Στην ECOMAT γνωρίζουμε τη σημασία του τέλειου ύπνου.
3: Ανακαλύψτε τα βραβευμένα στρώματα της ECOMAT που εξασφαλίζουν την τέλεια ανατομική στήριξη ώστε να ξυπνάτε πραγματικά ανανεωμένοι.
2: Με την ECOMAT δεν αλλάζει στρώμα, αλλάζει ζωή.
3: Βρες τα όλα στο ecomat.gr ή στα καταστήματά μας. Για τη Ζάκυνθο στο Γαϊτάνι. ECOMAT. Το καλύτερο μέρος του κόσμου για ύπνο.

0: Πράσινο Ελεφαντάκι. Θα μας βρείτε στον Παντοκράτορα και στα τηλέφωνα 697-324515 και 26950-55137.
1: Στον σύγχρονο κατασκευαστικό κόσμο, η ακρίβεια και η ποιότητα κάνει τη διαφορά. Η ειδική πρέσα τσιμεντοκονίας της Κήτος Κατασκευαστικής ΕΕ προσφέρει άριστα αποτελέσματα σε δάπεδα, ενδοδαπέδια θέρμανση και θερμομόνωση, υποσκαφών και ταρατσών. Ομοιόμορφη κατανομή, αντοχή στο χρόνο και επαγγελματικό αποτέλεσμα. Επένδυσε στην ποιότητα. Επένδυσε σωστά. Επέλεξε την Κήτος Κατασκευαστική ΕΕ. Τηλέφωνα 698-371-0438 και 698-493-2978. Εθνική Οδός Ζακύνθου Κερίου στο Παντοκράτορα. Επίσης, μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.kitosconstruction.gr. Kitos Construction Company από το 1992 με εμπειρία στον τομέα της οικοδομικής βιομηχανίας στη Ζάκυνθο.
2: Ερμής 91,8 στα FM.

Κι όν αγάπησες από όσους αγαπάνε, στα βαθιά σου πες μου έχεις κοιταχτεί με λίγο φόβο, με λίγο φόβο. Ποιος με ξέρει, ποιους μαγεύει.

0: Ο κόσμος αλλάζει και μαζί του αλλάζουν οι αξίες και η ζωή. Και αν υπάρχει κάτι που δεν αλλάζει, αυτό είναι η αγάπη μας για εσάς. Πρώτη ματιά, κάθε πρωί, λίγο μετά τις 9, με τον Φίλιππο Συνετό. Στο ραδιόφωνο του Ερμή και στους 91,8 μεγάκυκλους.
1: Η ενημέρωση ξεδιπλώνει τα γεγονότα και ο Ερμής καταγράφει τις εξελίξεις. Εν εξελίξη, κάθε πρωί η Αγγελική Ξενόφου προσεγγίζει την καυτή επικαιρότητα, αναδεικνύει τις τελευταίες εξελίξεις.
2: Το κλασικό ντέρμπι της Ακίνθου στη Σέντρα.
3: Η μπάλα στη Σέντρα.
2: Παρασκήνια, σχόλια, αναλύσεις, επικοινωνία, ενημέρωση, χιούμορ, ελ κλασικό. Η αθλητική εκπομπή που αλλάζει τις ισορροπίες παίζει μπάλα καθημερινά στο γήπεδο του Ερμής Radio 91,8 και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 1:30 έως 3:30.
1: Ερμής 91,8 στα FM.

χαρακτήρας σου είναι αυτός που μας χώρισε, που δεν μας πήγε τελικά μέχρι το τέλος. Και ένα όνειρο που είχαμε το σκότωσε, σαν να ήταν ένας δολοφόνος πληρωμένος. Γι' αυτό λοιπόν και κάθε βράδυ έξω από την πόρτα σου θα είμαι εκεί, μήπως και κάτι σου χαλάσω. Ήσουν σε μένα ορκισμένη, μα με πρόδωσες.

χαρακτήρας μου είναι αυτός που δεν με άφησε να ζαλιστώ με τη δική σου παραζάλη. Αντιμετώπισε λοιπόν αυτό που ευχήθηκες, να φύγω εγώ και να έρθει πίσω κάποιος πάλι. Κάτσε λοιπόν και μη φωνάζεις, μα ψιθύρισε στ' αυτή του άλλου πως μια μέρα θα ξανάρθεις.

0: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 6:30.
1: Το ξημέρωμα κάθε καινούργιας μέρας μας φέρνει πιο κοντά στις εξελίξεις. Η διάθεση για επικοινωνία, η ανάγκη για καλύτερη ενημέρωση, η επιθυμία για εγκυρότητα στις πηγές πληροφόρησης μας φέρνει πιο κοντά στον Ερμή, την καθημερινή εφημερίδα της Ακίνθου. Κάθε πρωί ο Ερμής φτάνει στο σπίτι, στο γραφείο ή στην επιχείρησή σας ενημερωμένος με γνώση και γνώμη για ό,τι συμβαίνει στον τόπο μας. Εφημερίδα Ερμής. Μέσα στα γεγονότα, δίπλα στον πολίτη και πάντα με την μεγαλύτερη κυκλοφορία. Για κάθε είδους πληροφορία τηλεφωνήστε στο 45 735 44 414 και 48 444.
2: Η ποιότητα σου δίνει την απόλυτη απόλαυση. Κεφαλινός Coffee Station. Σε συνεργασία με την Hand Pickers, την ποιοτικότερη εταιρεία speciality coffee στην Ελλάδα, σας προσφέρουμε φρέσκους εκλεκτούς καφέδες με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, χωρίς πρόσθετα και αρώματα. Κεφαλινός Coffee Station. Φρεσκοψημένες φωλιάτες, σάντουιτς και μπαγκέτες με συνδυασμό υλικών. Κεφαλινός Coffee Station στο Καλαμάκι. Στο χέρι με takeaway ή στο 26950-22888 και WhatsApp 6984-190-500. Σύντομα και online παραγγελία. Κεφαλινός Coffee Station. Απόλαυση όλη μέρα.
3: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Ερμής 91,8 στα FM.
1: Όταν πας για δουλειά, όταν φεύγεις weekend για βουτιά, λίγο πριν το clubbing με τα παιδιά, τα καλοκαίρια η μουσική ακούγεται καλύτερα. Στον Ερμή 91,8. Ερμής 91,8. Ακούς καλοκαίρι.

0: και μπαίνω eyesight. Ξέρετε, Αλεξάνδρου Ρώμα 27. Τι θα φορευτεί το καλοκαίρι, ρωτάω. Ποιο καλοκαίρι, μου λένε. Αυτό ή το επόμενο. Σιγά μην έχετε και για το μεθεπόμενο. Με κοίταξαν στα μάτια. Να δεις που έχουν και για το μεθεπόμενο. Eyesight οπτικά. Αλεξάνδρου Ρόμπα 27. Μπροστά, πολύ μπροστά.
1: Τα μάτια λένε είναι ο καθρέφτης της ψυχής. Στα μάτια φαίνεται η χαρά μας. Στα μάτια ο θυμός, ο πόνος. Στα μάτια το μίσος. Στα μάτια η αγάπη. Στα μάτια η κακία, η καλοσύνη. Στα μάτια ο έρωτας. Στα μάτια ακόμη και η υγεία. Eyesight οπτικά. Σας προσέχουμε σαν τα μάτια μας. Αλεξάνδρου Ρώμα 27.
2: Βιτία μεταφοράς λιμάτων, Σιδηροκαστρίτης Αλέξανδρος. Διαθέτουμε ιδιόκτητα βιτία μεταφοράς λιμάτων με ασφάλεια 24 ώρες το 24.

0: 95-137.
1: Στον σύγχρονο κατασκευαστικό κόσμο, η ακρίβεια και η ποιότητα κάνει τη διαφορά. Η ειδική πρέσα τσιμεντοκονίας της Κήτος Κατασκευαστικής ΕΕ προσφέρει άριστα αποτελέσματα σε δάπεδα, ενδοδαπέδια θέρμανση και θερμομόνωση, υποσκαφών και ταρατσών. Ομοιόμορφη κατανομή, αντοχή στο χρόνο και επαγγελματικό αποτέλεσμα. Επένδυσε στην ποιότητα. Επένδυσε σωστά. Επέλεξε την Κήτος Κατασκευαστική ΕΕ. Τηλέφωνα 698-371-0438 και 698-493-2978. Εθνική Οδός Ζακύνθου Κερίου στο Παντοκράτορα. Επίσης, μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.kitosconstruction.gr. Kitos Construction Company από το 1992 με εμπειρία στον τομέα της οικοδομικής βιομηχανίας στη Ζάκυνθο.
2: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Ο κόσμος αλλάζει και μαζί του αλλάζουν οι αξίες και η ζωή. Και αν υπάρχει κάτι που δεν αλλάζει, αυτό είναι η αγάπη μας για εσάς. Πρώτη ματιά, κάθε πρωί, λίγο μετά τις 9, με τον Φίλιππο Συνετό. Στο ραδιόφωνο του Ερμή και στους 91,8 μεγάκυκλους.
1: Η ενημέρωση ξεδιπλώνει τα γεγονότα και ο Ερμής καταγράφει τις εξελίξεις. Εν εξελίξη, κάθε πρωί η Αγγελική Ξενόφου προσεγγίζει την καυτή επικαιρότητα, αναδεικνύει τις τελευταίες εξελίξεις.
2: Το κλασικό ντέρμπι της Ακίνθου στη Σέντρα.
3: Η μπάλα στη Σέντρα.
2: Παρασκήνια, σχόλια, αναλύσεις, επικοινωνία, ενημέρωση, χιούμορ, ελ κλασικό. Η αθλητική εκπομπή που αλλάζει τις ισορροπίες παίζει μπάλα καθημερινά στο γήπεδο του Ερμής Radio 91,8 και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 1:30 έως 3:30.
1: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Ερμής 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
1: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 7:30.
2: Στη Ζάκυνθο η καθαριότητα δεν είναι απλώς ανάγκη, είναι ευθύνη. Η περιβαλλοντική Παναγιώτης Ξενόφος είναι η επιλογή που εμπιστεύονται επαγγελματίες και νοικοκυριά. Διαθέτουμε λύσεις για επαγγελματική αλλά και οικιακή χρήση. Χημικά επεξεργασίας νερού, απορρυπαντικά και χαρτικά κορυφαίας ποιότητας. Προσφέρουμε εξειδικευμένα και πιστοποιημένα προϊόντα για τον καθαρισμό και την απολύμανση ελαιοτριβίων, ώστε κάθε εγκατάσταση να πληρεί τις αυστηρότερες προδιαγραφές υγιεινής. Με εμπειρία, αξιοπιστία και άμεση εξυπηρέτηση, η περιβαλλοντική Ξενόφος Παναγιώτης φροντίζει για ένα καθαρό, ασφαλές και υπεύθυνο περιβάλλον για όλους. Θα μας βρείτε στον Παντοκράτορα και στο τηλέφωνο 26950-51422. Περιβαλλοντική Ξενόφος Παναγιώτης, χημικός μηχανικός. Καθαριότητα με υπευθυνότητα.
3: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.
4: Λεβάντε, για Ζάκυνθο και Βαλονιά.
5: Το ξημέρωμα κάθε καινούργιας μέρας μας φέρνει πιο κοντά στις εξελίξεις. Η διάθεση για επικοινωνία, η ανάγκη για καλύτερη ενημέρωση, η επιθυμία για εγκυρότητα στις πηγές πληροφόρησης μας φέρνει πιο κοντά στον Ερμή, την καθημερινή εφημερίδα της Ζακύνθου. Κάθε πρωί ο Ερμής φτάνει στο σπίτι, στο γραφείο ή στην επιχείρησή σας ενημερωμένος με γνώση και γνώμη για ό,τι συμβαίνει στον τόπο μας. Εφημερίδα Ερμής. Μέσα στα γεγονότα, δίπλα στον πολίτη και πάντα με την μεγαλύτερη κυκλοφορία. Για κάθε είδους πληροφορία τηλεφωνήστε στο 45735 44414 και 48444.
6: Η ζέστη σε ρυχνεί. Ο Ερμής σε ανεβάζει. Ερμής 91,8. Η διάθεση στα καλοκαιρινά της.
0: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Ερμής 91,8 στα FM.
1: Όταν πας για δουλειά, όταν φεύγεις weekend για βουτιά, λίγο πριν το clubbing με τα παιδιά, τα καλοκαίρια η μουσική ακούγεται καλύτερα. Στον Ερμή 91,8. Ερμής 91,8. Ακούς. Καλοκαίρι.

0: Ερμής 91,8 στα FM.
1: Και τώρα σύνδεση του Ερμή FM 91,8 με τον Sky 100,3.
2: Το Golden Princess. Αυτό το καλοκαίρι η Golden Star Ferries κάνει το ταξίδι σου χρυσό. Καθημερινά 7 και 20 το πρωί από Ραφίνα για Τίνο, Μύκονο, Πάρο, Ίο, Σαντορίνη. Golden Princess. Τίνος σε 1 ώρα και 50 λεπτά και Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά. Και το καλύτερο, αν θέλουμε, παίρνουμε μαζί και το αμάξι μας. Κλείσε τα εισιτήριά σου τώρα στο goldenstarferries.gr. Golden Star Ferries.
3: Εκεί που χτυπάει η καρδιά του καλοκαιριού.
4: Η στιγμή σου είναι τώρα. Η BMW σειρά 1 120 συνδυάζει δυναμική σχεδίαση, 170 ύπους και M-Sport πακέτο εξοπλισμού, προσφέροντας την οδηγική εμπειρία που μόνο μια BMW μπορεί να σου χαρίσει. Τώρα είναι η ιδανική στιγμή να την αποκτήσεις ετοιμοπαράδοτη με νέα προνομιακή τιμή 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ. Επισκεφτείτε σήμερα την BMW Σφακιανάκης, κλείστε το test drive σας και ζήστε την εμπειρία. Μάθετε περισσότερα στο bmwpavlasfakianakis.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

μεγάλη συναυλία που όλοι μαζί μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Εφλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη,

Καλησπέρα σας κύριε και κύριοι. 5η 30 Ιουλίου 2026, 8 και 2 πρώτα λεπτά, αρχίζει το βραδινό μαγκαζίνο του Sky. Ο Γιώργος Βραχνός στη ρύθμιση του ήχου, στην παραγωγή Σοφία Καλαβρίου, Θανάση Καραγιάννη στο τηλεφωνικό κέντρο. Είναι η Αργυρό Γεμελιάρη, στην αρχισυνταξία η Αγγελική Καρδιόλακα, στο μικρόφωνο Βασίλης Κουφόπουλος. Και πάμε να δούμε πώς. Ποια είναι τα γεγονότα μέχρι αυτή τη στιγμή. Μένονται οι φωτιές σε Ρέθυμνο, Πάρο και Άνδρο, καθώς οι θυελώδεις άνεμοι δυσχεραίνουν το έργο των πυροσβεστικών δυνάμεων. Σε εξέλιξη βρίσκεται το νέο πύρινο μέτωπο που ξέσπασε το μεσημέρι στην περιοχή Ασώματος Ρεθύμνου, με τη φωτιά να κινείται προς Πρέβελη, ενώ μένεται από εχθές η μεγάλη πυρκαγιά στο Δήμο Αγίου Βασιλείου στην περιοχή της Αγίας Παρασκευής. Τα εναέρια μέσα δεν έχουν καταφέρει να επιχειρήσουν λόγω των ισχυρών ανέμων πλέον στην περιοχή. Εκενώθηκαν οι περιοχές Κεραμές, Γέφυρα, Μοναστήρι, Λίμνη Πρέβελης, Λευκόγεια, Δαμνώνη και Αμμούδη. Σε μονάδα εγκαυμάτων του νοσοκομείου Αθηνών θα μεταφερθεί τις επόμενες ώρες άνδρας, ο οποίος υπέστη εγκαύματα στο πύρινο μέτωπο που καίει στην Πρέβελη της Κρήτης. Πριν από λίγη ώρα απεγκλωβίστηκαν 8 άτομα από την παραλία Πρέβελης και μεταφέρονται με ένα βαγωστικό σκάφος στο λιμάνι της Αγίας Γαλήνης. Νωρίτερα, ακόμη 51 άτομα απεγκλωβίστηκαν από το ίδιο σημείο με πλωτό σκάφος του λιμενικού. Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, έως και τις 29 Οκτωβρίου, κηρύχθηκε ο Δήμος Αγίου Βασιλείου στο Ρέθυμνο. Σε εξέλιξη παραμένει η φωτιά που ξέσπασε την Τρίτη σε χώρο με απορρίμματα και χαμηλή βλάστηση στην Πάρο και σήμερα το μεσημέρι αναζωπηρώθηκε. Στην περιοχή υπάρχουν ακόμη διάσπαρτες κατοικίες. Εκενώθηκαν οικισμοί Αγκαριά, Καμάρι και Άσπρο Χωριό. Ελεύθεροι αφέθησαν οι 4 συλληφθέντες για τη φωτιά στην Πάρο, μεταξύ των οποίων και ο Δήμαρχος του νησιού, καθώς ο εισαγγελέας πρωτοδικών Σύρου έκρινε ότι απαιτείται περαιτέρω διερεύνηση της υπόθεσης. Η εμπλοκή των συγκεκριμένων προσώπων εξετάστηκε λόγω των αρμοδιοτήτων τους και του γεγονότος ότι ο χώρος από τον οποίο φέρεται να ξεκινήσει η πυρκαγιά ανήκει στην περιουσία του Δήμου Πάρου. Σε εξέλιξη παραμένει η φωτιά στην Άνδρο, στην περιοχή Παλαιόπολη. Εκενώθηκαν οι οικισμοί Κόλυμπος και Παλαιόπολη. Διασώστες του ΕΚΑΒ παρήχαν τις πρώτες βοήθειες σε έναν πυροσβέστη με ελαφρά εγκάβματα, ο οποίος συνέχεια διακομίστηκε στο κέντρο υγείας Άνδρου. Στο Λαύριο έφτασε αργά το απόγευμα το επιβατηγό χηματαγωγό πλοίο Superstar, το οποίο είχε αποπλέψει 9 το πρωί από τη Ραφίνα, καθώς λόγω των δεσμενών καιρικών συνθήκων με ανέμους ως 9 μποφόρ δεν κατάφερε να προσεγγίσει τα λιμάνια της Άνδρου και της Τίνου. Στο πλοίο επέβαιναν 317 επιβάτες και 59 μέλη πληρώματος και εκτελούσε το δρομολόγιο Ραφίνα προς Άνδρο, Τίνο και Μύκονο με επιστροφή. Πυρκαγιά έχει ξεσπάσει και στην Κάλυμνο, στην περιοχή Βαθύ. Με μήνυμα από το 112 καλούνται οι κάτοικοι να βρίσκονται σε ετοιμότητα. Πυρκαγιά εκδηλώθηκε, κυρίες και κύριοι, και στην Ελασσόνα Θεσσαλία, σε χαμηλή βλάστηση. Σύμφωνα με την πυροσβεστική υπηρεσία, δεν κινδυνεύουν κατοικημένες περιοχές. Πολύ υψηλός κίνδυνος κατηγορίας 4 προβλέπεται για αύριο Παρασκευή στις περιφέρειες Αττικής, συμπεριλαμβανομένων των Κυθήρων, Κρήτης, Δυτικής Ελλάδας και Βορείου Αιγαίου, στις περιφερειακές ενότητες Κυκλάδων και Εύρου, καθώς και στις περιοχές της Πελοποννήσου και της Θερεάς Ελλάδας. Πολιτική επικαιρότητα. Οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 2027, επανέλαβε ο Πρωθυπουργός κατά τη σημερινή συνεδρία του Υπουργικού Συμβουλίου, το οποίο ήταν και το τελευταίο για την τρέχουσα περίοδο. Μπορούμε να πάμε ακόμη καλύτερα από ό,τι μας δίνουν οι δημοσκοπήσεις. Ο χρόνος δουλεύει υπέρ μας, αναδεικνύεται η γύμνια των πολιτικών αντιπάλων μας, υπογράμμισε ο κύριος Μητσοτάκης. Τη δέσμευση ότι το Πασόκ θα αγωνιστεί με όλες τις δυνάμεις για την πολιτική αλλαγή, συνεχίζοντας ακλόνητο στο δρόμο της πολιτικής αυτονομίας, ώστε έτσι να ασκήσει πολιτικές προς όφελος κοινωνίας, υπογράμμισε ο Νίκος Ανδρουλάκης κατά την εισήγησή του στη σημερινή κοινή συνεδρίαση του Πολιτικού Συμβουλίου των κύκλων πολιτικής του κόμματος. Εκτός των συνόρων, στους 34 ανήλθαν νεκροί από τον ισχυρό σεισμό που έπληξε την Τρίτη την νότιο-ανατολική Ιαπωνία. Κρίσιμη κρίνεται η κατάσταση υγείας 5 εκ των τραυματιών. Την ίδια ώρα, εικόνες που μεταδόθηκαν από τα τηλεοπτικά δίκτυα δείχνουν κατοίκους να σχηματίζουν ουρές για να ανεφοδιαστούν με καύσιμα υπόσημο νερό, ενώ οι θερμοκρασίες αναμένεται να φτάσουν στους 38 βαθμούς Κελσίου το Σαββατοκύριακο στην περιοχή.

0: Περίπου 13.500 νοικοκυριά παρέμειναν χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα σήμερα. Προφυλακίστηκε ο Αιγύπτιος, ο οποίος κατηγορείται ήταν εκείνος που έδωσε την εντολή για την τοποθέτηση χειροβομβίδας στο σπίτι του πρώην εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, Ισόδηρου Ντογιάκου. Ο 31 ετών Αιγύπτιος, ο οποίος εκτείει ποινή ισόβιας κάθριξης και ανθρωποκτονία από πρόθεση στις φυλακές διαβατών, φέρεται να ομολόγησε ότι ναι, μεν έδωσε την εντολή για την τοποθέτηση χειροβομβίδας, ωστόσο φέρεται να ισχυρίζεται ότι και ο ίδιος είχε λάβει εντολή από άλλο πρόσωπο. Κατά την απολογία του, ισχυρίστηκε επίσης ότι δεν γνώριζε το στόχο. Δεν υπάρχουν λόγοι να πιστεύουμε ότι η Πολωνία ήταν ο επιδιωκόμενος στόχος του πυράβλου που κατέπεσε τη νύχτα σε αγροτική περιοχή στο ανατολικό τμήμα της χώρας, ανέφερε ο Πολωνός Πρωθυπουργός Ντόναλντ Τούσκ. Διευκρίνησε ότι κατά τη διάρκεια της νύχτας που πέρασε, δύο πύραυλοι παραβίασαν τον πολωνικό εναέριο χώρο. Ο ένας από αυτούς επέστρεψε στην Ουκρανία, ενώ ο δεύτερος κατέπεσε σε ακατοίκητη περιοχή. Ο Πολωνός Πρωθυπουργός τόνισε επίσης ότι σύμφωνα με τις πρώτες ενδείξεις πρόκειται για ρωσικό πύραυλο κρούζ, ωστόσο πρέπει να επιβεβαιωθούν, όπως ανέφερε 100% ο τύπος και η προέλευσή τους. Σημείωσε ότι για το περιστατικό βρίσκεται σε επικοινωνία με ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των Ηνωμένων Πολιτειών. Το συγκεκριμένο περιστατικό σημειώθηκε τη νύχτα, την ώρα που η Ρωσία εξαπέλυε μαζική επίθεση κατά της Ουκρανίας με 74 πυράβλους και 284 μη επανδρωμένα αεροσκάφη, με κύριο στόχο την περιοχή του Λιβλ, η οποία συνορεύει με την Πολωνία. Τουλάχιστον 8 άνθρωποι σκοτώθηκαν από τα ρωσικά πλήγματα. Στην αθλητική επικαιρότητα τώρα, ο Παναθηναϊκός φιλοξενεί απόψε 9.30 το βράδυ την Πάξη στο Ολυμπιακό Στάδιο με στόχο να σφραγίσει το εισιτήριο για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Conference League μετά το 1-2 στον αγώνα που διεξήχθη στην Ουγγαρία την περασμένη εβδομάδα. Η αναμέτρωση θα μεταδοθεί από την τηλεόραση του Sky. Με στόχο το 2-2 και την πρόκληση στον τρίτο προκριματικό γύρο του Europa League, ο ΠΑΟΚ υποδέχεται απόψε στις 9 παρατέταρτο τη Δυναμό Κιέβου. Στο πρώτο μάτσο ο Δικέφαλος είχε επικρατήσει με 2-3. Ο 21 ετών Πορτογάλος μέσο επιθετικός Γκουστάβο Σά αποτελεί την 11η προσθήκη του Ολυμπιακού. Στο μπάσκετ τώρα, ο Σίλβεν Φραντσίσκο θα αγωνίζεται για τα επόμενα 3 χρόνια στον Παναθηναϊκό. Οι πράσινοι έδωσαν 1 εκατομμύριο ευρώ στη Βιλερμπάν για να αποκτήσουν τον 28χρονο Γάλλο Γκάρτ, ο οποίος θα αμείβεται με 3,5 εκατομμύρια ευρώ ετησίως. Και ο καιρός, έθριος αύριο στην Αττική, έως 33 βαθμούς θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Είναι 8 και 9 πρώτα λεπτά, είστε συντονισμένοι στον Sky 100,3 και πάμε να δούμε αναλυτικά αυτά τα θέματα, κυρίες και κύριοι. Σε πύρινο κλειό βρίσκεται η χώρα και στο έλεος των πολύ ισχυρών ανέμων που τροφοδοτούν τις φλόγες και δυσκολεύουν το έργο των πυροσβεστικών δυνάμεων. Αυτή την ώρα τα σημαντικότερα μέτωπα, όπως θα ακούσετε συνέχεια, είναι στην Κρήτη, τις Κυκλάδες και το Δωδεκάνησα. Το Ρέθυμνο είναι ξανά στο επίκεντρο, καθώς νέα πυρκαγιά εκδηλώθηκε το μεσημέρι στην περιοχή Ασώματος. Στην Άνδρο είναι σε εξέλιξη φωτιά στην περιοχή Παλαιόπολη, ενώ στην Πάρο σημειώθηκε αναζωπήρωση στο χώρο απορριμμάτων που ξέσπασε η φωτιά την Τρίτη. Και τέλος στην Κάλυμνο, στην περιοχή Βαθύ, υπάρχει νέα πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση. Πάμε, κυρίες και κύριοι, λοιπόν, στο Ρέθυμνο, στο νότιο Ρέθυμνο, η φωτιά έφτασε μέχρι τη θάλασσα. Περισσότεροι από 50 άνθρωποι εγκλωβίστηκαν στην παραλία με αποτέλεσμα να στηθεί μεγάλη επιχείρηση απεγκλωβισμού τους. Την ίδια ώρα η αναζωπηρώση είναι συνεχής λόγω των θυελλωδών ανέμων που δεν λένε να κοπάσουν. Στο ρεπορτάζ ο Γιώργος Πρωτοψάλτης.
1: Καφή του λιμενικού προσεγγίζουν την παραλία της Πρέβελης που έχει περικυκλωθεί από το πύρινο μέτωπο. Ένας-ένας όσοι βρίσκονται στην ακτή φορούν σωσίβια και μεταφέρονται με ιδιωτικά σκάφη προς το περιπολικό του λιμενικού. Περιοχή πνέουν άνεμη έντασης 8 μποφόρ. Περισσότεροι από 50 άνθρωποι αποχωρούν με τα πλωτά σκάφη. Λίγα λεπτά αργότερα καπνοί γεμίζουν την παραλία με τις φλόγες να φτάνουν μέχρι τη θάλασσα.
2: Δυστυχώς εξαπλώνεται με ταχύτητα, δεν μπορούν τα εναέρια μέσα να επιχειρήσουν. Ευτυχώς έχουμε ένα καλό συντονισμό με το λιμεναρχείο. Ήδη έχουμε δώσει εκενώσεις και προσπαθούμε να πούμε του κόσμου να φύγει. Φεύγει ο κόσμος.
1: Ντρόουν της πυροσβεστικής αποτυπώνει τη φωτιά στον ασώματο Ρεθύμνου να καίει εκτάσεις φτάνοντας μέχρι την παραλιακή ζώνη. Το δεύτερο μεγάλο μέτωπο στο νότιο Ρέθυμνο ξέσπασε λίγο μετά τη μία το μεσημέρι.
3: Πίσω μου βρίσκεται το φαράγγι του Κουρταλιώτη, μια περιοχή ιδιαίτερου φυσικού καλούς. Η πυρκαγιά έχει ξεσπάσει πάνω από το φαράγγι και κατευθύνεται νότια προς το φοινικό δάσος της Πρέβελης που είχε καεί το 2011.
4: έχουν γίνει και ενώσεις εδώ σε αυτά τα χωριά. Από εκεί πέρα υπάρχουν πολλές δυνάμεις, από εκεί πέρα περιμένουν.
1: 112 ηχεί 7 φορές μέσα σε λιγότερες από 3 ώρες. Οι κάτοικοι σε Κεραμαία, Μούδη, Δαμνώνη, Γέφυρα, Μοναστήρι, Λίμνη Πρέβελης και Γιανιού απομακρύνονται προς ασφαλείς τοποθεσίες.
3: Οι αναζωπηρώσεις στην περιοχή κάτω από το Κουρταγιώτικο Φαράγγι είναι συνεχείς λόγω των θυελωδών ανέμων που πνέουν αυτή τη στιγμή.
1: Φλόγες φτάνουν δίπλα από κατοικίες.
5: Τέτοια κατάσταση ποτέ. Ποτέ.
6: Ναι, σήμερα είναι κόλαση.
1: Το πύρινο μέτωπο φτάνει μία ανάσα από τη γέφυρα του Πρέβελη.
3: Η παλιά γέφυρα του Πρέβελη αποτελεί ένα τοπόσημο για την περιοχή. Μαζεύει καθημερινά εκατοντάδες τουρίστες. Η περιοχή έχει εκενωθεί.
1: Στα μέτωπα του Νότιου Ρεθύμνου συνεχίζουν να επιχειρούν περισσότεροι από 200 πυροσβέστες που προσπαθούν να περιορίσουν τις φλόγες.
0: Η κατάσταση είναι δραματική στην Κρήτη, στο Ρέθυμνο. Οι συνθήκες πυρόσβεσης είναι πολύ δύσκολες λόγω της υψηλής έντασης των ανέμων. Ο Χάρης Λιοντάκης βρίσκεται την πρώτη στιγμή στα μέτωπα και πάμε να ακούσουμε πώς έχουν οι τελευταίες εξελίξεις.
3: Επαναλαμβάνεται δυστυχώς για όλους μας ό,τι είχε συμβεί και το 2011, όταν είχε ξεσπάσει μια ανάλογη πυρκαγιά. Από τις πηγές του Κουρταγιώτη, περίπου 5 χιλιόμετρα από το σημείο που βρισκόμαστε, η πυρκαγιά έφτασε μέχρι το Φοινικό δάσος. Είναι ακριβώς πίσω από το λόφο που σας δείχνει τώρα ο Χρήστος ο Παπαδάκης. Έχει μπει μέσα στο Φοινικό δάσος, έχει μπει μέσα σε μια περιοχή ιδιαίτερου φυσικού κάλους, έχει μπει μέσα σε μια πανέμορφη περιοχή που καθημερινά επισκέπτονται εκατοντάδες τουρίστες. Η πρόσβαση εκεί είναι μόνο με περπάτημα, με αρκετό περπάτημα ή διαθαλάσσης όπως έγινε η εκένωση. Γι' αυτό έγινε και η εκένωση, γιατί η πυρκαγιά πλησίαζε προς την περιοχή. Έχει περάσει όλη τη διαδρομή που κάνει ο Κουρταγιώτης μέχρι να φτάσει στις εκβολές του στην Πρέβελη. Μια περιοχή που περνάει ακριβώς πίσω μας, βλέπετε, είναι όλο καμένο και υπάρχουν συνεχείς αναζωπηρώσεις στην πλαγιά που υπάρχει απέναντί μου. Όλη αυτή η περιοχή έχει καεί, έχει φτάσει δυστυχώς μέχρι τη λιμνοθάλασσα, μέχρι τις εκβολές του Κουρταγιώτη, μέχρι το σημείο που πολλοί επισκέπτονται για να δουν αυτή τη μοναδική ομορφιά που έχει το Φοινικό δάσος δίπλα στο ποτάμι. Και το δυσάρεστο είναι ότι υπάρχει και ένα...
7: Ερμής 91,8 στα FM.
3: Διότι κατευθύνθηκε νότια, αλλά κατευθύνθηκε και δυτικά, με αποτέλεσμα να δυτικά όπως κατευθυνόταν να υπάρχει άλλο ένα μέτωπο που πλησιάζει προς την Πρέβελη από τη δυτική πλευρά, από τον Τριμισιανό Φαράγγι, και εκεί η κατάσταση είναι επίσης δύσκολη, όπως μας έλεγαν πυροσβέστες αλλά και εθελοντές και μέλη της πολιτικής προστασίας που περνούσαν από εδώ πέρα για να κάνουν ανεφοδιασμό από τις πυρκές του Κουρταγιώτη για να πάρουν νερό να επιστρέψουν στην περιοχή. Μια πολύ δύσκολη κατάσταση, οι άνεμοι συνεχίζουν να πνέουν. Είναι χειρότερα από χθες, όπως μας έλεγαν και οι κάτοικοι της περιοχής, όχι μόνο εδώ αλλά και στην περιοχή, στις Μέλαμπες και στην Κρία Βρύσιο που είχαμε τη χθεσινή πυρκαγιά με τα τραγικά αποτελέσματα. Οι άνεμοι σήμερα είναι πολύ χειρότερα, είναι πολύ πιο ισχυροί, συνεχίζουν μέχρι και αυτή την ώρα να πνέουν με πολύ μεγάλες εντάσεις. Και να σας πω επίσης ότι είχαμε και ένα άτομο το οποίο τραυματίστηκε, υπέστη ελαφρά εγκάματα, μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Ρεθύμνου και από εκεί θα αποφασιστεί αν θα μεταφερθεί σε άλλο νοσοκομείο της Κρήτης ή αν θα πάει στην Αθήνα σε μονάδα εγκαυμάτων.
0: Ο Χάρης Λεοντάκης. Και όλα αυτά συμβαίνουν την ώρα που η χώρα πενθεί και το πυροσβεστικό σώμα θρηνεί για 3 στελέχη του. Στο Ρέθυμνο, συγγενείς και φίλοι και συνάδελφοι αποχαιρέτησαν τους 2 πυροσβέστες, οι οποίοι έχασαν τη ζωή τους σε εγκλωβισμένες φλόγες. Ενώ αύριο θα τελεστεί η κηδεία του 27χρονου πυροσβέστη, ο οποίος κατέρευσε κατά τη διάρκεια επιχείρησης στο Γήθιο. Στο ρεπορτάζ, ο Μιχάλης Τεζάρης.
8: Για πρώτη φορά, δύο οικογένειες δεν θα γυρίσουν τα παιδιά σπίτι τους. Τα είδαμε τα μάτια μου, τα παιδιά. Ήτανε λάθος τους που πήγαν εκεί πέρα, ήτανε λάθος τους, δυστυχώς λάθος τους.
9: Θρήνο στο Ρέθυμνο από τον άδικο χαμό του 25χρονου Παντελή Διαμαντάκη και του 58χρονου Μανώλη Στρατιδάκη, που έχασαν τη ζωή τους όταν το όχημα με το οποίο επιχειρούσαν στην μεγάλη φωτιά στην Κρία Βρύση εγκλωβίστηκε στη φωτιά και απανθρακώθηκαν.
3: Σε αυτό εδώ το σημείο βρέθηκε ο ένας από τους 2 πυροσβέστες. Ο άλλος βρέθηκε σε απόσταση 30 μέτρων. Ενώ εκεί που είναι παρκαρισμένα τα 2 αυτοκίνητα ήταν το σημείο που είχαν αφήσει το πυροσβεστικό τους όχημα.
9: Μέσα σε κλίμα βαθιάς οδύνης και ανίποτου πόνου, συγγενείς και φίλοι του 25χρονου του είπαν το στερνό αντίο στον Ιερό Ναό του Αγίου Γεωργίου στο Αμάρι.
10: Είναι μια πολύ δύσκολη μέρα για όλους και ειδικά για τους γονείς και τους συγγενείς αυτών των παιδιών που χαθήκανε.
9: Εκατοντάδες άτομα ντυμένα στα μαύρα συνόδευσαν στην τελευταία του κατοικία τον άτυχο πυροσβέστη, το φέρετρο του οποίου είχε τυλιχθεί με την ελληνική σημαία.
3: Συγγενείς, φίλοι αλλά και κάτοικοι από τα γύρω χωριά είπαν το τελευταίο αντίο στον 25χρονο πυροσβέστη.
9: Βαρύ κλίμα και αβάστακτος πόνος και στην κηδεία του 58χρονου πυροσβέστη Μανώλη Στρατιδάκη στο Γερακάρι στο Αμάρι.
11: Συλληπιτήρια στην οικογένεια του Μανώλη Στρατιδάκη και του Παντελή Διαμαντάκη που έχασαν με άδικο και τραγικό τρόπο τις ζωές τους την ώρα του καθήκοντος.
9: Τον άτυχο άνδρα συνόδευσαν στην τελευταία του κατοικία πλήθος συγγενών, συγχωριανών και φίλων.
12: Αυτές οι ώρες, όπως είπα και στο ναό, είναι ώρες σιωπής, περισυλλογής και προσευχής για τους ανθρώπους μας που έφυγαν με αυτόν τον αδόκητο τρόπο, με τους ανθρώπους μας αυτούς που έδωσαν όλο τους το είναι στην προσπάθεια να σώσουν ζωές, περιουσίες, τον τόπο μας.
9: Συγκλονισμένη την ίδια στιγμή είναι και η κοινωνία στο Αγρίνιο από το χαμό του 27χρονου πυροσβέστη Κωνσταντίνου Λεμοδέτη, ενώ επιχειρούσε σε πυρκαγιά στο Γήθιο Λακωνίας. Ο άτυχος 27χρονος πυροσβέστης ήταν γιος εκπαιδευτικού από τον Άγιο Κωνσταντίνο και το μοναδικό παιδί της οικογένειας.
13: Προσιλωμένο, προφανώς είχε στόχο. Στόχο ζωής. Να ακολουθήσει αυτή την πορεία του ένστολου στην πυροσβεστική, στο πυροσβεστικό σώμα.
9: Ο θάνατός του αποδίδεται σε παθολογικά αίτια, ενώ η ιατροδικαστική εξέταση θα δώσει απαντήσεις για τις ακριβείς συνθήκες. Είχε εισαχθεί στη σχολή πυροσβεστών το 2017, την οποία ολοκλήρωσε με εξαιρετική επίδοση, ενώ στη συνέχεια φίτησε και στη σχολή αξιωματικών.
14: Ο 27χρονος υπηρέτησε για ένα χρονικό διάστημα στην πυροσβεστική υπηρεσία Αγρινίου, στη συνέχεια στην Αθήνα και έπειτα στο Γήθιο. Όλοι μιλούν για ένα πολύ καλό παιδί που έθετε πάντα υψηλούς στόχους.
9: Η εξόδιος ακολουθία θα πραγματοποιηθεί το μεσημέρι της Παρασκευής.
0: Ο Μιχάλης Τεζάρης πένθενε το κλίμα και στο Αγρίνιο, τόπος καταγωγής του 27χρονου Κωνσταντίνου Λεμοδέτη. Η Ελένη Παρασκευοπούλου μεταφέρει το κλίμα.
15: Είναι πολύ βαρύ το κλίμα. Πραγματικά βρισκόμαστε από το πρωί εδώ, συντετριμένη η οικογένεια, αλλά και όσοι γνώριζαν τον 27χρονο, πραγματικά μιλούν με σπαραχτικά λόγια. Κανείς δεν μπορεί να πιστέψει ότι έφυγε τόσο γρήγορα, τόσο νέος, όπως μας είπαν χαρακτηριστικά, όταν έβαζε κάτι στο μυαλό του, κάποιο στόχο, ήθελε πάντα να τον πετύχει, πάλεψε για να φτάσει εκεί που έφτασε και κανείς δεν μπορεί να πιστέψει ότι χάθηκε. Να πούμε ότι η κηδεία θα γίνει αύριο με τιμές ήρωα, θα πούν το τελευταίο αντίο εδώ στην περιοχή του Αγρινίου από όπου καταγόταν.
0: Η μεγάλη πυρκαγιά στο νότιο Ρέθυμνο ανάγκασε χιλιάδες ανθρώπους να εγκαταλείψουν τα σπίτια και τα ξενοδοχεία τους. Η Αγία Γαλήνια εκενώθηκε, τουρίστες μεταφέρθηκαν με λεωφορεία σε ασφαλές σημείο, ενώ εγκλωβισμένοι απομακρύνθηκαν με σκάφη του λιμενικού σώματος. Ο Γιώργος Πρωτοψάλτης με το ρεπορτάζ.
16: Δεν μπορούν να βοηθήσουν την πυροσβέστες.
1: Μια πύρινη κόλαση κάνει τη νύχτα μέρα στο νότιο Ρέθυμνο και οι φλόγες πλησιάζουν απειλητικά την Αγία Γαλήνη. Περιπολικά φτάνουν στον οικισμό και ζητούν την απομάκρυνση κατοίκων και τουριστών.
3: Η φωτιά πλησιάζει επικίνδυνα στο παραθαλάσσιο χωριό της Αγίας Γαλήνης, το οποίο έχει αρχίσει και εκενώνεται. Οι τουρίστες μεταφέρονται στο κλειστό γυμναστήριο των Μυρών σε μια απόσταση 30 περίπου χιλιόμετρων.
1: Με τις βαλίτσες στα χέρια, εκατοντάδες τουρίστες που βρίσκονταν στο παραθαλάσσιο θέρετρο εγκαταλείπουν τα καταλήμματα. Μπαίνουν σε λεωφορεία και φεύγουν προς το Ηράκλειο.
17: Ήρθαμε διακοπές, αλλά τις κόβουμε στη μέση γιατί η φωτιά είναι δίπλα μας.
3: Αυτή τη στιγμή γίνεται συντονισμός, γίνεται εκένωση οικισμών από εδώ από την Αγία Γαλήνη. Βλέπουμε εικόνες αποκάλυψης. Το τραγικό στην όλη ιστορία είναι ότι αλλάζει συνεχώς φορά ο άνεμος.
1: Οι τουρίστες φτάνουν στο κλειστό γυμναστήριο των Μυρών για να διανυκτερεύσουν.
18: Yeah, they protect me, but I'm glad that I'm here and I'm safe here, but it can maybe happen also come here. I don't know.
19: The management of the hotel to pack our things and go immediately. Mm-hmm. to stay on the bus station. The bus will come and we will drive away.
20: We saw the fires burning starting from around 12 or 1 at noon. And they told us to get out of the hotel by 6 o'clock. So that's why they took us over here. I feel safe, no problems.
21: Αυτός ο κόσμος που έχει έρθει υπολογίζουμε ότι είναι τουλάχιστον 500 άτομα. Προσπαθούμε να μαζέψουμε στρώματα, καθαρά σαντόνια, για να μπορέσουν οι άνθρωποι να κοιμηθούν, να ξεκουραστούν σήμερα τουλάχιστον.
22: Άγιος Παύλος!
1: Σε ένα άλλο παραλιακό οικισμό στον Άγιο Παύλο, σκάφη του λιμενικού απομακρύνουν κατοίκους που έχουν εγκλωβιστεί κοντά στη φωτιά.
23: Πάμε, έλα! Πάμε, σου λέω, έλα!
1: Αργά το βράδυ, ένα τεράστιο πύρινο τόξο έχει σχηματιστεί σε ακτίνα χιλιόμετρων. Οι φλόγες απειλούν οικισμού στο Δήμο Αγίου Βασιλείου. Μέχρι τα μεσάνυχτα το 112 ηχεί συνολικά 9 φορές.
3: Είναι μια εξαιρετικά δύσκολη βραδιά για την πυροσβεστική υπηρεσία στο Νότιο Ρέθυμνο. Όπως βλέπετε, η πυρκαγιά συνεχίζει να καίει ανεξέλεκτη. Υπάρχουν εστίες παντού που λόγω των θυελωδών ανέμων αναζωπυρώνονται συνεχώς. Η ώρα είναι 12 τη νύχτα και η πυρκαγιά συνεχίζει να καίει.
1: Οι κάτοικοι στα χωριά του Αγίου Βασιλείου έδωσαν μάχη με τη φωτιά και τους ισχυρούς ανέμους που δεν επέτρεψαν τη συνδρομή από τα εναέρια μέσα.
24: Που φυσάει αέρας, δεν μπορεί να σηκωθεί ένα ελικόπτερα, μόνο με τα, ό,τι κάνει κανείς με τα χέρια.
25: Εδώ κινδυνέψαμε!
1: Για δεύτερη ημέρα οι πυροσβέστες στην Κρύα Βρύση δίνουν μάχη για να περιορίσουν τις εστίες φωτιάς. Η καταστροφή είναι ολοκληρωτική.
26: Πέρα καεί κάνουν τα πάντα. Ό,τι βλέπεις εδώ πέρα, ό,τι πιάνει εδώ πέρα το μάτσο, όλα δικά μας είναι. Και καεί κάνουν τα πάντα.
27: Αγκαζέ πηγαίναμε δύο-δύο άτομα να περπατήσουμε στο δρόμο. Όχι στο χωράφι. Στο χωράφι σε έριχνε που δεν μπορεί να περπατήσει.
1: Στον Άγιο Παύλο που εκενώθηκε με σκάφη του λιμενικού, οι φλόγες κατέστρεψαν ολοσχερώς επιχειρήσεις και έκαψαν αυτοκίνητα.
3: Την οτροφική μάντρα στην οποία βρίσκομαι είναι λίγα μέτρα από το χωριό Μέλαμπες. Η φωτιά έκαψε τα τρία αυτοκίνητα που βρίσκονται πίσω μου, ένα ακόμα λίγο παραπέρα, ενώ το πρώτο μέλημα των ανθρώπων εδώ ήταν να απομακρύνουν τα ζώα τους.
26: Μέσα στο χωριό συμπή, εκεί πέρα, από κάτω, πιο κάτω, ελιές, αμπέλια, ό,τι θέλεις έχουν καεί.
28: Φυσούσαν 10 μποφόρ και παραπάνω. Κάτι ρηπές ανέμου που δεν μπορούσες. Δηλαδή παρέσαιρνες ένα τον ίδιο σε έριξη κάτω.
1: Σύμφωνα με πληροφορίες, περισσότεροι από 8.000 άνθρωποι απομακρύνθηκαν από την Αγία Γαλήνη και τους οικισμούς κοντά στα μέτωπα της φωτιάς.
0: Ο Γιώργος Πρωτοψάλτης, και ενώ οι πυροσβεστικές δυνάμεις συνεχίζουν τη μάχη στα μεγάλα μέτωπα της Κρήτης, νέες πυρκαγιές θέτουν σε συναγερμό και άλλες περιοχές της χώρας. Η Μαρία Δουρουδή έχει το ρεπορτάζ.
29: Ολονύκτια μάχη με τις φλόγες έδωσαν πυροσβέστες και κάτοικοι στο πλωμάρι της Λέσβου, καθώς οι φλόγες έφτασαν μια ανάσα από κατοικημένες περιοχές. Με την αγωνία ζωγραφισμένη στα πρόσωπά τους και με τις μάνικες στα χέρια, πυροσβέστες, κάτοικοι και εθελοντές έδιναν μάχη με το πύρινο μέτωπο.
30: Ευχόμαστε ο Θεός να πάρει το χέρι του και οι δυνάμεις πυροσβεστικής που είναι εδώ και δίνουν μάχη με τη ζωή τους να τελειώσει μια ώρα χίλια στο κακό που μας βρήκε.
31: Ακόμα οι άνθρωποι είναι από το μεσημέρι εδώ και είναι μέχρι αργά, και της πυροσβεστικής και της αστυνομίας που βλέπετε, αλλά και δεκάδες εθελοντές.
29: Στη μάχη με τις φλόγες ρίχτηκαν 92 πυροσβέστες με 19 οχήματα, ενώ ρήψης νερού πραγματοποιούσε με το πρώτο φως της μέρας και ένα ελικόπτερο. Οι κάτοικοι της περιοχής έλαβαν 2 μηνύματα από το 112, ενώ το απόγευμα τους ζητήθηκε να εκενώσουν το πλωμάρι και να κινηθούν προς την παραλία στον Άγιο Ισίδωρο. Η εικόνα της φωτιάς μετά την τιτάνια μάχη με τις φλόγες είναι βελτιωμένη, με τους πυροσβέστες να αντιμετωπίζουν αναζωπυρώσεις και μικροεστίες.
32: Πήρε από πάνω από την κεραία, ζώα, πιθανότητα έχουν καεί, κτήματα πολλά. Βλέπετε ότι κινδυνεύουμε, γιατί δεν είναι ένα μέτωπο και ο αέρας δεν σταματάει.
29: Νέα φωτιά ξέσπασε στην Πάρο και συγκεκριμένα στην περιοχή Δαμάλια. Στο σημείο επιχειρούν ισχυρές επίγειες και εναέρες δυνάμεις, ενώ στο έργο της κατάσβεσης συνδράμουν εθελοντές, καθώς και ο Δήμος Πάρου με 2 υδροφόρες και ένα μηχάνημα έργου. Θυελώδης άνεμη πνέου στο νησί, δυσχεραίνοντας το έργο της κατάσβεσης. Νωρίτερα, μεγάλη αναζωπήρωση σημειώθηκε το μεσημέρι στην περιοχή Τρυπητή. Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Βαθύ Καλύμνου. Άμεσα κινητοποιήθηκαν επίγειες και εναέρειες δυνάμεις, ενώ συνδράμουν και οι υδροφόρες του Δήμου. Στην περιοχή πνέουν άνεμοι εντάσσεως 6 μποφόρ. Συναγερμό σήμανε το μεσημέρι στην Άνδρο μετά την εκδήλωση πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στη θέση Παλαιόπολη. Λόγω τη εξέλιξη τη φωτιά, ενεργοποιήθηκε το 112 με του κατοίκου και του επισκέπτε που βρίσκονταν στην περιοχή να καλούνται να απομακρυνθούν άμεσα και να κατευθυνθούν προ τον Πατσί. 112 εκδόθηκε και στην περιοχή Κόλυμπος για να απομακρυνθούν οι κάτοικοι προς τη χώρα της Άνδρο. Άμεσα την ίδια στιγμή οριοθετήθηκε η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στον Χάρακα Κερατέας.
2: Στις 11 και 4 σήμανε συναγερμό στο Χάρακα Αττικής για εκδήλωση πυρκαγιάς, ενώ μέχρι και αυτήν την ώρα στην περιοχή πνέουν ισχυροί άνεμοι περίπου 7 μποφόρ. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις έφτασαν άμεσα και μέσα σε περίπου μία ώρα κατάφεραν να οριοθετήσουν την πυρκαγιά.
29: Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε περιοχή με χαμηλή βλάστηση και στο σημείο επιχείρησαν 95 πυροσβέστες, ενώ από αέρος, ρήψη νερού έκαναν 3 αεροσκάφη και 3 ελικόπτερα.
0: Η Μαρία Δουρουδή στο ρεπορτάζ. Ελεύθερη αφέθηκαν οι 4 συλληφθέντες για την πυρκαγιά στην Πάρο, η οποία ξεκίνησε από το χώρο του Χιτά. Περισσότερα από τον Μιχάλη Τεζάρη.
4: Ελεύθερος αφέθηκε μετά την απολογία του ενώπιον της Αγγελέας Σύρου ο δήμαρχος Πάρου Κώστας Μπίσας, που είχε συλληφθεί μαζί με τον αντιδήμαρχο Καθαριότητας, έναν εργολάβο και έναν οδηγό απορριμματοφόρου μετά την μεγάλη πυρκαγιά που είχε εκδηλωθεί στη χωματερή της του νησιού και είχε πάρει μεγάλες διαστάσεις, προκαλώντας σταγερμό στην πυροσβεστική. Σταγερμό, ο οποίος κρατάει μέχρι και αυτή τη στιγμή. Τους επιβλήθηκε μάλιστα διοικητικό πρόστιμο που ξεπερνά τις 8.000 ευρώ. Στο Ηράκλειο της Κρήτης τώρα, μετά από καταγγελία πολίτη για απόπειρα εμβρισμού σε δασική έκταση κοντά στον οικισμό Λαράνη, το βράδυ της Τρίτης συλλήφθησαν 2 άτομα νεαρά ηλικίας 24 και 26 ετών. Την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε την Τετάρτη στη θέση Κοτρώνη στην Ερέτρια της Εύβοιας φέρεται να προκάλεσε ένας 77χρονος από αμέλεια κατά τη διάρκεια εργασιών στο σπίτι του Μετροχώ. Στο Αγερανό Γηθίου της Λακωνίας, η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε επίσης την Τετάρτη, όπου είχαμε και τον άδικο χαμό του 27χρονου πυροσβέστη, φαίνεται πως προκλήθηκε από ένα 47χρονο από αμέλεια και αυτή κατά τη διάρκεια εκτέλεσης θερμών εργασιών με τη χρήση τροχού. Κάτι το οποίο δυστυχώς έχουμε δει πολλές φορές να σημαίνει φέρνει στο καλοκαίρι.
5: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
6: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλτο. Βάλτο.
7: Ερμής 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
8: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 8:30.
7: Ερμής 91,8 στα FM.
9: Και τώρα σύνδεση του Ερμή FM 91,8 με τον Sky 100,3.
10: Που καλύπτει ευρύ φάσμα εξειδικεύσεων στην επιστήμη της ψυχολογίας. Ισχυρές επαγγελματικές προοπτικές σε αναδυόμενους τομείς. Πρόσβαση σε εξοπλισμό αιχμής, βιωματική, εργαστηριακή και ερευνητική εκπαίδευση. Το Πανεπιστήμιο Kiel είναι εδώ. kielgreece.gr, Υποκράτους 33.
11: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου, Ίων. Τίποτε δεν είναι ισχυρότερο από την αλήθεια. Ο θεατρικός οργανισμός Κύπρου επιστρέφει στην Επίδαυρο με ένα από τα πιο ανατρεπτικά και ανθρώπινα έργα του Ευρυπίδη. Ποιος είσαι εσύ πραγματικά? Όταν η πραγματικότητα που γνωρίζεις καταραίει. Ίων. Σκηνοθεσία Θωμάς Μοσχόπουλος. 28 και 29 Αυγούστου στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. more.com.
0: Είναι 8:30 και είστε συντονισμένοι στον Sky 100,3 σε πλήρη εξέλιξη, κυρίες και κύριοι, το βραδινό μαγκαζίνο του σταθμού. Πολύ ψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται και για αύριο. Η Ματίνα Πολυχρόνη θα μας παρουσιάσει το χάρτη επικινδυνότητας.
12: Εμείς βρισκόμαστε στο πυροφυλάκιο της Αργυρούπολης, εδώ που εθελοντές του Δήμου Ελληνικού Αργυρούπολης, εθελοντές δασοπυρόσβεσης και δασοπροστασίας, αλλά και πολιτική προστασία, 24 ώρες το 24ωρο, είναι σε επιφυλακή. Ισχυροί άνεμοι, υψηλές θερμοκρασίες ευνοούν την ταχύ εξάπλωση πυρκαγιών. Μέσα από 20 θερμικές κάμερες επιβλέπουν, επιτηρούν μεγάλο τμήμα του ημιτού, αλλά και της νότιας Αττικής. Έτσι λοιπόν ακούμε και τα σήματα, υπάρχει κινητοποίηση, είναι σε επιφυλακή τόσο οι θελοντές όσο και ο κρατικός μηχανισμός. 37 αγροτοδασικές πυρκαγιές το τελευταίο 24ωρο σε όλη την Ελλάδα και γι' αυτό λοιπόν οι αρχές συνιστούν στους πολίτες να είναι ιδιαιτέρως προσεκτικοί. Αύριο πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς, επίπεδο 4 σε πολλές περιοχές της χώρας: Αττική, Πελοπόννησο, Νότιο και Βόρειο Αιγαίο. Δυτική Ελλάδα, Κρήτη, αλλά και Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Αυτές οι περιοχές είναι στο επίπεδο 4. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς λοιπόν για αύριο Παρασκευή, και γι' αυτό λοιπόν πρέπει όλοι οι πολίτες να είμαστε ιδιαιτέρως προσεκτικοί.
0: Διαρκής είναι η μάχη όχι μόνο των πυροσβεστών αλλά και των πληρωμάτων του ΕΚΑΒ στα πύρινα μέτωπα. Διασώστες και ασθενοφόρα βρίσκονται σε επιφυλακή. Η Βάση Γανάρα έχει τις λεπτομέρειες.
13: Σε αυξημένη επιχειρησιακή ετοιμότητα παραμένει και το ΕΚΑΒ στα πύρινα μέτωπα που μένονται σε Ρέθυμνο, Άνδρο, Κάλυμνο και Πάρο, με ασθενοφόρα και διασώστες να βρίσκονται σε διαρκή επιφυλακή, καθώς οι επιχειρήσεις κατάσβεσης και οι εκενώσεις συνεχίζονται στο Ρέθυμνο τώρα. Παραμένουν σε ετοιμότητα 2 ασθενοφόρα. Μέχρι στιγμής έχει διακομιστεί στο Γενικό Νοσοκομείο Ρεθύμνου ένας άνδρας σε 71 ετών με ελαφρά εγκάβματα. Ωστόσο, Χριστίνα, σύμφωνα με τις νεότερες πληροφορίες, κρίνεται αναγκαία η διακομιδή του σε μονάδα εγκαυμάτων του νοσοκομείου της Αθήνας. Στην Άνδρο έχουν αναπτυχθεί 3 ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ. Πλήρωμα ενός από αυτά συνέδραμε στον ασφαλή απεγκλωβισμό 2 ηλικιωμένων από τα σπίτια τους, ενώ οι διασώστες παρήχαν τις πρώτες βοήθειες σε έναν πυροσβέστη με ελαφρά εγκάβματα, ο οποίος μεταφέρθηκε στο κέντρο υγείας του νησιού. Στην Κάλυμνο και την Πάρο βρίσκονται σε επιχειρησιακή ετοιμότητα από 2 ασθενοφόρα, χωρίς μέχρι αυτή την ώρα να έχει χρειαστεί η επέμβασή τους για κάποιο περιστατικό. Συνολικά το ΕΚΑΒ παραμένει σε συνεχή συντονισμό με την πυροσβεστική και προσαρμόζει την ανάπτυξη των δυνάμεών του ανάλογα με την εξέλιξη των πύρινων μετώπων.
0: Η Βάση Γανάρα στο ρεπορτάζ και η πρόγνωση του καιρού από τον μετεωρολόγο μας Παναγιώτη Γιαννόπουλο.
14: Είναι αλήθεια ότι σήμερα ήταν η πιο δύσκολη μέρα μέχρι τώρα του καλοκαιριού. Οι άνεμοι έφτασαν στο Αιγαίο ακόμα και τα 9 μποφόρα. Είχαμε πολύ θελώδεις ανέμους. Να πω ιδιαίτερα για την Κρήτη. Στην Κρήτη έδειξαν οι σταθμοί ρηπές ανέμου που φτάσαν τα 90 με 120 χιλιόμετρα την ώρα. Μάλιστα, η πιο μεγάλη ένταση σημειώθηκε 1:30 μετά τα μεσάνυχτα. Αυτά όμως είναι στο παρελθόν. Οι επόμενες ώρες νομίζω τα πράγματα θα είναι λίγο καλύτερα. Και πάλι όμως θα έχουμε πολύ δυνατούς ανέμους στην περιοχή. Νομίζω οι ρηπές θα είναι εκεί στα 70 με 80 χιλιόμετρα. Και τις επόμενες ώρες, η αυριανή ημέρα, η Παρασκευή, θα είναι μια ημέρα που θα έχουμε ακόμα θελώδους ανέμους. Νομίζω θα είμαστε μισό μποφόρ κάτω. Δεν σημαίνει ότι θα είναι εύκολα τα πράγματα. Θα είναι σχεδόν όπως η σημερινή ημέρα, ίσως λίγο καλύτερα. Το σημαντικό είναι βέβαια ότι τη νύχτα σήμερα θα υπάρχει μια μικρή εξασθένιση των ανέμων.
15: Αυτό να κρατήσουμε, γιατί άμα μας λες ότι χθες είχαμε τα ξημερώματα 90 και 20 και 120, που μας είπες την ένταση και την ταχύτητα των ανέμων, δεν θα το έχουμε αυτό σήμερα.
14: Όχι, και δεν θα το έχουμε ούτε και αύριο, πιστεύω.
15: Αυτό είναι πολύ σημαντικό για τις προσπάθειες των πυροσβεστών. Κρατούμε λοιπόν ότι πρέπει να είμαστε προσεκτικοί τις επόμενες 2 μέρες, για την αυριανή κυρίως, και από Σάββατο εξασθένιση.
14: Από το Σάββατο μεσημέρι, από το Σάββατο απόγευμα, δεν θα έχουμε πλέον ούτε 8 μποφόρ στο Αιγαίο.
0: Ο μετεωρολόγος Παναγιώτης Γιαννόπουλος. Πάμε τώρα, κυρίες και κύριοι, στα ελληνοτουρκικά. Διότι και εκεί υπάρχουν πολύ ενδιαφέρουσες εξελίξεις. Διαμετρικά αντίθετες παραμένουν οι θέσεις Αθήνας και Άγκυρας για το Κυπριακό την ώρα που ο ΙΕ επιχειρεί να επανεκκινήσει τη διαπραγματευτική διαδικασία. Η Ελλάδα στηρίζει τη νέα άτυπη διευρυμένη συνάντηση που ανακοίνωσε ο Αντώνιο Γκουντέρες, ενώ η Τουρκία επιμένει ότι η προϋπόθεση για τις συνομιλίες είναι αναγνώριση της κυριαρχικής ισότητας. Η Μαρία Τσελινίκου έχει το ρεπορτάζ.
16: Το Κυπριακό εισέρχεται σε νέα φάση κινητικότητας, με την Ελλάδα να στηρίζει τη νέα άτυπη διευρυμένη συνάντηση που ανακοίνωσε από τη Λευκοσία ο Γενικός Γραμματέας του ΙΕ Αντώνιο Γκουντέρες.
17: Και η Κυπριακή αλλά και η ελληνική διπλωματία έχουν καταβάλει μεγάλες προσπάθειες ώστε να επανεκκινήσουν οι άτυπες συζητήσεις, με στόχο πάντα μια δίκαιη και βιώσιμη λύση, η οποία πρέπει όμως, και θα το τονίσω αυτό, να είναι σύμφωνη με τα ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, ψηφίσματα τα οποία προφανώς δεσμεύουν και τον ίδιο τον Γενικό Γραμματέα.
16: Στον αντίποδα, αδιάλακτη παραμένει η Άγκυρα, με τον πρόεδρο της γειτονός να επαναλαμβάνει μετά τη συνάντηση Κουτέρες Χριστοδουλίδη Έρχιουμαν ότι η προϋπόθεση για την έναρξη συνομιλιών είναι η αποδοχή της κυριαρχικής ισότητας και του ίσου διεθνούς καθεστώτος.
0: Από την άλλη, παρακολουθούν προσεκτικά κάθε βήμα που κάνουν οι κύκλοι, οι οποίοι προσπαθούν να μετατρέψουν τις εντάσεις στην περιοχή μας σε ευκαιρία και θέλουν να καταστήσουν την Κύπρο μέρος νέων στρατιωτικών διαμορφώσεων και γεωπολιτικών υπολογισμών. Δηλώνει ο Ταγίπ Ερντογάν.
16: Το μήνυμα ότι ο Αύγουστος θα είναι μήνας έντονης προεργασίας, εξέπεμψε ο Νίκος Χριστοδουλίδης, σημειώνοντας κατά τη συνεδρία του Υπουργικού Συμβουλίου πως πρώτη φορά μετά το Κραν Μοντανά συζητήθηκε η ουσία του Κυπριακού.
18: Έχουμε καθορίσει το πλαίσιο στο οποίο να κινηθούμε. Επαναλαμβάνω, το διαπραγματευτικό και εκτιμένο είναι εκείνο που θα καθορίσει Και σε αυτόν αναφέρεται ο Γενικός Γραμματείας με τη μεθοδολογία. Το αποτέλεσμα της διευρυμένης διάσκεψης, έτσι ώστε να πετύχουμε το στόχο της επανέναξης των συνομιλιών.
16: Την στήριξή του στον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας και τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ εξέφρασε ο Νίκος Ανδρουλάκης.
1: Μια δίκαιη λύση χωρίς στρατούς κατοχής. Μια δίκαιη λύση η οποία θα είναι στο πλαίσιο των ψηφισμάτων του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών.
3: Επαναλαμβάνουμε τη σταθερή μας θέση για μια δικοινοτική, διζωνική ομοσπονδία με πολιτική ισότητα, μια κυριαρχία, μια ηθαγένεια και μια διεθνή προσωπικότητα χωρίς κατοχικά στρατεύματα και χωρίς το αναχρονιστικό καθεστώς των εγγυήσεων.
16: Στη Λευκοσία μεταβαίνει αύριο ο ειδικός εκπρόσωπος της Κομισιόν Ραφαέλ Φίτο για το Κυπριακό. Στις 11 το πρωί θα συναντηθεί με τον Νίκο Χριστοδουλίδη, ενώ αργότερα θα ακολουθήσει το τέτα-τέ του με τον Τουφάν Έρχιουμαν.
0: Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι σταθερά προσιλωμένη στην επανένωση Κύπρου στη βάση της διζωνικής και δικοινοτικής ομοσπονδίας και σύμφωνα με τα σχετικά ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών και σύμφωνα με τις αρχές, τις αξίες και την νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
16: Εθνικό Συμβούλιο συγκαλεί τη Δευτέρα ο Νίκος Χριστοδουλίδης.
0: Η Μαρία Τσιλίνικου στο ρεπορτάζ και έχει αξία η στάση της Άγκυρας. Εννοείται πάντα έχουν σημασία οι δηλώσεις και εκτιμήσεις του Τούρκου Προέδρου Ερντογάν. Ο Μανώλης Κωστίδης μεταφέρει τις τελευταίες εξελίξεις.
19: Όσον αφορά τις τελευταίες εξελίξεις, από το ρεπορτάζ μας προκύπτει ότι στην Τουρκία υπάρχει μια σχετική απεσιοδοξία, θα λέγαμε. Βεβαίως στηρίζουν τις προσπάθειες του Γενικού Γραμματέα, αλλά αυτό που μας λένε ότι μια συνάντηση 5-1 στο μέλλον είναι αρκετά δύσκολο. Βεβαίως τα μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης μπορούν να προχωρήσουν οι συζητήσεις για αρκετό καιρό, αλλά κάτι παραπάνω δεν προβλέπουν, καθώς όπως μας έλεγαν χαρακτηριστικά, οι ευκαιρίες του παρελθόντος χάθηκαν. Τώρα πια υπάρχει μια νέα πραγματικότητα στο νησί. Μας τόνισαν μάλιστα πηγές μας ότι πρέπει να προσέξουμε πάρα πολύ τις δηλώσεις του Ερντογάν. Γιατί ο Τούρκος Πρόεδρος ουσιαστικά λέει ότι οι φόρμουλες που αποσκοπούσαν στο να καταδικάσουν τον τουρκοκυπριακό λαό σε καθεστώς μειονότητας απέτυχαν στο παρελθόν. Άρα όλες οι φόρμουλες αυτές για Ανάν, Κραμόνταν έχουν μείνει πια στην άκρη για την Τουρκία. Και μιλάει πια και βεβαίως και προειδοποιεί για κάτι επιπλέον. Όταν λέει ο Τούρκος Πρόεδρος παρακολουθεί προσεκτικά η Τουρκία κάθε βήμα που κάνουν οι κύκλοι οι οποίοι προσπαθούν να μετατρέψουν τις εντάσεις στην περιοχή σε ευκαιρία και θέλουν να καταστήσουν την Κύπρο μέρος νέων στρατιωτικών διαμορφώσεων και γεωπολιτικών υπολογισμών, εννοεί την παρουσία του Ισραήλ και των Ηνωμένων Πολιτειών. Και αυτό το παρακολουθεί πολύ στενά η Τουρκία. Για το μέλλον μπορεί να προκαλέσει διάφορα ζητήματα, τουλάχιστον αυτό αναφέρουν χαρακτηριστικά. Ήρθε και πριν από λίγο και το Υπουργείο Άμυνας της Τουρκίας, που χαρακτηριστικά ο εκπρόσωπός του είπε ότι μια μόνιμη, δίκαιη και βιώσιμη λύση στο νησί είναι δυνατή μόνο στη βάση δύο κρατών με κυριαρχική ισότητα και ισότιμο διεθνές καθεστώς. Αλλά όταν μιλάει ο Ερντογάν, από εκεί πέρα νομίζω όλα τα υπόλοιπα είναι λεπτομέρειες.
0: Ο Μανώλης Κωστίδης, μέσα στο κλίμα ένταση που επικρατεί στη Μέση Ανατολή, κάθε νέο περιστατικό προκαλεί διεθνή συναγερμό. Στην Αίγυπτο, αυτή τη φορά σημειώθηκε έκρηξη στο λιμάνι της Δαμιέτας μετά από χτύπημα που αποδίδεται σε μη επανδρομένο αεροσκάφος. Δεν υπήρχαν θύματα ή τραυματίες, ωστόσο αναδείχθηκε για μία ακόμη φορά το σοβαρό ζήτημα της ασφάλειας των ενεργειακών υποδομών. Η Χρύσα Τσίχλη είναι στο ρεπορτάζ.
16: Σε επίθεση με ντρόουν, οφείλεται η πυρκαγιά που ξέσπασε σε δύο πλοία αποθήκευση υγροποιημένου φυσικού αερίου στο λιμάνι της Δαμιέτα, επιβεβαιώνει η κυβέρνηση της Αιγύπτου.
0: Σε ανακοίνωση του Υπουργείου Πετρελαίου της Αιγύπτου διευκρινίζει ότι το περιστατικό στο λιμάνι της Δαμιέτα δεν προκάλεσε θύματα ή τραυματισμούς, επιβεβαιώνοντας ότι έχουν ληφθεί τα απαραίτητα μέτρα για την αξιολόγηση των επιπτώσεων της κατάστασης.
16: Βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν σύννεφα μαύρου καπνού να υψώνονται πάνω από το λιμάνι και ρημουλκά να καταβρέχουν τα πλοία. Σύμφωνα με το Reuters, το ντρόουν έπληξε αμερικανικών συμφερόντων τάνκερ αποθήκευσης LNG, ενώ βρισκόταν αγκυροβολημένο στο λιμάνι, με αποτέλεσμα να ξεσπάσει σε αυτό πυρκαγιά, η οποία επεκτάθηκε σε δεξαμενόπλοιο ελληνικής ιδιοκτησίας.
0: Καμία οργάνωση δεν έχει αναλάβει την ευθύνη για αυτό το ντρόουν και οι έρευνες συνεχίζονται για να διαπιστωθεί από ποια κατεύθυνση ήλθε στον Αιγυπτιακό αέριο χώρο, φυσικά για την προστασία της εθνικής ασφάλειας της Αιγύπτου.
16: Για την επίθεση στην Αίγυπτο ενημερώνεται ο Αμερικανός Πρόεδρος.
0: Σχετικά με την απέθεση των εξαμενόπλων LNG στην Αίγυπτο, τι μπορείτε να μας πείτε γι' αυτό και υπάρχουν ενδείξεις ότι σχετίζεται με το Ιράν? Λοιπόν, μπορώ να σας δώσω μια πληροφορία, έχω ενημερωθεί, είναι λίγο μία από τα ίδια, αλλά θα διευθετηθεί, απαντά ο Ντόναλντ Τραμπ.
16: Αραβικά δίκτυα συζητούν για το ενδεχόμενο διάχυσης του πολέμου Ιράν-ΗΠΑ-Ισραήλ. Οι φιλοϊρανοί Χούθοι πάντως δηλώνουν ότι δεν ευθύνονται για την επίθεση στο λιμάνι της Νταμιέτα.
0: Δύο Ιρανικές πηγές ανέφεραν στο New York Times ότι η επίθεση στην Νταμιέτα είχε ως στόχο να καταδείξει την ικανότητα του Ιράν να διαταράξει την παγκόσμια ναυτιλία. Στην εκπομπή Iran Time του κρατικού Ιρανικού δικτύου Χαμπάρ, ένας Ιρανός αναλυτής μίλησε για τη σημασία της ύπαρξης μάχων που θα επιτρέπουν στην Τεχεράνη να έχει πρόσβαση στη Μεσόγειο και να ανοίγει μέτωπο εκεί όταν είναι απαραίτητο.
16: Η επίθεση γίνεται κοντά στη διόργα του Σουέζ, η οποία αποτελεί την τελευταία ασφαλή διαδρομή για το σαουδοαραβικό πετρέλαιο προς τις παγκόσμιες αγορές.
0: Η Χρυσά Τσίχλη, η σύγκρουση ΗΠΑ και Ιράν εισέρχεται σε μια ακόμη πιο επικίνδυνη φάση με ακατάλληλα στρατιωτικά πλήγματα και απειλές για νέα κλιμάκωση. Οι Αμερικανικές δυνάμεις εξαπέλυσαν πολύωρους βομβαρδισμούς εναντίον στρατιωτικών στόχων στο Ιράν. Η Τεχεράνη, κυρίες και κύριοι, απάντησε με επιθέσεις σε αμερικανικές βάσεις στην περιοχή, ενώ το στενό του Ορμούζ παραμένει στο επίκεντρο της διεθνούς ανησυχίας. Η Βάνα Κουτρουλού έχει το ρεπορτάζ.
16: Επί δύο ώρες στη διάρκεια της νύχτας, οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις φυροκοπούσαν το Ιράν. Μεταξύ των στόχων, στρατιωτικά κέντρα διοίκησης, εγκαταστάσεις πυράβλων και ντρόουν, παράκτιες υποδομές επιτήρησης. Τα Ιρανικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι στις τελευταίες επιθέσεις χτυπήθηκαν σπίτια με αποτέλεσμα τον θάνατο τριών ανθρώπων, μεταξύ των οποίων ένα παιδί 2 ετών στο νησί Κέσμ, ενώ επλήγησαν και άλλες τοποθεσίες στα νότια και δυτικά της χώρας. Τρεις φρουροί της επανάστασης σκοτώθηκαν στη βορειοδυτική επαρχία Ζασντάν. Τις νέες φοδρές επιθέσεις εναντίον του Ιράν είχε προαναγγείλει ο Αμερικανός πρόεδρος νωρίτερα.
0: Ξέρουν οι Ιρανοί τι έρχεται, μας ζητούν να μην το κάνουμε, αλλά γνωρίζετε πως θα προσπάθησαν να μας πλήξουν χθες τη νύχτα. Επομένως είναι η σειρά μας. Θα δούμε αν θα καταλήξουμε στη συμφωνία κάποια στιγμή, αλλά θα τους χτυπήσουμε πολύ σκληρά. Απαντάω.
16: Η απάντηση της Τεχεράνης ήρθε αμέσως, δημοσιεύοντας εικόνες από τα πρωινά πλήγματα εναντίον της αεροπορικής βάσης Αλ-Αζράκ στην Ιορδανία. Οι φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν ότι κατέστρεψαν 3 αμερικανικά F-35. Μέσω του πρακτορείου Τασνίμ ανέλαβαν την ευθύνη για την επίθεση στη βάση Αλ-Αλ-Σάλεμ στο Κουβέιτ και προειδοποίησαν για σκληρά αντίπεινα εναντίον κάθε χώρας που συνδράμει τις Ηνωμένες Πολιτείες, επαναβεβαιώνοντας τον Ιρανικό έλεγχο στο Ορμούζ.
0: Η φρουροί της Επανάστασης της Ισλαμικής Δημοκρατίας ανακοίνωσε ότι το στενό του Ορμούζ είναι δικό μας έδαφος και οι γενναίες ναυτικές δυνάμεις μας έχουν δυνατότητα να το ελέγχουν.
16: Σύμφωνα με τη Wall Street Journal, ο Αμερικανός πρόεδρος μελετά σχέδιο του επικεφαλής της CENTCOM για εντατικούς βομβαρδισμούς του Ιράν διάρκειας έως 2 εβδομάδων, με στόχο να εξουδετερωθεί η πυραυλική ισχύ της Τεχεράνης. Η Σαουδική Αραβία, εν τω μεταξύ, όπως ανέφερε το δίκτυο Al Monitor, ετοιμάζεται να ανακοινώσει ένα πολυεθνικό στρατιωτικό συνασπισμό για την προστασία της ναυσιπλοείας μέσω της Ερυθράς Θάλασσας και του στενού Μπαμπ Ελ Μαντέμπ.
0: Ιβάνο Κουτρούλη, στο ρεπόρταζ φαίνεται πως οι Ιρανοί απειλούν με περαιτέρω διάχυση του πολέμου αν συνεχιστούν τα πλήγματα σε βάρος του Τεχεράνη. Προειδοποιεί σχετικά την Κύπρο και τη Βουλγαρία, ενώ η Ιρανική εφημερίδα βλέπει.
7: Ερμής 91,8 στα FM.
0: Έχει το ρεπορτάζ.
16: Σύμφωνα με το αμερικανικό δίκτυο CNN, το Ιράν προειδοποίησε Λευκοσία και Σόφια να μην επιτρέψουν στις ΗΠΑ να χρησιμοποιήσουν τις βάσεις τους για να επιτεθούν στην Τεχεράνη. Στο σχετικό τηλεφώνημα μεταξύ του Ιρανού Υπουργού Εξωτερικών και του Κύπριου ομολόγου του, ο Κωνσταντίνος Κόμπος, όπως αναφέρεται από την Ιρανική πλευρά, δήλωσε ότι οι κυπριακές αρχές έχουν λάβει διαβεβαιώσεις από το Ηνωμένο Βασίλειο ότι οι βάσεις της Κύπρου δεν θα χρησιμοποιηθούν για επίθεση σε οποιαδήποτε χώρα. Την ίδια ώρα πάντως, καθημερινή Ιρανική εφημερίδα που ανήκει σε μεγάλο πανεπιστημιακό δίκτυο με στενούς δεσμούς με το Ιρανικό καθεστώς, δημοσιεύει ανάλυση που κατονομάζει κρίσιμες ευρωπαϊκές ενεργειακές υποδομές ως πιθανούς στόχους αντιπίνων της Τεχεράνης. Μεταξύ αυτών είναι και ελληνικές υποδομές στη Ρεβιθούσα και στην Αλεξανδρούπολη. Όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά στο άρθρο, οποιαδήποτε χώρα η οποία απευθείας ή μέσω αντιπροσώπων επιτίθεται στα συμφέροντα του Ιράν θα πληρώσει το τίμημα. Η Ευρώπη έχει επεκτείνει τα ενεργειακά της συμφέροντα στην περιοχή από το Τουρκμενιστάν μέχρι την Ιταλία και από το Ομάν μέχρι την Ελλάδα μέσω 15 εν λειτουργία αγωγών και υποκατασκευή 8 κοιτασμάτων πετρελαίου αερίου, 4 υποδομές υγροποιημένου φυσικού αερίου και 6 μεγάλων υποδομών υδρογόνου. Κατόπιν, κατονομάζονται και περιγράφονται ο τερματικός σταθμός LNG της Ρεβιθούσας, ο πλωτός σταθμός LNG της Αλεξανδρούπολης, ο αγωγός Eastmed και ο
2: νότιος διάδρομος φυσικού αερίου, μέσω του οποίου αζέρικο φυσικό αέριο μεταφέρεται στην Ευρώπη, διασχίζοντας και την Ελλάδα. Να τονίσουμε εδώ ότι πρόκειται για ανάλυση εφημερίδας και δεν έχει υπάρξει καμία σχετική επίσημη δήλωση από το Ιρανικό κράτος.
0: Χρήσα Τσέχλης στο ρεπορτάζ. Πάμε, κυρίες και κύριοι, στην πολιτική επικαιρότητα. Νέα μέτωπα στο πολιτικό πεδίο. Νέα μέτωπα στην πολιτική αντιπαράθεση. Ανοίγουν κυβέρνηση και αντιπολίτευση. Σύγκρουση για το νομοσχέδιο που αφορά στη διαχείριση των υδάτων μεταφέρθηκε στο Υπουργικό Συμβούλιο και τη Βουλή. Την ίδια ώρα η κόντρα επεκτείνεται και στα οικονομικά των κομμάτων με ανταλλαγή σκληρών ανακοινώσεων και χμές προς όλες τις πλευρές. Η Δέσποινα Βλεπάκη έχει το ρεπορτάζ.
20: Πειρά κατά του Πασόκ εξαπέλυσε ο Πρωθυπουργός κατά τη διάρκεια του Υπουργικού Συμβουλίου με αφορμή την αντιπολιτευτική του στάση στο νομοσχέδιο για την ίδρυψη.
17: Δεν μπορούμε να περιμένουμε άλλο. Λυπάμαι για τη στάση της αντιπολίτευσης. Λυπάμαι πραγματικά για τη στάση της αντιπολίτευσης. Διάβαζα τώρα ότι κατέθεσαν μέχρι και αίτηση, το Πασόκ μέχρι και αίτηση αντισταγματικότητας στη Βουλή. Είναι θλιβερή πραγματικά αυτή η μικροκομματική προσέγγιση απέναντι σε ένα πρόβλημα το οποίο όλοι αναγνωρίζουμε ότι απαιτεί δραστικές λύσεις.
20: Το Πασόκ στη Βουλή κατέθεσε ένσταση αντισταγματικότητας για το εν λόγω νομοσχέδιο, αντιδρώντας τις ρυθμίσεις του όπως και άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης.
21: Το Πασόκ στηρίζει την ανάγκη ύπαρξης μιας ανεξάρτητης αρχής ελέγχου, παρακολούθησης και διαφάνειας για τα ύδατα στη χώρα.
22: Όλα τα κόμματα του συστήματος που κυβέρνησαν, Νέα Δημοκρατία, ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ, είναι συνένοχα για την πολιτική εμπορευματοποίηση του νερού.
20: Την ίδια ώρα, νέο μέτωπο μεταξύ Ελλάς και ΠΑΣΟΚ άνοιξε η επίθεση της Αμαλίας κατά της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ για τα κομματικά δάνεια.
23: Νέο άλμα σημείωσαν τα χρέη της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ το 2025, φτάνοντας συνολικά τα 1,16 δις, με το συντριπτικό μέρος των οφειλών να είναι προς τις τράπεζες, την ώρα που υπόσχονται χρηστή διαχείριση των οικονομικών του κράτους.
20: Το γάντι σήκωσε η Χαριλάου Τρικούπη, υπενθυμίζοντας ότι έχει ρυθμίσει τα δάνειά της, ενώ φωτογράφησε τον Αλέξη Τσίπρα ως μπροστινό συμφερόντον και πολιτικό χορηγό της Νέας Δημοκρατίας.
21: Το ΠΑΣΟΚ δίνει μια μάχη κάτω από δύσκολες συνθήκες. Δεν έχει ούτε χορηγούς, ούτε στηρίγματα στο παρασκήνιο. Γι' αυτό καταλαβαίνω τις δυσκολίες. Θα συνεχίσουμε ακλόνητοι στον ίδιο δρόμο. Της πολιτικής αυτονομίας.
20: Την πολιτική στάση του Αλέξη Τσίπρα, με αφορμή το κυβερνητικό παρελθόν του, σχολιάζει με βολές ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.
24: Σίγουρα δεν έχει έστω τη διάθεση για μια υποτυπώδη αυτοκριτική. Στο τέλος της ημέρας αυτό είναι και προκλητικό. Προσπαθεί να κερδίσει μονοπωλιακά ζητήματα ήθους.
20: Από τη Θεσσαλονίκη, η Ρεναδούρου έστειλε μήνυμα ανασυγκρότησης του ΣΥΡΙΖΑ.
25: Όσον αφορά τα δύσκολα του ΣΥΡΙΖΑ, ιερή υποχρέωση όλων να ανατάξουμε ένα κόμμα κυβερνητικό, ένα κόμμα με παραδόσεις.
20: Η Μαρία Καριστιανού συνεχίζει τις περιοδίες ανά την Ελλάδα.
0: Η Δέσποινα Βλεπάκη στο ρεπορτάζ. Παραμένουμε στην πολιτική επικαιρότητα. Ο Πρωθυπουργός επανέλαβε σήμερα ότι οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 2027 στο τελευταίο Υπουργικό Συμβούλιο για την τρέχουσα περίοδο, αποστέλλοντας παράλληλα πολλά πολιτικά μηνύματα. Να δούμε τι μεταδίδει ο Γιώργος Παπακωνσταντίνου.
29: Με τη φράση Χριστίνα ότι πλέον απευθυνόμενος προς τους υπουργούς του, με συγχωρήσω ότι με έχετε επιστρέψει ότι δεν θα κάνω εκλογές το φθινόπωρο. Έκλεισε αυτή τη συζήτηση οριστικά και αμετάκλητα, όπως μου έλεγε νωρίτερα συνεργάτες του. Ενώ ταυτόχρονα εξέπεμψε και ένα καθαρό μήνυμα για τον ανασχηματισμό. Άλλωστε γνωρίζεις ότι μόλις κλείνει η συζήτηση για τις εκλογές, ανοίγει εκείνη για τον ανασχηματισμό. Με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, σύμφωνα με τις πληροφορίες του Sky, να ξεκαθαρίζει ότι δεν σκοπεύει να αλλάξει τη διάταξη μάχης και να φτάσει μέχρι τις εκλογές με αυτό το σχήμα, εκτός αν προκύψει κάποιο απρόοπτο. Τώρα, ζήτησε από τους υπουργούς του να ανεβάσουν πολιτικές στροφές, να εντείνουν την παρουσία τους και στις περιφέρειές τους, αλλά και στα μέσα πανελλαδικά και περιφερειακά, προκειμένου να προβάλλουν όχι μόνο το χαρτοφυλάκιό τους, αλλά και συνολικά το κυβερνητικό έργο. Από την άλλη, έκανε και μία ντόπαση σπήρωσης, μία ένεση ηθικού, θα έλεγα, προς τους υπουργούς, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι μπορεί να ανέβει ακόμα υψηλότερα η κυβέρνηση από
4: το σημείο που την δείχνουν τώρα οι δημοσκοπήσεις. Και αναφερόμενο στο διάστημα που μεσολαβεί μέχρι τις εκλογές, ανέφερε χαρακτηριστικά ότι ο χρόνος δουλεύει υπέρ μας, αναδεικνύεται η γύμνια των πολιτικών αντιπάλων μας και εμείς μπορούμε να ξεδιπλώσουμε το σχέδιό μας. Μην φοβάστε τον πολιτικό χρόνο, διότι κατά τον Κυριάκο Μητσοτάκη, όπως μου έλεγε συνεργάτης του, κάθε μήνας που αφαιρείται από την εξάντληση της θητείας της κυβερνητικής είναι ένας χρόνος που δεν επιστρέφεται πολιτικά.
0: Έχουμε όμως, κυρίες και κύριοι, και νέο πεδίο πολιτικής αντιπαράθεσης. Η συζήτηση γύρω από τη λεγόμενη woke agenda επιστρέφει στο πολιτικό προσκήνιο, αναζωοποιρώνοντας παλιές αντιπαραθέσεις. Αφορμή στάθηκε η αναπαραγωγή στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αποσπάσματος από παλαιότερη ομιλία της Δόμνας Μιχαηλίδου. Έντονες ήταν οι επικρίσεις του Αντώνη Σαμαρά, πρώην Πρωθυπουργού και πρώην Προέδρου της Νέας Δημοκρατίας, αλλά και των κομμάτων που βρίσκονται δεξιότερα, στα δεξιότερα του κυβερνώντος κόμματος. Στο ρεπορτάζ, ο Γιώργος Παπακοσταντίνου.
4: Αναζωπυρώνονται καθυστερημένα οι πολιτικές έρηδες για τη woke agenda που κυριάρχησαν στην περίοδο της νομοθέτησης του γάμου για τα ομόφυλα ζευγάρια. Φυτίλει ένα απόσπασμα 15 δευτερολέπτων από μια πολλαπλάσια σε διάρκεια τοποθέτηση της Δόμνας Μιχαηλίδου σε συνέδριο που πραγματοποιήθηκε τον περασμένο Μάιο, το οποίο αναπαράγεται διαρκώς στα social media.
5: Δεν υπάρχει η ελληνική οικογένεια του μέλλοντος και γι' αυτό ακριβώς είμαστε και εδώ σήμερα για να μιλήσουμε για inclusion και η διαφορετικότητα. Έτσι δηλαδή δεν μπορείς να πεις ότι η τυπική οικογένεια του μέλλοντος είναι μια οικογένεια με δύο γονείς και τρία παιδιά. Δεν μπορείς να το πεις αυτό.
4: Αυτό ενεργοποιεί και βέλη που δέχεται εκ δεξιότητας η κυβέρνηση με τον Αντώνη Σαμαρά να οπλίζει πρώτος.
6: Η μεταλλαγμένη Νέα Δημοκρατία του Κυριάκου Μητσοτάκη, αντί να ενισχύσει την παραδοσιακή ελληνική οικογένεια, την υπονομεύει συνειδητά. Ας συνειδητοποιήσει επιτέλους ότι ο ρόλος του Υπουργείου Οικογένειας στην Ελλάδα σε καμία περίπτωση δεν είναι να μιλήσουμε για συμπερίληψη και διαφορετικότητα.
5: Έχουμε πολυδιάσπαση των οικοκυριών, έχουμε δημογραφικό πρόβλημα, οπότε έχουμε πάρα πολλές οικογένειες που δυστυχώς έχουν και μηδέν παιδιά. Η οικογένεια είναι και ένα ζευγάρι χωρίς παιδιά. Αλλά το δικό μας το στοίχημα και η δική μας πολύ μεγάλη αγωνία είναι να δημιουργήσουμε όλες αυτές τις ελευθερίες, όλον αυτό τον χώρο, τον χρόνο και το χρήμα που μπορεί να χρειάζεται μια οικογένεια, έτσι ώστε να μπορεί ελεύθερα να κάνει τη δική της επιλογή.
4: Με βάση την ολοκληρωμένη απάντησή της, η Υπουργός Οικογένειας και Κοινωνικής Συνοχής σηκώνει το γάντι απέναντι στους επικριτές της και υποστηρίζει ότι έχουν αλλοιωθεί τα λεγόμενά της.
8: Είμαι βαθιά ευγνώμων στην ελληνική πυρηνική οικογένεια. Όμως εγώ δεν είμαι υπουργός μόνο της δικής μου οικογένειας, ούτε μιας οικογένειας. Είσαι υπουργός της οικογένειας με ένα παιδί, της οικογένειας της τρίτεκνης, της πολύτεκνης, της θετής, της ανάδοχης. Δεν υπάρχει μία τυπολογία ελληνικής πια οικογένειας.
4: Αφορμή για να πλογιοκοπήσουν την κυβέρνηση βρίσκουν τα κόμματα στα δεξιά της Νέας Δημοκρατίας.
9: Έτσι κι αλλιώς η Νέα Δημοκρατία είναι μια διαλυμένη οικογένεια. Δεν θα τους αφήσουμε να διαλύσουν και την Ελλάδα.
10: Τι όνειρο φαντάζεται η κυρία Μιχαηλίδου, τι οικογένεια. Αυτά μόνο εδώ στη χώρα της αχριστοκρατίας που είπε και ο καθηγητής Ιωαννίδης γίνονται.
4: Αρκετά είναι πάντως στα σχόλια και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
0: Ο Γιώργος Παπακοσταντίνος στο ρεπορτάζ. Νέο πρωτοφανές επεισόδιο εκτελήθηκε στους διαδρόμους της Βουλής μεταξύ της Ζωής Κωνσταντοπούλου και της δημοσιογράφου Βασιλικής Πολύζου, με την οποία ήδη η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας βρίσκεται σε δικαστική διαμάχη. Η Δέσποινα Βλεπάκη με περισσότερες πληροφορίες.
11: Στο περιστατικό, σύμφωνα με πληροφορίες, σημειώθηκε στο κηλικείο των αστυνομικών όταν η Ζωή Κωνσταντοπούλου εξέφρασε έντονες αντιρρήσεις για την παρουσία της Βασιλικής Πολύζου στο χώρο και, σύμφωνα με πληροφορίες, ζήτησε την παρέμβαση των αστυνομικών αρχών και του φρουράρχου της Βουλής, ενώ κατέγραφε με το κινητό της τηλέφωνο όσα διαδραματίζονταν. Μιλώντας λίγο αργότερα στους κοινοβουλευτικούς συντάκτες, η κυρία Κωνσταντοπούλου αμφισβήτησε ότι είναι δημοσιογράφος η κυρία Πολύζου και κάθε σχέση με το κόμμα της Πλεύσης Ελευθερίας και σημείωσε είναι ένα πρόσωπο που έχει καταμηνηθεί από μένα για εγκληματική οργάνωση. Βρισκόταν στο κηλικείο της Φρουράς των αστυνομικών ως μη όφιλε. Κάλεσα τον Φρούραρχο, τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη και τον Αρχηγό της Ελλάς. Είναι πολύ σοβαρό το περιστατικό. Έχω υποβάλει καταγγελία για θύλακα της αστυνομίας που δρά μέσα στη Βουλή. Υπήρξε επέμβαση του 100 μετά από την κλίση μου.
0: Στα υπόλοιπα θέματα της επικαιρότητας, προφυλακίστηκε ο 35χρονος Αιγύπτιος, ο οποίος κατηγορείται ότι έδωσε την εντολή για την αμυντική χειροβομβίδα στο σπίτι του πρώην εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, Ισίδωρου Ντογιάκου. Η Έλληνα Γαλάρη έχει το ρεπορτάζ.
1: Ο 35χρονος κατηγορούμενος, ο οποίος απολογήθηκε για ηθική αυτουργία σε διακεκριμένη οπλοκατοχή, ναι μεν παραδέχθηκε στην ανακρίτρια ότι εκείνος έδωσε την εντολή στον 30χρονο ομοεθνή του για την τοποθέτηση της χειροβομβίδας. Ωστόσο, όπως είπε, και ο ίδιος είχε λάβει την ίδια εντολή από κάποιο άλλο πρόσωπο να βρει κάποιον να τοποθετήσει τη χειροβομβίδα σε σπίτι τον ιδιοκτήτη του οποίου δεν γνώριζε. Φέρεται, να είπε Χριστίνα στην απολογία του. Εγώ επικοινώνησα με κάποιον Έλληνα ώστε να τον κατευθύνω για να λάβει ο άλλος Αιγύπτιος τη χειροβομβίδα. Είμαι ενδιάμεσος. Μου είπαν ότι υπάρχει ισχυρή αστυνομική παρουσία στο χώρο. Έδωσα την εντολή να λάβει τη χειροβομβίδα χωρίς να την τοποθετήσει. Είχαμε αποφασίσει να μην το κάνουμε. Ο σκοπός δεν ήταν να εκραγεί, απλά να την αφήσουμε για να βρεθεί. Μετά την απολογία του, 35χρονος, ο οποίος έχει ήδη καταδικαστεί σε ισόβια κάθεξη για ανθρωποκτονία, προφυλακίστηκε, ενώ να θυμίσουμε ότι χθες προφυλακίστηκε και ο 30χρονος Αιγύπτιος, στην κατοχή του οποίου είχε βρεθεί χειροβομβίδα.
0: Η Έλληνα Γαλάρη στο ρεπορτάζ και περνάμε και ισχυρή στην αθλητική επικαιρότητα. Αυτή την ώρα αναμετράει το ΠΑΟΚ με τη Δυναμό Κιέβου στην Τούμπα. Στο 10ο λεπτό της αναμέτρησης οι δύο ομάδες είναι ισόπαλες χωρίς τέρματα. Και ο Παναθηναϊκός φιλοξενεί απόψε 9.30 την ΠΑΚ στο Ολυμπιακό Στάδιο με στόχο να σφραγίσει το εισιτήριο για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Conference League μετά το 1-2 στον αγώνα που διεξήχθη στην Ουγγαρία. Η αναμέτρηση θα μεταδοθεί από τη τηλεόραση του Sky. Η αθλητική επικαιρότητα με τον Νίκο Παγκάκη.
3: Καλησπέρα, Νίκο, από το Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας. Εδώ που μετράμε αντίστροφα για το σημαντικό ποδοσφαιρικό ραντεβού ανάμεσα στον Παναθηναϊκό και την Ουγγρική ΠΑΚ. Οι πράσινοι έχουν πρίκα το 2-1 της πρώτης αναμέτρησης. Ωστόσο, πρέπει να κάνουν μια σωστή διαχείριση, να είναι πιο ουσιαστικοί στα τελειώματα των φάσεων και να καταφέρουν σήμερα να σφραγίσουν, και αυτό είναι το ζητούμενο αυτή την εποχή, όχι τόσο εμφανίσεις, την υπόθεση πρόκρισης στην επόμενη φάση όπου τους περιμένει η Τσέσκα 1948. Ο Παναθηναϊκός θα αγωνιστεί για πρώτη φορά φέτος με τον προπονητή του, τον Τζέικομπ Νίστρουμ, στο Ολυμπιακό Στάδιο μετά τα φιλικά που έδωσε στο Απόστολος Νικολαίδης, και είναι καθόλου έτοιμος και ψυχολογικά και αγωνιστικά για αυτό το σημαντικό ραντεβού, χωρίς να έχει προβλήματα, και μάλιστα και το Βαν Ντρόγκελεν για πρώτη φορά στην σύνθεση της αποστολής του. Σε ό,τι αφορά το...

0: Η ώρα στον Ερμή είναι 9. Ο καλός ύπνος δεν είναι πολυτέλεια, είναι δικαίωμα. Στην ECOMAT γνωρίζουμε τη σημασία του τέλειου ύπνου.
1: Ανακαλύψτε τα βραβευμένα στρώματα της ECOMAT που εξασφαλίζουν την τέλεια ανατομική στήριξη ώστε να ξυπνάτε πραγματικά ανανεωμένοι.
0: Με την ECOMAT δεν αλλάζει στρώμα, αλλάζει ζωή.
1: Βρες τα όλα στο ecomat.gr ή στα καταστήματά μας. Για τη Ζάκυνθο στο Γαϊτάνι. ECOMAT. Το καλύτερο μέρος του κόσμου για ύπνο.
2: Το φέρι μπιζού. Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια. Levante.

0: Βιτία μεταφοράς λιμάτων, Σιδηροκαστρίτης Αλέξανδρος. Διαθέτουμε ιδιόκτητα βιτία μεταφοράς λιμάτων με ασφάλεια 24 ώρες το 24ωρο. Τα τελευταία τεχνολογίας καινοτόμα βιτία μας, χαμηλών εκπομπών μεθανίου και φόρτωσης χωρίς κινητήρα, είναι κατάλληλα για ιδιαίτερες περιπτώσεις απόλυτης ησυχίας. Ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη 10 χρόνια τώρα και ανταποδίδουμε μεγαλώνοντας τη χωρητικότητα των βιτίων μας, κρατώντας τις ίδιες χαμηλές τιμές. Σήμα μας, το πράσινο ελεφαντάκι. Θα μας βρείτε στον Παντοκράτορα και στα τηλέφωνα 697 32 45 15 και 2695 055 137.
1: Η ποιότητα σου δίνει την απόλυτη απόλαυση. Κεφαλινός Coffee Station. Σε συνεργασία με την Hand Pickers, την ποιοτικότερη εταιρεία speciality coffee στην Ελλάδα, σας προσφέρουμε

0: κόσμος αλλάζει και μαζί του αλλάζουν οι αξίες και η ζωή. Και αν υπάρχει κάτι που δεν αλλάζει, αυτό είναι η αγάπη μας για εσάς. Πρώτη ματιά, κάθε πρωί, λίγο μετά τις 9, με τον Φίλιππο Συνετό. Στο ραδιόφωνο του Ερμή και στους 91,8 μεγακύκλους.
1: Η ενημέρωση ξεδιπλώνει τα γεγονότα και ο Ερμής καταγράφει τις εξελίξεις. Εν εξελίξη, κάθε πρωί η Αγγελική Ξενόφου προσεγγίζει την καυτή επικαιρότητα, αναδεικνύει τις τελευταίες εξελίξεις.
2: Το κλασικό ντέρμπι της Ακίνθου στη Σέντρα.
3: Η μπάλα στη Σέντρα.
2: Παρασκήνια, σχόλια, αναλύσεις, επικοινωνία, ενημέρωση, χιούμορ, El Clásico. Η αθλητική εκπομπή που αλλάζει τις ισορροπίες. Παίζει μπάλα καθημερινά στο γήπεδο του Ερμής Radio 91,8 και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 1:30 έως 3:30.
1: Ερμής 91,8 στα FM.
4: Όταν πας για δουλειά, όταν φεύγεις weekend για βουτιά, λίγο πριν το clubbing με τα παιδιά, τα καλοκαίρια η μουσική ακούγεται καλύτερα. Στον Ερμή 91,8. Ερμής 91,8. Ακούς καλοκαίρι.

0: Ερμής 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
1: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 9:30.
2: Το ξημέρωμα κάθε καινούργιας μέρας μας φέρνει πιο κοντά στις εξελίξεις. Η διάθεση για επικοινωνία, η ανάγκη για καλύτερη ενημέρωση, η επιθυμία για εγκυρότητα στις πηγές πληροφόρησης μας φέρνει πιο κοντά στον Ερμή, την καθημερινή εφημερίδα της Ζακύνθου. Κάθε πρωί ο Ερμής φτάνει στο σπίτι, στο γραφείο ή στην επιχείρησή σας ενημερωμένος με γνώση και γνώμη για ό,τι συμβαίνει στον τόπο μας. Εφημερίδα Ερμής. Μέσα στα γεγονότα, δίπλα στον πολίτη και πάντα με την μεγαλύτερη κυκλοφορία. Για κάθε είδους πληροφορία τηλεφωνήστε στο 45 735 44 414 και 48 444.
3: Η ζέστη σε ρυχνεί. Ο Ερμής σε ανεβάζει. Ερμής 91,8. Η διάθεση στα καλοκαιρινά της.
0: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Ερμής 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
1: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 10:30.
2: Η ζέστη σε ρυχνεί. Ο Ερμής σε ανεβάζει. Ερμής 91,8. Η διάθεση στα καλοκαιρινά της.
3: Το ξημέρωμα κάθε καινούργιας μέρας μας φέρνει πιο κοντά στις εξελίξεις. Η διάθεση για επικοινωνία, η ανάγκη για καλύτερη ενημέρωση, η επιθυμία για εγκυρότητα στις πηγές πληροφόρησης μας φέρνει πιο κοντά στον Ερμή, την καθημερινή εφημερίδα της Ζακύνθου. Κάθε πρωί ο Ερμής φτάνει στο σπίτι, στο γραφείο ή στην επιχείρησή σας ενημερωμένος με γνώση και γνώμη για ό,τι συμβαίνει στον τόπο μας. Εφημερίδα Ερμής. Μέσα στα γεγονότα, δίπλα στον πολίτη και πάντα με την μεγαλύτερη κυκλοφορία. Για κάθε είδους πληροφορία τηλεφωνήστε στο 45 735 44 414 και 48 444.
0: Ερμής 91,8 στα FM.

Κι έρχεται ο Απρίλης, αχ καραδούλα μου, να κι ο Μάης, ο Μάης, συνεφούλα μου. Δίχως τραγούδι, δάκρυ και φιλί, δεν είναι άνοιξη φέτος αυτή. Συνεφούλα, συνεφούλα, να γυρίσει σου ζητώ, και τριγύρνα μου σου θέλεις κάθε βράδυ. Δεν αντέχω άλλο να είμαι μοναχός, μ' αγαπάς τη μια κι ας με ξεχνάς την άλλη.

0: Ερμής 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
1: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 11:30.
2: Το ξημέρωμα κάθε καινούργιας μέρας μας φέρνει πιο κοντά στις εξελίξεις. Η διάθεση για επικοινωνία, η ανάγκη για καλύτερη ενημέρωση, η επιθυμία για εγκυρότητα στις πηγές πληροφόρησης μας φέρνει πιο κοντά στον Ερμή, την καθημερινή εφημερίδα της Ζακύνθου. Κάθε πρωί ο Ερμής φτάνει στο σπίτι, στο γραφείο ή στην επιχείρησή σας ενημερωμένος με γνώση και γνώμη για ό,τι συμβαίνει στον τόπο μας. Εφημερίδα Ερμής. Μέσα στα γεγονότα, δίπλα στον πολίτη και πάντα με την μεγαλύτερη κυκλοφορία. Για κάθε είδους πληροφορία τηλεφωνήστε στο 45 735 44 414 και 48 444.
0: Ερμής 91,8 στα FM.

Ερμής 91,8 FM. Ώρα για μουσικές του κόσμου. Ερμής 91,8 στα FM.

0: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 12:30.
1: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

επίπεδη τη γη. Μην αναλύεις τη στιγμή, στρίψε ένα κέρμα, να αποφασίσει πως και πως.

λίγες κουβέντες καθαρές και ένα σουχάδι. Καλό να με ρίχνεις αμέσως στη φωτιά.

τελευταίοι. Είμαστε αθώοι, απατεώνες και γενναίοι. Είμαστε πρώτοι και τελευταίοι. Αριστοκράτες και φρικτοί μικρομεσαίοι. Ακροβάτες και λαθρέοι. Προδότες, τσουλιώτες και αδέσποντοι και ωραίοι.

0: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 1:30.
1: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

το κλειδί το έχεις πάνω σου. Μου ζητάς να μην τρελάθω που χάθηκες πριν έρθω να σε βρω.

πέταξα 10 σακούλες πράγματα, βιβλία, κούτες, γράμματα και τις παλιές κασέτες. Πέταξα κουρέλια, ρούχα πέταξα, σ' άλλο κορμί τα έταξα και σ' άλλους οφειλέτες.

0: Ερμής 91,8 FM. Ώρα για καλή μουσική.
1: Η ώρα στον Ερμή είναι 2.
0: Ερμής 91,8 στα FM. Ερμής 91,8 FM. Ώρα για μουσικές του κόσμου.

0: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 2:30.
1: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.